αυτή της παλαιάς, μπαίνοντας έτσι στην παλιά αυλή. Αυτός ο ιδιότροπος διαχωρισμός, μοναδικός εδώ στο όρος, προέκυψε με την επέκταση της βορεινής πτέρυγας, την λεγόμενη του Παπασιμεών, στα τέλη του 19ου αιώνα. Η Ιερά Μονή Γρηγορίου, όπως αναφέρεται στον υπαριθμόν 34 χειρόγραφο κωδικά της, ιδρύθηκε στις αρχές του 14ου αιώνα από τον Όσιο Γρηγόριο τον Σιναίτη, τον άνθρωπο που έφερε την ωερά προσευχή στο όρος, αφού πρώτα την είχε διδαχθεί από τον Αρσένιο, τον πρώτο ερημίτη που έζησε στο Αγιοφάραγγο της Κρήτης, εκεί στα τέλη του 13ου αιώνα. Την ίδρυση βέβαια διεκδικούν και ο Γρηγόριος ο Αποσυριάνων, γιατί έκτισε τη μονή με τη σημερινή μορφή, αλλά και ο μαθητής του Σιναίτη Νέος Γρηγόριος, του οποίου το λείψανο σώζεται στη Σερβία. Επισήμως, η μονή Γρηγορίου πρωτοαναφέρθηκε σε έγγραφο του έτους 1347, στο οποίο υπάρχουν και τα ονόματα δύο ηγουμένων, του Καλίστρατου και του Κάλιστου. Το 1513 καταστρέφεται από αγαρινούς πειρατές και το 1761 από πυρκαγιά. Μετά από αυτή τη δεύτερη φορά, το μοναστήρι ξανακτίστηκε τα έτη 1770-1783 από τον σκευοφύλακα Ιωακήμ τον Μακρυγέννη, με τη βοήθεια που πήρε από βλάχους ηγεμόνες. Την ανακαίνιση αυτή της μονής συμπλήρωσε ο ηγούμενός της Σιμεών, ο οποίος έκτισε το αρχονταρίκι της και ορισμένα κελιά μοναχών το 1892 και τα μαρμαρένια προπήλαιά της το 1896. Σήμερα, στη Μονή Γρηγορίου που καταλαμβάνει την 17η θέση στην ιεραρχία, ζουν περίπου 50 μοναχοί που με την αφοσίωσή τους δίνουν στο μοναστήρι τους την αρμόζουσα πνευματική θέση σε όλη την Ελλάδα. Το έργο του ηγουμένου πατέρα Γεώργιου Καψάνη είναι τεράστιο. Εκτός από την παραδοσιακή μοναστηριακή ποιμαντική, ο διδάκτορ της θεολογίας ασκεί πολύπλευρη ιεραποστολή για τους αδελφούς του κόσμου με διαλέξεις, περιοδίες και αφανές φιλανθρωπικό έργο μέσω των μετοχίων.

καθολικό τιμάται στον Άγιο Νικόλαο και άρχισε να κτίζεται αμέσως μετά την πυρκαγιά του 1761. Και αυτό ακολουθεί το συνήθεια αγιορείτικο τύπο. Προσκυνάμε τον Ιερό Θησαυρό ολόκληρης της Μονής, την φορητή εικόνα του Αγίου Νικολάου του 15ου αιώνα. Μοναδική σε οικειότητα προς τον προσκυνητή, σε ομορφιά, μα και παράξενη. Ο Άγιος εικονίζεται με ηλιοκαμένο πρόσωπο, σαν ναυτικός με τρικυμισμένα γένια και μέτωπο. Με ευλάβεια προσκυνούμε και τη θαυματουργή φορητή εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας Παντάνασας του 15ου αιώνα. Η εικόνα αυτή είναι γνωστή και ως Παλαιολογίνας από το όνομα της δωρήτριας Μαρίας Παλαιολογίνας. Οι μοναχοί μας λένε ότι η παράδοση αποδίδει πολλά θαύματα στην εν λόγω εικόνα, καθώς αναφέρουν παλαιότεροι πατέρες της Μονής. Το σπουδαιότερο από αυτά θέλει την εικόνα να διασώζεται θαυματουργικά κατά την πυρκαγιά του 1762, τότε που ολόκληρο το καθολικό της Μονής έγινε παρανάλωμα του πυρός χωρίς να διασωθεί τίποτε. Η εικόνα όμως βρέθηκε στη στάχτη, στον τόπο που είναι τοποθετημένη σήμερα, δηλαδή στον πρώτο εξ αριστερών κύωνα του κυρίως ναού, στραμμένη προς τον νότο. Το όνομα Παλαιολογίνα το πήρε από το όνομα της δωρήτριάς της, Ευσεβεστάτης κυρά Μαρίας Ασανίνας Παλαιολογίνας, κυράς της Μολδοβλαχίας. Αυτό ακριβώς είναι χαραγμένο σε μικρή χρυσή επιγραφή, επικολλημένη πάνω στο αργυρό ένδυμα της εικόνας. Σπάνια εικόνα ως προς την εικονογραφία της αποτελεί και η φορητή εικόνα της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσας του 17ου αιώνα, όπου η Θεοτόκος φυλάζει τον Χριστό. Η εικονογράφηση του ναού έγινε το 1779 από τον ιερομόναχο Γαβρίλ και τον μοναχό Γρηγόριο από την Καστοριά. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο έχει πλούσια διακόσμηση με σκηνές από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και αξιολογείται σαν ένα από τα σημαντικότερα σε καλλιτεχνική αξία τέμπλα του Αγίου Όρους. Δίπλα είναι το παρεκκλήσι του Οσίου Γρηγορίου του Κτήτορος του έτους 1779.

εξερχόμαστε. Γύρω μας οι πτέρυγες με τον τρόπο που υψώνονται δίνουν την εντύπωση ότι βρισκόμαστε σε έναν καλά οχυρωμένο τόπο, αφού αν και μόλις λίγα μέτρα από τη θάλασσα, σε κανένα σημείο από την αυλή δεν είναι ορατή αυτή. Εκτός από το παρεκκλήσι του Οσίου Γρηγορίου στο Καθολικό, η Ιερά Μονή Γρηγορίου έχει ακόμα 13 παρεκκλήσια, από τα οποία τα 7 βρίσκονται εντός αυτής. Έτσι, εδώ στην Παλαιά Αυλή υπάρχει το παρεκκλήσι της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας του 1775, το παρεκκλήσι του Αγίου Δημητρίου του 18ου αιώνα, της Παναγίας Ζωοδόκου Πηγής και στη Μεσαία Πτέρυγα αυτό των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Δύο ακόμα παρεκκλήσια βρίσκονται κρυμμένα στις πτέρυγες του Αγίου Σπυρίδωνος του 19ου αιώνα και των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβρίλη. Η βιβλιοθήκη της Μονής Γρηγορίου στεγάζεται κάτω από την τράπεζα στη Δυτική Πτέρυγα και είναι από τις πιο καλά οργανωμένες στο όρος. Το μεγαλύτερο τμήμα του υλικού της έχει καταστραφεί μετά την πυρκαγιά του 1761 και τις λαϊλασίες των Τούρκων το 1821. Σήμερα όμως αριθμεί συνολικά 297 χειρόγραφους κώδικες, 11 από τους οποίους είναι περγαμηνοί. Επίσης διατηρεί 20.000 περίπου έντυπα βιβλία, μεταξύ των οποίων 630 παλέτυπα. Άξιο αναφοράς είναι το μοναδικό στον κόσμο χειρόγραφο του 8ου αιώνα, ο Πιμίν, του απολογητικού συγγραφέα Ερμά. Ο αρσενάς της Μονής περιλαμβάνει δύο λιμάνια, ένα ακριβώς κάτω από το μεγάλο βράχο και το άλλο βορειότερα. Σε αυτό βρίσκεται και το παραλιακό αρχονταρίκι. Παλαιότερα ήταν βορδουναριό που μετασκευάστηκε το 1985 σε αρχονταρίκι, προκειμένου η Μονή να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες της σχετικά με τη φιλοξενία προσκυνητών. Ο κημητηριακός ναός που διαθέτει και Νάρθηκα είναι αφιερωμένος στους Αγίους Πάντες. Κτίστηκε το 1728 και τοιχογραφήθηκε 9 χρόνια αργότερα. Μας συγκλονίζουν οι σπάνιες τοπογραφίες των Νάρθηκα που απεικονίζουν τη δημιουργία και την πτώση του ανθρώπου, τους ένους ψαλμούς και τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Η Μονή Γρηγορίου διαθέτει 6 κελιά μαζί με το αντιπροσωπείο της του Αγίου Τρίφωνος, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 80 μονίδρια του Αγίου Όρους τον 11ο αιώνα. Σημαντικά είναι τα κελιά των Αγίων Αναργύρων και Παπαντής του Χριστού και κοντά στο πρωτάτο αυτό του Αγίου Φιλοθέου του Κόκκινου. Λίγο έξω από τις καριές στη θέση Κομμένη είναι το κελί του Αγίου Νικολάου και τέλος το κελί των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλου στην περιοχή της Καψάλας. 6 είναι και τα καθίσματα της Μονής στην ευρύτερη περιοχή της, των Αθωνητών Πατέρων του 19ου αιώνα, της Παναγίας του 18ου, όπου ασκήτευε για ένα χρόνο ο μεγάλος Άγιος Ακάκιος ο Καυσοκαλυβίτης, πριν εγκατασταθεί οριστικά στα Καυσοκαλύβια, καθώς και τα καθίσματα των Αγίων Αποστόλων, του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου και του Αγίου Αρτεμίου, του Αγίου Πρωτομάρτυρα Στεφάνου και του προφήτη Ηλία.

παλιά εκπομπή «Ο Διπορικός στο Άγιον Όρος». Σήμερα εδώ μαζί θυμόμαστε τη βόλτα που κάναμε τις προηγούμενες 6 εκπομπές, όταν και επισκεφθήκαμε την περιοχή από τη Δάφνη ως τη Μονή Αγίου Παύλου. Πριν συνεχίσουμε να δώσουμε τα τηλέφωνα που μπορείτε να επικοινωνείτε για οτιδήποτε θελήσετε, το 41 18 602 και το 41 18 640 είναι λοιπόν στη διάθεσή σας. Αφήνουμε λοιπόν τη Μονή Οσίου Γρηγορίου. Στριβούμε δεξιά στα σκαλοπάτια και μπαίνουμε στο λιθόστρωτο μονοπάτι περιμετρικά της Μονής. Κατηφορίζουμε αριστερά σε μια στροφή και μπαίνουμε σε ένα πανέμορφο δάσος. Κάπου-κάπου, μέσα στις φυλλωσιές, αντικρίζουμε τη θάλασσα. Μετά από 10 λεπτά περίπου, συναντάμε ένα πανέμορφο γεφύρι. Περνάμε στην απέναντι πλαγιά. Φτάνουμε σε ένα ύψωμα και η βλάστηση αραιώνει κάπως, απολαμβάνοντας τώρα το μπλε στα πόδια μας. Σε αυτό το σημείο, κάπου στα μισά της διαδρομής δηλαδή, λίγο πιο μέσα από το μονοπάτι, πάνω από τον γκρεμό, έχει τοποθετηθεί ένας ξύλινος σταυρός. Αξίζει και εδώ μια στάση. Η θέα είναι καταπληκτική. Αρχίζει τώρα μικρή κατάβαση, με τη βλάστηση να πυκνώνει πάλι, και περνάμε

Ακολουθούμε το ανηφορικό λιθόστρωτο Καλντερίμι και περνώντας πίσω από το μοναστήρι από την πλευρά του Χήμαρου Αεροπόταμου, σε 10 λεπτά βρισκόμαστε στην είσοδο ενός από τα αυστηρότερα κοινόβια του όρους. Από τη μία δεσπόζει ο μεγάλος πύργος και γύρω του τα άλλα οικοδομήματα που αποτελούν το όλο κτηριακό συγκρότημα. Το καθολικό καλύπτει σχεδόν ολόκληρη την αυλή, αφήνοντας μόνο ένα μικρό κομμάτι ελεύθερο με τους στενούς και σκοτεινούς διαδρόμους. Ανεβαίνουμε δεξιά μας στη βόρεια πτέρυγα, στον πρώτο όροφο που βρίσκεται στο Αρχονταρίκι.

Πόλεμων του Διονυσίου λοιπόν ιδρύθηκε το 1389 από τον Όσιο Διονύσιο που καταγόταν από την Κορισό της Καστοριάς, ο οποίος αφού πρώτα περιπλανήθηκε στο Όρος αρχικά στη Μονή Φιλοθέου που διετέλεσε ηγούμενος ο αδελφός του Θεοδόσιος και μετά στους πρόποδες του Μικρού Άθο, κατέβηκε μαζί με τους μαθητές του στη θέση που βρίσκεται σήμερα το μοναστήρι και έκτισαν καλύβες και ναό στο όνομα του Τιμίου Προδρόμου. Αργότερα, όταν ο αριθμός των ασκητών αυξήθηκε, μεγάλωσε και η ανάγκη για τη δημιουργία ενός κοινοβίου. Η ανέγερση ξεκίνησε με πενιχρά μέσα. Έτσι, ο Διονύσιος πήγε στην Τραπεζούντα να επισκεφθεί τον τραπεζούντιο αυτοκράτορα Αλέξιο Κομνηνό τον Τρίτο, που πρόσφερε μεγάλο χρηματικό ποσό, ορίζοντας συγχρόνως και ετήσια χορηγία για την ανέγερση. Στον αυτοκράτορα μεσολάβησε και ο αδελφός του Οσίου, που ωστόσο είχε γίνει Μητροπολίτης Τραπεζούντας.

ενδιαφέρον μετέπειτα έδειξαν και οι παλαιολόγοι, όπως και οι βλάχοι ηγεμόνες Ραδούλος και ο διάδοχός του Νεάγκος Βαρασάμπας, που έστησε τον πύργο και κατασκεύασε και το υδραγωγείο. Σε αυτούς οφείλεται και η σημερινή μορφή της μονής, γι' αυτό και τοποθετούνται ανάμεσα στους κτήτορες. Σήμερα, όπως και σε όλους τους αιώνες της ιστορίας του, το μοναστήρι αποτελεί ένα από τα κατεξοχήν αυστηρά κοινόβια του Αγίου Όρους. Οι 60 περίπου μοναχοί, των οποίων η μεγαλύτερη πλειοψηφία είναι από την Κύπρο, ασκούν με ιδιαίτερη αυστηρότητα την κοινοβιακή ζωή. Η προσέλευσή τους στο καθολικό γίνεται με ευλάβεια και η συμμετοχή τους στις ακολουθίες είναι μεγάλη. Το καθολικό κυριαρχεί στο μέσο της αυλής και τιμάται στο όνομα του Γενεσίου του Προδρόμου. Οικοδομήθηκε λίγο πριν από τα μέσα του 16ου αιώνα επί ηγουμενίας Ματθαίου, αντικαταστώντας παλαιό μικρότερο ναό. Από τους μεγαλύτερους Έλληνες αγιογράφους όλων των εποχών, ο Τζόρτζης της Κρητικής Σχολής πέρασε κάποτε από εδώ και άφησε το καλλιτεχνικό του στίγμα. Ένα ατελείωτο έργο του είναι η τύχη του καθολικού. Στο φτιαγμένο από ξύλο καρυδιά στέμπλο του 18ου αιώνα, εκτός από τις νεότερες εικόνες του 1805, υπάρχουν και 5 του 1542 που είναι έργα του κρητικού αγιογράφου Εφρόσινου. Αριστερά της λιτής είναι το πανέμορφο και κατανυκτικό παρεκκλήσι της Παναγίας του Ακαθίστου Ύμνου. Εδώ φυλάσσεται η αρχαιότατη εικόνα της Παναγίας πάνω σε κυρομαστίχα, που είναι γνωστή ως εικόνα των χαιρετισμών. Οι μοναχοί μας πληροφορούν για το ιστορικό της. Η παράδοση αναφέρει πως είναι μία από τις 70 μικρές εικόνες που αγιογράφησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Η ύλη της είναι κερί και μαστίχα και η μορφή της αρκετά αλλοιωμένη, με δυσδιάκριτα χαρακτηριστικά, καθώς έχει αναβλήσει πολλές φορές ευώδες μύρο. Αποτελεί δώρο του αυτοκράτορα Αλεξίου Κομνηνού του Τρίτου, κτήτορα της Μονής το 1375, και εορτάζει το Σάββατο του Ακαθίστου. Οι διαστάσεις της είναι περίπου 31 επί 27. Επιγραφές στην ασημένια επένδυση και στο παμπάλαιο ξύλο της πληροφορούν πως η εικόνα αυτή είναι που κρατούσε ο Πατριάρχης Σέργιος 610-638 και περιερχόμενος στα τείχη της Κωνσταντινούπολης έδιωξε όλους τους πολέμιους το 626. Κατά το 1592 Αλγερινοί πειρατές άρπαξαν την Αγία εικόνα και ο αρχηγός τους την έκλεισε μέσα σε κυβότιο και απέπλευσε, βρίζοντας και απειλώντας τους μοναχούς. Τη νύχτα είδε τρεις φορές το όνειρό του την υπεραγία Θεοτόκο να τον απειλεί και να του λέει: «Γιατί πονηρέ άνθρωπε με ασφάλισες μέσα στη φυλακή, γύρισε με στο κατάλημά μου που περνούσα ίση

αλήθεια και ειρηνικά. Αυτός δεν εννόησε. Περιφρόνησε αυτά τα λόγια και μήτε τα συλλογιζόταν. Αλλά αμέσως σηκώθηκε σφοδρός άνεμος και φοβερή θαλασσοταραχή, ώστε το πλοίο κινδύνευσε να βυθιστεί. Μόνο τότε θυμήθηκε τα περί Αγίας εικόνος, οπότε έτρεξε στο κυβότιο και το βρήκε σπασμένο σε πολλά μέρη και την εικόνα λουσμένη με ευωδέστατο μύρο που έρεε. Μόλις την πήρε στα χέρια του, αμέσως κόπασε ο άνεμος και η τρικυμία και οι σύντροφοί του τον παρακινούσαν να τη γυρίσει στο μοναστήρι. Πλησίασε και παρακάλεσε τους μοναχούς να την παραλάβουν. Μόλις εκείνοι άκουσαν το θαύμα, κατέβηκαν ντυμένοι με ιερατικές στολές και λαμπάδες και παρέλαβαν την εικόνα και την έβαλαν στη θέση της. Ο δε πειρατής έδειχνε τα καταλουσμένα με μύρο ρούχα του και όλοι θαύμαζαν, ενώ οι σύντροφοί του μετανόησαν και έμειναν στο μοναστήρι. Το 1767 η Αγία εικόνα κλάπηκε από σπήρα δαλματών λοποδιτών. Στο δρόμο όμως έγιναν αντιληπτοί από Έλληνες βοσκούς που την πήραν και την έφεραν στη Σκόπελο. Οι δημογέροντες του νησιού αρνήθηκαν να επιστρέψουν την εικόνα στους Διονυσιάτες μοναχούς που ήρθαν για να την πάρουν. Μετά από 3 μήνες το νησί τιμωρήθηκε με πανόλι και οι Σκοπελίτες, μετανοημένοι, επέστρεψαν την εικόνα στο μοναστήρι, αφιερώνοντας μάλιστα και ένα μετόχι στο νησί τους. Οι Διονυσιάτες μοναχοί ευλαβούνται πολύ την εικόνα και αιώνες τώρα κάθε απόγευμα ψέλουν τους χαιρετισμούς της Παναγίας μπροστά σε αυτή την εικόνα.

έξω ακριβώς στη στοά που βρίσκεται μπροστά από την τράπεζα, ολόκληρος ο διάδρομος είναι επιζωγραφισμένος με σκηνές της Αποκάλυψης. Ένα έργο του 16ου αιώνα με 21 αριστουργήματα που τα διακρίνει η διαχρονικότητά τους και η λεπτομερής μεταφορά του κειμένου της Αποκάλυψης σε εικόνες. Στον κάτω όροφο είναι το δωμάτιο των πατέρων. Σε ένα από αυτά διέμενε ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και Άγιος της Μονής Νύφων. Σύμφωνα με το συναξάρι του Αγίου, αφού διετέλεσε δύο φορές Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 1486 και 1497, αρνηθείς να γίνει και τρίτη φορά, ήρθε στη Μονή όπου και έζησε άγνωστος για ορισμένο χρονικό διάστημα, έχοντας και τα διακονήματα της φύλαξης κοπιάς για τους πειρατές, αλλά και της φύλαξης των ζώων. Οι πατέρες όμως τον αναγνώρισαν με θαυματουργικό τρόπο και συνέχισε το υπόλοιπο της ζωής του, όπου και κοιμήθηκε σε ηλικία 90 ετών. Σε ένα άλλο κελί, στην αρχή του διαδρόμου, που είναι σκαλισμένο μέσα σε βράχο, έζησε επί 60 χρόνια ο Όσιος Λεόντιος ο Μυροβλήτης.

βιβλιοθήκη της Μονής Διονυσίου, που θεωρείται μία από τις πλουσιότερες του Αγίου Όρους, φυλάσσονται 1100 χειρόγραφα, περγαμινά ή χάρτινα, με σπουδαιότερο ένα Ευαγγελιστάριο του 10ου αιώνα, με 80 μικρογραφίες, που είναι από τα καλύτερα στον κόσμο. Σημαντικό είναι το χρυσόβουλο του Αλέξιου III περί ιδρύσεως της Μονής του 1374, έναν από τις πολυτιμότερους θησαυρούς της. Έχει μήκος 3 μέτρων και κοσμείται από μια εξαίρετη μικρογραφία του αυτοκράτορα και της συζύγους του Θεοδόρας, που έχουν στο μέσο την προτομή του Αγίου Προδρόμου. Κάτω από αυτή υπάρχει η ερυθρόγραφη υπογραφή του αυτοκράτορα: «Αλέξιος εν Χριστώ το Θεό, πιστός βασιλεύς και αυτοκράτορ πάσης Ανατολής, Ιβύρων και Περατείας, ο Μέγας Κομνηνός». Εκτός λοιπόν από το παρεκκλήσι του ακαθίστου στο Καθολικό, στον περίβολο βρίσκονται 7 ακόμα: του Αγίου Νίφωνα, του Αγίου Γεωργίου του 1609, των Αρχαγγέλων, του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου του 1615, του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου του 1795, των Αγίων Αναργύρων του 16ου αιώνα. Ενώ από τα 6 παρεκκλήσια εκτός Μονής ξεχωρίζουμε τα 12 Αποστόλων και το παρεκκλήσι των Αγίων Πάντων με τοιχογραφίες του 1627 από το μοναχό Μερκούριο. Η Μονή Διονυσίου, αγαπητοί ακροατές, διαθέτει 7 εξαρτηματικά κελιά και το αντιπροσωπείο της στις καριές του Αγίου Στάνου. Τα 5 από τα 7 βρίσκονται στις καριές, μεταξύ των οποίων το κελί γενέσιο της Θεοτόκου στην πλατεία του Πρωτάτου. Στις παρυφές της πολύχνης των καριών βρίσκεται και το ιστορικό κελί Ευαγγελισμός της Θεοτόκου του 15ου αιώνα. Αξιοσημείωτο είναι ότι στα κελιά μόνο της Μονής Διονυσίου διαμένουν συνολικά 18 μοναχοί.

βρισκόμαστε έξω ακριβώς από την πύλη της Μονής Διονυσίου. Από αυτό το σημείο ξεκινούν δύο μονοπάτια. Το αριστερό με πορεία στο βουνό και κατεύθυνση την Ιερά Μονή Φιλοθέου στην ανατολική πλευρά της Χερσονήσου. Πρόκειται μάλλον για μια αρκετά κοπιαστική διαδρομή και ταυτόχρονα ιδιαίτερα όμορφη. Στην ουσία ο διπόρος πραγματοποιεί ανάβαση στον Αντίθωνα στα 1000 περίπου μέτρα και από εκεί κατάβαση για τη Μονή Φιλοθέου. Πίσω όμως στη δική μας σαφώς πιο εύκολη και πιο σύντομη πορεία στο μονοπάτι ευθεία της πύλης της Μονής Διονυσίου. Η διαδρομή είναι λίγο ανηφορική ως ένα ύψωμα με εκπληκτική θέα. Στο βάθος από εκεί φαίνεται ο αρσανάς της Μονής Αγίου Παύλου. Προχωράμε κι άλλο και φτάνουμε στην άκρη ενός υψώματος. Από εδώ βλέπουμε πιο κοντά τον παλιό πύργο του αρσανά, ενώ το μονοπάτι γίνεται απότομα κατηφορικό. Κινούμαστε προσεκτικά. Σε 10-15 λεπτά βγαίνουμε στην παραλία. Το μοναστήρι δεν έχει φανεί ακόμα. Προσπερνάμε τα βράχια που εμποδίζουν να δούμε αριστερά και εμπρός μας ξεπροβάλλει ένα μοναδικό τοπίο. Ο Άθωνας, μέχρι την κορυφή, σε όλη τη μεγαλοπρέπειά του και στην αγκαλιά του, όχι πολύ ψηλά από τη θάλασσα όμως, το μοναστήρι του Αγίου Παύλου. Χρόνος ως εδώ, περίπου μισή ώρα. Δίπλα μας, το κουφάρι ενός παμπάλαιου πύργου του 12ου αιώνα. Είναι το μοναδικό κτίσμα που απέμεινε εδώ από τον παλιό αρσανά μετά την καταστροφική νεροποντή του 1818. Παίρνουμε τώρα το δρόμο για τη Μονή. Εδώ συναντάμε και το λεγόμενο προσκυνητάρι της Μάρος. Σύμφωνα με το ιστορικό του, η ίδια κόρη του Σέρβου ηγεμόνα Βράνκοβιτς το 1433 είχε παντρευτεί για πολιτικούς λόγους το Σουλτάνο Μουράτ τον Δεύτερο. Η Μάρο λοιπόν μετέφερε με πλοίο το 1470 στη Μονή τα τίμια δώρα των μάγων προς τον νεογέννητο Χριστό. Τα παρέδωσε στους γέροντες της Μονής στο σημείο που αργότερα ανεγέρθηκε αυτό το προσκυνητάρι. Κατά την παράδοση, η ίδια η Θεοτόκος της απαγόρευσε να προχωρήσει προς τη Μονή Αγίου Παύλου πέραν του σημείου του προσκυνηταριού. Μπαίνουμε τώρα σε ένα μικρό δρόμο, έχοντας τη Μονή διαρκώς πιο κοντά μας. Συνολικός χρόνος από τη Μονή Διονυσίου, μία ώρα.

Εισερχόμαστε από ένα στενό διάδρομο στην αυλή. Μια αυλή που δημιουργήθηκε πράγμα σπάνιο με τα γενέστερα της αρχικής μονής μόλις το 1816 από τον Αρχιμανδρίτη Άνθιμο. Βαδίζουμε στο πλακόστρωτο και παρατηρούμε πίσω από το καθολικό στα ανατολικά ότι είναι το μόνο στενό σημείο και εντύπωση κάνει ότι από εκείνη την πλευρά δεν υπάρχει πτέρυγα αλλά μόνο τείχος και πίσω το βουνό.

Ιερά Μονή Αγίου Παύλου ιδρύθηκε στα τέλη του 10ου αιώνα από τον Παύλο τον Ξηροποταμινό πάνω στα ερείπια της παλιάς Μονής των Ισοδίων της Θεοτόκου, την οποία είχε κτίσει το 337 κάποιος μοναχός ονόματι Στέφανος. Οι μαρτυρίες λένε πως το μοναστήρι υπήρχε όντως από το 10ο αιώνα, όταν ηγούμενος ήταν ο Παύλος που είχε πάει μαζί με τον πρώτο του όρους τότε ως αντιπρόσωπος στον αυτοκράτορα Τσιμισκή για να καταγγείλουν τον Αθανάσιο τον Αθωνίτη για τους νεοτερισμούς που είχε εισαγάγει στο όρος. Πρώτη επίσημη αναφορά γίνεται το 1259 σε Χρυσόβουλο του Μιχαήλ Παλαιολόγου του 8ου, που εμφανίζεται η ονομασία και τα όρια της Μονής. Από τις αρχές του 15ου αιώνα, ευεργέτες και ανακαινιστές της Μονής φέρονται Σέρβοι και Βλαχομολδαβοί ηγεμόνες. Σημαντική στο μοναστήρι ήταν και η βοήθεια από διάφορους ηγεμόνες των παραδουνάβιων περιοχών. Κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, ξεπερνά τα προβλήματα με εράνους που έκανε ο σκευοφύλακας της Μονής Γρηγόριος και ο μοναχός Άνθιμος Κομνηνός, ο ηγούμενος των μετοχίων, που οι έρανοι που γίνανε στη Ρουμανία. Το 1902 καταστρέφεται από πυρκαγιά και το 1911 από πλημμύρα, οπότε και ξανακτίζεται από την αρχή. Σήμερα η Μονή Αγίου Παύλου, που βρίσκεται στην 14η θέση της ιεραρχίας, έχει 40 και πλέον μοναχούς, οι οποίοι προσπαθούν με αγώνα να συντηρήσουν το ταλαιπωρημένο στους αιώνες μοναστήρι τους. Η γεωγραφική του θέση είναι τέτοια ώστε συχνά πυκνά, ακόμα και στις μέρες μας, το χειμώνα αναμένει αποκλεισμένο για μέρες, είτε από ξηρά λόγω χιονιού, είτε από θάλασσα λόγω αέρα.

Πριν από αυτό υπήρξαν πρώτα δύο ακόμα καθολικά στον ίδιο χώρο. Αργότερα, όταν κατά την πενταετία 1816-1820 ο αρχιμανδρίτης Άνθιμος Κομνηνός επέκτηνε τον περίβολο και διπλασίασε τα κτίρια της Μονής, θεμελιώθηκε και το νέο καθολικό από τον εθνομάρτυρα Γρηγόριο τον Πέμπτο. Εντυπωσιαζόμαστε από τις 14 μαρμάρινες κολόνες που με τα εισάρτημα ωραιότατα και ονόκρανα κατασκευασμένα στην Τεργέστη στηρίζουν τα μεγάλα τόξα. Εξίσου εντυπωσιακά το μαρμάρινο τέμπλο και τα τέσσερα μπαρόκ προσκυνητάρια κατασκευασμένα το 1901 από τον Τίνιο Μαρμαρογλύπτη Ιωάννη Λυρίτη. Ενώ τα έξι επιβλητικά μανουάλια είναι φτιαγμένα από ορίχαλκο στη Βενετία το 1822. Τα πιο σημαντικά κοιμήλια όμως της Μονής αποτελούν οι θαυματουργές εικόνες Παναγία ο Καθρέπτης και η Παναγία η Μυροβλήτησα του 14ου αιώνα που βρίσκονται στο Καθολικό. Για τη Μυροβλήτησα είναι γνωστό ότι βρισκόταν σε κάποιο φημισμένο μοναστήρι της Κωνσταντινούπολης που λεγόταν του Μυρελαίου. Από εκεί την έφερε στο Άγιον Όρος ο Άγιος Παύλος ο Ξηροποταμινός και την αφιέρωσε. Η Αγία αυτή η εικόνα, χάρη τη Θεού, άρχισε κάποτε να βλύζει μύρο, γι' αυτό και από τότε ονομάζεται Μυροβλήτησα. Ενεργεί πολλά θαύματα σε όσους προστρέφουν σε αυτήν με ευλάβεια και επικαλούνται θερμά τη βοήθεια της Αϊπαρθένου. Με ιδιαίτερη ευλάβεια προσκυνούμε επίσης και τα ταπεινά δώρα

Στο ισόγειο της Δυτικής Πτέρυγας βρίσκεται η Τράπεζα της Μονής, ο χώρος της οποίας διαμορφώθηκε το 1820. Το 1902 όμως, μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά, καταστράφηκε αλλά ανακαινίστηκε στον ίδιο χώρο με τη σημερινή της μορφή. Στη βιβλιοθήκη φυλάσσονται πάνω από 500 χειρόγραφα και 18.000 έντυπα βιβλία. Το αρχαιότερο από τα χειρόγραφα είναι ο περγαμηνός κώδικας 9ου και 11ου αιώνα. Ενώ από τα βιβλία το αρχαιότερο είναι η γραμματική του Χρυσολορά, τυπωμένη στη Βενετία το 1483. Εκτός από τα δύο παρεκκλήσια του Καθολικού, του Αγίου Παύλου του Κτήτορος και του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου, η Ιερά Μονή Αγίου Παύλου διαθέτει 7 ακόμα μέσα στο μοναστηριακό της συγκρότημα. Έτσι, στις πτέρυγες συναντάμε εκείνο των Αγίων Πέντε Μαρτύρων, που βρίσκεται εντός του πύργου και εντυπωσιάζει με την θέα του. Επίσης του Αγίου Ανθίμου Νικομιδίας, του Αγίου Γερασίμου, του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στη Βόρεια Πτέρυγα ξεχωρίζουμε και το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου του 15ου αιώνα, που είναι και από τα αρχαιότερα σωζόμενα κτίσματα της Μονής. Μάλιστα, μέσα διατηρούνται θαυμάσιες στιχογραφίες της κριτικής σχολής του 1554 κάποιου αγιογράφου Αντώνιου, σύμφωνα με σχετική επιγραφή. Εκτός Μονής υπάρχουν άλλα 7 παρεκκλήσια, μεταξύ των οποίων του Αγίου Τρίφωνος στους Κήπους, του Αγίου Δημητρίου στον Ασανά και της μεταμορφώσεως του Σωτήρος ψηλά στο βουνό. Στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου υπάγονται επίσης δύο σκήτες, η παραθαλάσσια Νέα Σκήτη και η σκήτη του Αγίου Δημητρίου ή Λακοσκήτη, η λεγόμενη, που βρίσκεται βορειοανατολικά της Μονής από την ανατολική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου. Από τα τρία κελιά της καριές, το ένα, αυτό του Αγίου Ανδρέα, είναι το σημερινό αντιπροσωπείο της Μονής, ενώ τα άλλα δύο είναι των Αγίων Θεοδόρων, 100 μέτρα από αυτό το αντιπροσωπείο, και της Υπαπαντής στις καριές, για το οποίο σώζεται έγγραφο του 1456, όπου αναφέρεται ότι ο πρώτος του Αγίου Όρους Σεραπείων παραχώρησε τότε ισόβια το κελί στον ιερομόναχο Ιάκωβο και τους άλλους μοναχούς.

0: Κάνοντας ως τιμονή Αγίου Παύλου μοναστήρι-μοναστήρια, αγαπητοί ακροατές, καλύψαμε αισίως το μισό του μοναστηριακού διπορικού μας και όλα τα προσκυνήματα και μονοπάτια της δυτικής πλευράς της Αθωνικής Χερσονήσου. Με το άλλο μισό, τα επόμενα 10, δηλαδή μοναστήρια του Αγίου Όρους που βρίσκονται στην ανατολική πλευρά, θα ασχοληθούμε Θεού θέλοντος την επόμενη ραδιοφωνική περίοδο. Θα περιπλανηθούμε στην έρημο του Αγίου Όρους ως τη ρουμάνικη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου. Όπως έχουμε ξαναπεί, το υλικό που έχουμε συλλέξει όλα αυτά τα χρόνια τόσο από προσωπικές περιπλανήσεις σε αυτή την αγιασμένη γωνιά, όσο και από δεκάδες κείμενα, είναι τόσο που μας επιτρέπει μια πλήρη ξενάγηση βήμα-βήμα, εικόνα-εικόνα σε αυτή την αγιασμένη πλευρά του Όρους. Στο σημείο αυτό λοιπόν η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να σας πούμε ότι σήμερα ακούσαμε αποσπάσματα από τον όρθρο ψαλόμενα από μοναχούς της Σίμωνος Πέτρας, στη ρύθμιση του ήχου όπως πάντα ο Παρασκευάς Μαραζάκης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φίβη Κωνσταντέλου. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.
1: Παρουσίαση Παναγιώτης Βλάχος.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

0: συγγραφείς και κείμενα.
1: Επιλογή παρουσίαση Ζωή Κανάβα.
2: Φίλες, φίλοι, καθώς μία-μία αρχίζουν να λειτουργούν οι σχολές γονέων των διαφόρων Μητροπόλεων και της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους της λειτουργίας τους είναι και η καλλιέργεια χριστιανικού ήθους. Αν ο γονιός δεν διακρίνεται για το χριστιανικό του ήθος, πώς θα βοηθήσει και τα παιδιά του να το αποκτήσουν? Τι εννοούμε όμως όταν μιλούμε για χριστιανικό ήθος? Την απάντηση θα τη βρούμε σε ένα θαυμάσιο βιβλίο του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Αποστόλου Νικολαίδη, «Προβληματισμοί χριστιανικού ήθους, έκδοση Γρηγόρη». Η λέξη ήθος, μας λέει ο κύριος καθηγητής, προέρχεται από τη λέξη έθος, που σημαίνει αρχικά το συνηθισμένο τόπο της κατοικίας και κατόπιν τη συνήθεια, το έθιμο, τον χαρακτήρα. Το ήθος δεν είναι τίποτε άλλο, θα μας πει και ο Αριστοτέλης, παρά ένα επαναλαμβανόμενο έθος. Αρχικά σημαίνει το χώρο που φανερώνεται και αναπτύσσεται η ύπαρξη του ανθρώπου. Στη συνέχεια υποδηλώνει τη σχέση του ανθρώπου προς το θείο, τον εσωτερικό του χαρακτήρα ή το μόνιμο τρόπο που συμπεριφέρεται προς τους συνανθρώπους του. Από το ήθος προέρχεται και ο όρος ηθική. Ας δούμε τώρα ποιο είναι το περιεχόμενο της ηθικής και ειδικότερα της χριστιανικής ηθικής. Η χριστιανική ηθική έχει έντονο τον κοινωνικό χαρακτήρα, όχι μόνο με την έννοια ότι αναφέρεται στις κοινωνικές σχέσεις, αλλά γιατί αναφέρεται στον κοινωνικό άνθρωπο. Το περιεχόμενο της θρησκείας ορίζεται από το περιεχόμενο τεσσάρων σχέσεων: του ανθρώπου προς το Θεό, θεολογική ηθική, του ανθρώπου προς τον εαυτό του, ανθρωπολογική ηθική, του ανθρώπου προς το συνάνθρωπο, κοινωνική ηθική, και του ανθρώπου προς το φυσικό του περιβάλλον, το φυσικό κόσμο, οικολογική ηθική. Καμιά από αυτές τις σχέσεις δεν νοείται μεμονωμένα, αλλά πάντα σε συνάφεια προς τις άλλες. Αυτό σημαίνει ότι κάθε απολυτοποίηση της μιας είναι επικίνδυνη για την ορθή και ολοκληρωμένη έκφραση της χριστιανικής ηθικής. Κάτι που απέδειξε η εμπειρία κυρίως της δυτικής χριστιανικής ηθικής, όπου απολυτοποιήθηκαν ή αυτονομήθηκαν άλλοτε η ατομική, προτεσταντισμός, άλλοτε η κοινωνική, ρωμαιοκαθολικισμός, πότε η θεολογική, μεσαιωνικός ρωμαιοκαθολικισμός, και άλλοτε η οικολογική, όπως την είναι συμβεί στις μέρες μας. Κατά την προσωπική μας άποψη, αφού οι παραπάνω σχέσεις αποτελούν μια ενότητα και αφού όλα τα θέματα ενέχουν λίγο ή πολύ όλες τις παραπάνω σχέσεις, δεν θα πρέπει να εξετάζουμε την κάθε μια σχέση ξεχωριστά, αλλά να βλέπουμε κάθε θέμα χριστιανικής ηθικής υπό το πρίσμα και των τεσσάρων. Η άμβλωση, για παράδειγμα, μπορεί να εξεταστεί και μέσα από τη σχέση του ανθρώπου προς το Θεό, άρνηση του Θεού ως δημιουργού ή συνδημιουργού, και μέσα από τη σχέση του ανθρώπου προς τον εαυτό του, αυτοαποξένωση, και μέσα από τη σχέση του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο, φόνος, άρνηση της δυνατότητας για ζωή, και μέσα από τη σχέση προς το φυσικό περιβάλλον, εχθρική στάση προς το σώμα και τη φύση.

Ας εξετάσουμε λοιπόν μία-μία όλες αυτές τις περιπτώσεις. Α. Η χριστιανική ηθική είναι θεοκεντρική και βέβαια χριστοκεντρική ή μάλλον θεανθρωποκεντρική. Αυτό σημαίνει ότι το περιεχόμενό της είναι ο Θεός και ο άνθρωπος. Στο πρόσωπο του θεανθρώπου ο άνθρωπος γίνεται κοινωνός θείας φύσεως. Χωρίς το Θεό ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει και να γίνει τίποτα. Στην ορθόδοξη χριστιανική ηθική δεν τίθεται ποτέ θέμα αντιπαλότητας ή ανταγωνισμού ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Αυτονομία και θεονομία ανήκουν η μια στην άλλη και δεν είναι απαραίτητος κανένας αλληλοαποκλεισμός. Ποια είναι όμως η σχέση του ανθρώπου προς τον θεάνθρωπο Χριστό και πού βρίσκεται η αφετηρία του χριστιανικού ήθους? Όλη η τραγωδία του χριστιανικού ήθους των σύγχρονων χριστιανών βρίσκεται στο γεγονός της παρερμηνίας αυτού που ονομάζεται μίμηση του Χριστού. Η αφετηρία αυτής της παρερμηνίας βρίσκεται στο ότι ο Χριστός δεν λειτουργεί ως θεάνθρωπος σωτήρας του ανθρώπου, αλλά ως ένα ηθικό πρότυπο ή ένας διδάσκαλος της ηθικής. Έτσι είναι φυσικό το χριστιανικό ήθος να εξαντλείται σε μια ηθική μίμηση του Χριστού, ο οποίος εμφανίζεται περίπου ως άνθρωπος που κατορθώνει κάθε φορά να νικά το κακό και να θριαμβεύει στην αρετή. Ο Χριστός εμφανίζεται με τη δυνατότητα να αμαρτήσει, αλλά με τη θεϊκή δύναμη κατορθώνει να το ξεπερνά, όπως συνέβη στη Γετσημανή ή στο Γολγοθά. Αυτή η ερμηνεία του ήθους του Κυρίου έχει ως αποτέλεσμα την πρόσκληση προς τους ερμηνευτές πνευματικούς ηγέτες και για μια εξωτερική ηθική μίμηση, η οποία οδηγεί σε ακρότητες και σε άλλα λαθεμένα αποτελέσματα, όπως η αμφισβήτηση της πραγματικότητας της ενσάρκωσης και της πρόσληψης της ανθρώπινης φύσης. Αναφέρουμε για παράδειγμα την αντίληψη ότι ο Χριστός μπορούσε να κλαίει αλλά δεν μπορούσε να γελάει. Έτσι διαμορφώνεται ένα ήθος που θέλει το χριστιανό σοβαρό, αγέλαστο, βλοσιρό και περίλυπο. Η μίμηση του Χριστού κατά την ορθόδοξη χριστιανική αντίληψη δεν είναι μια εξωτερική ηθική συμμόρφωση προς τα όσα έλεγε και έκανε ο Χριστός, αλλά μια κοινωνία που συνεπάγεται την οικείωση της νέας οντολογικής πραγματικότητας στην οποία εντάσσεται ο πιστός ως μέλος της Εκκλησίας. Η μίμηση του Χριστού είναι μια συσσωμάτιση του πιστού στο σώμα του Χριστού, που είναι η Εκκλησία, όπου γεννιέται και αυξάνει ο καινούριος άνθρωπος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η κοινωνία με τον Χριστό αρχίζει με το βάπτισμα, που κατανοείται ως μίμηση του πάθους του Κυρίου. Ο πιστός συνενταφιάζεται και συναναστένεται με τον Χριστό και έτσι κοινωνεί και προς τον συνάνθρωπο που είναι η εικόνα του Χριστού. Εδώ ακριβώς εντοπίζεται και το περιεχόμενο της χριστιανικής ηθικής. Η ζωή του πιστού εικονίζει το πάθος και την Ανάσταση. Μέσα από εδώ πηγάζει το θάρρος κατά της αμαρτίας, πηγάζει η μετάνοια, πηγάζει η αγάπη, η θυσία, η ελπίδα και η σωτηρία, έννοιες με σημαντικό περιεχόμενο για τη χριστιανική ηθική.

Στη σχέση προς τον εαυτό το πιστός αγωνίζεται εναντίον του αμαρτωλού εαυτού του, εναντίον του άλλου νόμου εν τες μέλεση, για τον οποίον κάνει λόγο ο Παύλος, και ο οποίος αντιστρατεύεται τον νόμο του νόος, εχμαλωτίζοντας τον άνθρωπο στο νόμο της αμαρτίας, αυτός που υπάρχει και δρά στα μέλη του. Στη σχέση προς τον εαυτό του συνειδητοποιεί ο άνθρωπος πρώτα την ανάγκη να δει το σώμα του ως ναό του Αγίου Πνεύματος, τον οποίο δεν πρέπει να μολύνει, δεν πρέπει να εξευτελίζει είτε εκ δεξιών, ακραίες ασκητικές τάσεις, είτε εξ αριστερών, κατάχρησης της απολαύσης και της ειδονές. Το μέτρο, η συμμετρία, η χρεία είναι τα όρια που θέτει η Γραφή και οι πατέρες για τη χρήση του. Έτσι αποκλείονται οι αντιλήψεις που θέλουν την εξουθένωση του σώματος, επειδή δήθεν φυλακίζει την ψυχή και γεννά την αμαρτία. Είναι εξάλλου γνωστό ότι η αμαρτία συλλαμβάνεται και κυοφορείται στην ψυχή του ανθρώπου, ενώ γεννιέται από το σώμα. Οι σαρκικές επιθυμίες είναι αυτές που αντιστρατεύονται την ψυχή και όχι το σώμα. Έτσι είναι αντιχριστιανική κάθε διαλυστική άποψη που θέλει ψυχή και σώμα ως συστατικά ανταγωνιζόμενα. Στη σχέση προς τον εαυτό του συνειδητοποιεί ακόμα ο άνθρωπος την εσωτερικότητα της αμαρτίας του. Όλη η αρετή του ανθρώπου συνίσταται σε αυτό ακριβώς, στο να καθαιρέσει δηλαδή το μεσότυχο της αμαρτίας που τον εμποδίζει να κοινωνήσει με το Θεό και τον πλησίον. Το να γίνει κάποιος ταπεινός δεν αποτελεί κατόρθωμα για το οποίο πρέπει να καυχιέται ο άνθρωπος, αλλά αποτελεί μια πράξη φυσιολογική. Ο άνθρωπος πλάστηκε από το Θεό ταπεινός, γίνεται με την υιοθέτηση της αμαρτίας υπερήφανος, και η αρετή του συνίσταται στο να επανέλθει στο καταφύσιν. Έτσι δικαιολογείται η συμπεριφορά των Αγίων μας, οι οποίοι όσο περνά ο καιρός και προοδεύουν στην αρετή, τόσο περισσότερο διαπιστώνουν τη μηδαμινότητά τους. Όσο θεωρείται αρετή τον επιστρέψει ο κλέπτης τα κλαπέντα στον κατοχό τους, αλλά τόσο μπορεί να θεωρηθεί ως αρετή το να πάβεις να αμαρτάνεις. Κάθε διαφορετική αντίληψη και θεώρηση της αρετής είναι επικίνδυνη, γιατί αποτελεί την κύρια προϋπόθεση για την παραγωγή δικαίων και ψευών φαρισαϊκού τύπου, που η αρετή γίνεται αντικείμενο επιμέτρησης με στόχο να πληγεί ο πλησίον που ζει και αισθάνεται τελωνικά. Στην παραβολή ο ενάρετος δεν είναι ο φαρισαίος, αλλά ο τελώνης που συναισθάνεται την αμαρτία του.

Τη σχέση προς τον συνάνθρωπό του την ανακαλύπτει ο πιστός στο πρόσωπο του Χριστού. Ο Χριστός ταυτίζεται ηθικά με τον συνάνθρωπο. Ο πιστός καλείται να διακονήσει τον πλησίον όπως θα διακονούσε τον ίδιο τον Χριστό. Εφόσον επίησατε εν ύτωτον των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επίησατε. Καμιά αληθινή σχέση προς τον πλησίον δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς την αληθινή σχέση προς τον Θεό. Το ίδιο ισχύει και αντιθέτως. Εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεό και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύτησε στην. Ο γάρ μη αγαπώ των αδελφών ον εώρακε, των θεών ον ουχ εώρακε, πως δύναται αγαπάν, θα μας πει και ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο. Η χριστιανική ηθική είναι κοινωνική ηθική και διαφέρει από κάθε ηθική που αναφέρεται στην κοινωνική ζωή του ανθρώπου. Έτσι διαφοροποιείται από την ηθική του ανθρωπισμού, του κάθε κοινωνικοπολιτικού συστήματος, κυρίως γιατί η κίνηση προς τον πλησίον δεν έχει ως αφετηρία το Θεό αλλά την ανθρώπινη ιδιοτέλεια. Απουσιάζει μια αληθινή αγάπη και επομένως μια αληθινή σχέση. Η ενδοκοσμικότητα αυτής της ηθικής οδηγεί σε αδιέξοδα, αφού όπως είδαμε τα κίνητρα διαφοροποιούνται ανάλογα με την ιδεολογία, ανάλογα με την σκοποθεσία και τα συμφέροντα του καθενός συστήματος. Η σχέση του πιστού προς τον συνάνθρωπο δεν νοείται ως καθήκον, αλλά ως μια φυσιολογική συνέπεια της αγάπης προς τον Θεό. Αυτή η αγάπη απαλλάσσει τη χριστιανική ηθική από την ιδιοτέλεια, από την ελευθερία. Γι' αυτό και αποτελεί τη μοναδική δυνατότητα για πραγματική ελευθερία. Η αγάπη τότε δεν είναι συναλλαγή, αλλά διακονία, χωρίς την ελπίδα για ανταπόδοση. Η σταυρική θυσία του Κυρίου είναι στο σημείο αυτό αποκαλυπτική. Η αγάπη του Χριστού προς τον άνθρωπο όχι μόνο δεν σκοπεύει σε μια θετική ανταπόκρισή του, αλλά πληρώνεται με την αχαριστία, πληρώνεται με τη λόγχη και το όξος. Η διακονία ως καρπός μιας άδολης και ανιδιοτελούς αγάπης είναι ίσως η βασικότερη έννοια της χριστιανικής κοινωνικής ηθικής. Η διακονία δεν έχει καμιά σχέση προς την έννοια της εξουσίας και της υποδούλωσης των ανθρώπων. Αυτό συνέβη εκεί όπου οι διάκονοι μετατράπηκαν σε αξιωματούχους με απαιτήσεις να διακονούνται μάλλον παρά να διακονούν. Επίσης, η διακονία δεν είναι μια αφηρημένη κίνηση προς ένα αφηρημένο αποδέκτη, αλλά έχει ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα. Είναι μια προσωπική κοινωνιακή ένωση και θυσίας προς το συγκεκριμένο συνάνθρωπο, αμαρτωλό και δίκαιο, χωρίς διακρίσεις και υπολογισμούς. Είναι μια κίνηση που θεραπεύει τις ανάγκες του πλησίον και δεν σκοπεύει στο να αποκαλύψει, να κρίνει ή να κατακεραυνώσει τις αμαρτίες του, αλλά να θεραπεύσει τις πληγές του. Η διακονία δεν εξευτελίζει τον αμαρτωλό, αλλά του σκεπάζει τις αμαρτίες του και προσεύχεται για αυτές. Αγωνίζεται για την αξιοπρέπεια του πλάσματος του Θεού και όχι για την εξουθένωσή του. Η διακονία που υποτίθεται ότι εγκολπώνεται όσα βρίσκονται στην εξουσία αποτελεί τον κυριότερο λόγο για τον οποίο οφείλει ο πιστός να σέβεται και να υποτάσσεται σε αυτήν. Όταν η εξουσία υποκαθιστά τη θεότητα, τότε είναι γνωστή η στάση που προτείνει ο Παύλος, πειθαρχήν Θεό μάλλον ή ανθρώπου.

Τη σχέση του προς το φυσικό κόσμο, συνειδητοποιεί ο άνθρωπος, τον προσήκοντας σεβασμό και την ευθύνη του για αυτόν. Ο σεβασμός πηγάζει από το ότι η φύση αποτελεί συνδημιούργημα του ίδιου του Θεού. Η ευθύνη πηγάζει από το γεγονός ότι τάχθηκε από το Θεό, εργάζεστε και φυλάσσει αυτόν, τον Παράδεισο, να εναρμονίζει δηλαδή τη χρήση του με την προστασία του. Στη σχέση του προς τη φύση συνειδητοποιεί ο άνθρωπος την κυριαρχικότητά του, στοιχείο του κατ' εικόνα, αλλά ταυτόχρονα και την ευθύνη του για τη σύμμετρη χρήση και την αποφυγή της παράχρησης που έχει αρνητικές συνέπειες και για τον εαυτό του και για τον συνάνθρωπο. Η κυριαρχία οφείλει να είναι υπεύθυνη κυριαρχία, αφού ο άνθρωπος δεν είναι ιδιοκτήτης, αλλά ο οικονόμος του. Η στάση αυτή μπορεί να προφυλάξει τον άνθρωπο από την φυσιολατρεία, την θεοποίηση της φύσης, στην οποία στηρίζει και την ηθική του τελείωση. Τότε η φύση πάβει να είναι ο τόπος συνάντησης Θεού και ανθρώπου. Ας μην ξεχνούμε τη δυνατότητα που δίνει ο κόσμος για μια φυσική θεογνωσία και γίνεται ο χώρος όπου εξευτελίζεται το ανθρώπινο πρόσωπο αφού υποτάσσεται στις φυσικές ανάγκες του, τις οποίες και θεοποιεί. Προφυλάσσεται επίσης ο άνθρωπος και από την αδιφάγω επιθυμία του να κατακτήσει τη φύση, απολαμβάνοντάς την στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, μια επιδίωξη που φανερώνεται στην τεχνολογία του. Είναι μια επιδίωξη που τον οδηγεί στο σύγχρονο καταναλωτισμό με όλες τις συνέπειες για το περιβάλλον, ανθρώπινο και φυσικό.

βασικές αρχές της Ορθόδοξης Χριστιανικής Ηθικής. Α. Η ηθική δεν έχει νομικό χαρακτήρα, αλλά λειτουργεί στην ατμόσφαιρα της χάριτος. Η αγάπη, που αποτελεί ένα από τα βασικά μοτίβα της ηθικής, υπερβαίνει κάθε νομική διάσταση και νομική ερμηνεία του χριστιανικού ήθους. Επομένως, διαφοροποιείται από την τάση της λουθυρανικής θεολογίας που θέλει την ηθική να συνδέεται στενά με τη διδασκαλία για τη δικαίωση. Ο νόμος, οι ηθικές απαιτήσεις και η εφαρμογή του μπορούν να λειτουργούν ως οδοδείκτες ελευθερίας, αλλά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν μεσολαβητές για τη σωτηρία μας. Β. Η ηθική δεν βασίζεται ούτε στην πίστη ούτε στα έργα, αλλά στη συνεργεία. Η πίστη αποτελεί την αφετηρία της ηθικής, ενώ τα έργα εκφράζουν και αποδεικνύουν την πίστη. Η αρχή αυτή δεν ισχύει ούτε για την ρωμαιοκαθολική ούτε για την προτεσταντική ηθική. Στην πρώτη δεσπόζουν τα έργα, ενώ στη δεύτερη η πίστη. Αυτό σημαίνει ότι στο ρωμαιοκαθολικισμό κέντρο της ηθικής γίνεται ο ανθρώπινος παράγοντας με έντονο το στοιχείο της αυτοδικαίωσης, ενώ στον προτεσταντισμό το κέντρο μετατίθεται στο θείο παράγοντα και στη μυστική σχέση του προς αυτόν. Εδώ υπερτονίζεται η θεία βούληση, ενώ υποτιμάται η ανθρώπινη πράξη. Ως φυσικό επακόλουθο έρχεται η αυστηρά υπερφυσική αφετηρία της θεολογικής ηθικής και η απόρριψη από την ευαγγελική ηθική του φυσικού δικαίου. Γάμα. Το χριστιανικό ήθος είναι ήθος εκκλησιαστικό. Αυτό σημαίνει ότι το ηθικός ζήν ταυτίζεται με το εκκλησιαστικός ζήν. Η εκκλησιαστική κοινωνία είναι ο χώρος όπου γεννιέται, αναπτύσσεται, τροφοδοτείται και αποδεικνύεται το χριστιανικό ήθος. Στην εκκλησία κοινωνεί ο άνθρωπος με το Θεό και τον συνάνθρωπό του. Η κοινωνία προς το Θεό αποτελεί και το κριτήριο για την κοινωνία προς τον άνθρωπο, αλλά και προς τον εξωτερικό κόσμο. Η ηθική πάβει τότε να είναι ιδιωτική, ατομική ή ομαδική υπόθεση. Η ορθόδοξη εκκλησιολογική οροθέτηση της χριστιανικής ηθικής απουσιάζει από την προτεσταντική κυρίως ηθική και τραυματίζεται στην ρωμαιοκαθολική. Αντί για τον εκκλησιολογικό χαρακτήρα, η προτεσταντική ηθική έχει έναν καταρχήν ιδιωτικό, ιδεολογικό χαρακτήρα, αφού θεωρεί ότι η ευαγγελική ηθική αναφέρεται μόνο στην ιδιωτική ζωή, έχοντας ως σκοπό τη φανέρωση της αμαρτωλότητας του ανθρώπου και κατόπιν την απευθείας επικοινωνία με τη Θεία Χάρη, και στη συνέχεια, ύστερα από την πρόκληση από διάφορα κοινοπολιτικά συστήματα με θρησκευτικές αποχρώσεις όπως αυτό του νεομαρξισμού, κοινωνικό ή πολιτικό χαρακτήρα, μετατρέποντας και την ηθική σε ιδεολογία. Η ρωμαιοκαθολική ηθική έχει εκκλησιολογικό χαρακτήρα, αλλά έχει έντονη την κληρικοκρατική αντίληψη, η οποία σε συνδυασμό με το έντονο πολιτικό χαρακτήρα της Εκκλησίας, την παπική επιδίωξη για υποταγή των άλλων εκκλησιών και την επίδειξη του αλαθήτου, εγκλωβίζει την ηθική σε μηχανισμούς έντονου νομικισμού, ώστε πολλές φορές να καταντά απάνθρωπη. Δέλτα. Η ηθική έχει καθαρός σωτηρολογικό χαρακτήρα και εσχατολογικό. Η χριστιανική ηθική δεν έχει ως στόχο να δημιουργήσει ηθικούς ανθρώπους, να δημιουργήσει ευσεβείς και καθαρούς ανθρώπους ή κοινωνίες εναρμονισμένες προς την ηθική, αλλά το να σώσει τον άνθρωπο μέσα από τη σχέση του προς το Θεό, μέσα από τη σχέση του προς τον συνάνθρωπο και προς τη φύση. Ηθικός είναι αυτός που ζει εν Χριστώ, μέσω του Χριστού και για το Χριστό. Η ηθική είναι και η εν Χριστώ ζωή, η Χριστοήθεια, όπως καλείται από τον Νικόδημο τον Αγιορείτη. Επίσης, αν νοήσουμε το ηθικό ζήν ως συνώνυμο ως προς το καθομοίωσιν, τότε αυτό αποκτά και συνέχεται από μια εσχατολογική διάσταση που δίνει τη δυνατότητα στην ηθική να υπερβαίνει την ιδιοτέλεια, να υπερβαίνει τη στατικότητα και την προσωρινότητα, χωρίς να αγνοεί την τεράστια σημασία του νυν ως σημείο αφετηρίας στην πορεία προς το μέλλον.
Η εσχατολογική διάσταση της ηθικής της επιτρέπει να μην γίνεται ενδοκοσμική, ούτε να καταγίνεται μόνο με την καλυτέρευση των κοινωνικοπολιτικών συνθήκων ή την ικανοποίηση της επιθυμίας του ανθρώπου για μια καλύτερη ζωή. Η ορθόδοξη αυτή αρχή έρχεται σε αντίθεση προς την τακτική της προτεσταντικής ηθικής που εξαντλήθηκε στην αντιμετώπιση κοινωνικών ή πολιτικών προβλημάτων, αφού μετατράπηκε σε πολιτική ή κοινωνική ηθική με απολυτοποιημένο το πολιτικό στοιχείο. Η προτεσταντική ηθική εγκλωβίστηκε έτσι στο παρόν, αφού αδυνατεί να στραφεί προς το μέλλον και να προχωρήσει σε μια πνευματική ανακαίνιση του ευρωπαίου ανθρώπου.

Η χριστιανική ηθική πηγάζει μέσα από τη γραφή και την ιερά παράδοση. Τις δύο πηγές της εν Χριστώ αποκαλύψεως των αληθιών και του ήθους. Οι δύο αυτές πηγές προσδίνουν και την αυθεντικότητα στο χριστιανικό ήθος. Επομένως και στα κριτήρια της ορθοδοξίας και της ορθοπραξίας. Η κρίση της αυθεντικότητας της ηθικής δεν βρίσκεται στην ουσία, αλλά στην έκφρασή της. Οφείλεται στην παρεμβολή της επιδιωκόμενης αυθεντικότητας των κατά καιρούς εκφραστών της και όχι στο ίδιο το χριστιανικό ήθος. Η ηθική στη σκέψη των θεολόγων έπαψε να λειτουργεί ως κατά Χριστόν ή εν Χριστώ ζωή και μετατράπηκε σε ιδεολογία, κοινωνικοπολιτικό, οικονομικό ή πολιτιστικό σύστημα με φυσιολογική συνέπεια την αλλίωση των του θεανθρώπινου χαρακτήρα της για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των εκάστοτε εκφραστών της. Η απομάκρυνση από τις πηγές της ήταν φυσικό να νοθεύσει το περιεχόμενό της, ώστε να μην ανταποκρίνεται στα προβλήματα της σύγχρονης εποχής. Επομένως, το πρόβλημα δεν είναι το πώς θα εκπληρώνουμε καλά τους ηθικούς κανόνες. Αλήθεια, πώς φτάσαμε να μιλάμε για ηθικούς κανόνες στη χριστιανική ηθική ή πώς θα κατασκευάζουμε καινούριους, αλλά το πώς θα αποκαταστήσουμε την αυθεντικότητα, το κύρος και τη λειτουργικότητα του ήθους, όπως αυτό εκφράζεται στην ορθή και αληθινή κοινωνία με τον θεάνθρωπο που αποτελεί και την αφετηρία του. Ο σύγχρονος άνθρωπος αμφισβητεί κάθε αυθεντία, έχοντας κατά νου τις φοβερές εμπειρίες των ηθικολόγων, αυτών που προσπάθησαν να δημιουργήσουν δική τους χριστιανική ηθική. Η εμπειρία έχει δείξει ότι ο σύγχρονος άνθρωπος αναζητεί αληθινές αυθεντίες, γιατί αισθάνεται την ανάγκη να υποταχθεί για να σωθεί, αν πιστεί ότι η χριστιανική ηθική εκφράζεται γνήσια και ανώθευτα, όπως ξεπήγασε μέσα από την Εκκλησία του Χριστού, δεν θα θέτει το ερώτημα για μια νέα ηθική, ικανή να δώσει λύσεις στα τεράστια προβλήματα που του παράγει η εποχή μας. Οπότε η ευθύνη ανήκει εξ ολοκλήρου όχι μόνο στους θεωρητικούς εκφραστές της, αλλά και σε αυτούς που οφείλουν να ζουν εν Χριστώ, και αυτοί είμαστε όλοι εμείς.

Εδώ όμως και η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος. Για τις ανάγκες της χρησιμοποιήσαμε το θαυμάσιο βιβλίο του κ. Αποστόλου Νικολαίδη «Προβληματισμοί χριστιανικού ήθους» που κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ως την επόμενη συνάντησή μας, ο καλός μας ηχολήπτης Βαγγέλης Τζαναβάρης και εγώ σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά.

0: συγγραφείς και κείμενα.
1: Επιλογή παρουσίαση Ζωή Κανάβα.

0: εκκλησία, αιρέσεις και παραθρησκεία. Με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Ο πατέρας Αρσένης Βλιαγκόφτης, πτυχιούχος θεολογίας και φιλοσοφίας, και ο πατήρ Σωτήριος Αθανασούλιας θα μας μιλήσουν σήμερα για τη θεωρία του κάρμα και των μετεσαρκώσεων. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.
2: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας ο πατήρ Σωτήριος Αθανασούλιας, ο οποίος είναι εντεταλμένος της Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινίας και Κοινουρίας επιθεμάτων αιρέσεων. Βρισκόμαστε στην 15η ετήσια πανορθόδοξο συνδιάσκεψη επιθεμάτων αιρέσεων στην Αλίαρτο της Βιωτίας, και στο περιθώριο της συνδιασκέψεως θα πούμε με τον πατέρα Σωτήριο κάποια πράγματα για ένα σημαντικό θέμα, το οποίο αποτελεί κήρυγμα βασικό των ομάδων της νέας εποχής και του αποκρυφισμού για τη θεωρία του κάρμα και των μετενσαρκώσεων. Θα ήταν παράληψη όμως εάν δεν αναφέραμε ήδη από την αρχή ότι ο πατήρ Σωτήριος, με την ευχή και την ευλογία του Οικείου Μητροπολίτου, εκδίδει ένα πολύ ενδιαφέρον περιοδικό με τίτλο «Ορθοδοξία και αίρεση». Ασχολείται το περιοδικό, όπως το λέει και ο τίτλος, με τα θέματα τα οποία απασχολούν και εμάς εδώ, δηλαδή με τα προβλήματα που δημιουργούν οι ποικίλες αιρέσεις και πώς αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν ποιμαντικά. Πάτερ Σωτήριε, καλώς ήλθατε.
3: Χαίρετε, πατέρ Σένιε.
2: Το θέμα μας, ναι, χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας. Το θέμα μας αποτελεί το κάρμα και η μετενσάρκωση, δηλαδή αποτελεί ένα πολύ διαδεδομένο κήρυγμα σήμερα, δυστυχώς, στο χώρο των αιρέσεων, και θα θέλαμε για χάρη των ακροατών μας να το θίξουμε, προκειμένου να έχουν οι άνθρωποι της Εκκλησίας αλλά και κάθε έτσι άνθρωπος καλοπροαίρετος ο οποίος θέλει να ακούσει τη φωνή μας να έχει επιχειρήματα, προκειμένου να μπορεί να αντιπαρατεθεί απέναντι στις σύγχρονες αιρέσεις οι οποίες προβάλλουν αυτή την εξωφρενική θεωρία περί κάρμα και μετενσαρκώσεων. Βέβαια το κάρμα είναι μία λέξη ινδουιστική.
3: Ναι, ναι. Όντως είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, ποιμαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πιστοί της Εκκλησίας μας. Οι αντιλήψεις αυτές προέρχονται από τις λεγόμενες ανατολικές αιρέσεις, από τον Ινδουισμό και άλλες τέτοιες αιρέσεις, και τις ακούμε να διαδίδονται από μέσα ενημερώσεως, από έντυπα, από πάρα πολλές πλευρές, και σιγά σιγά να γίνονται αποδεκτές από πιστούς της Εκκλησίας μας, με αποτέλεσμα να κάνουν πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, δεδομένου ότι είναι αντιλήψεις εντελώς ασυμβίβαστες με την ορθόδοξη πίστη μας. Δεν συμβιβάζεται ένας ορθόδοξος χριστιανός να δέχεται, να αποδέχεται τέτοιες αντιλήψεις.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Οι ομάδες αυτές διαπράττουν και την εξής ατιμία, θα έλεγε κανείς, μια ανέντιμη συμπεριφορά επιδεικνύουν και σε αυτό το θέμα, ισχυριζόμενες ότι τάχα η θεωρία αυτή αποτελεί κήρυγμα και της αρχαίγονης Εκκλησίας και του ίδιου του Χριστού. Οπότε ίσως μια και τώρα το έφερε η κουβέντα, να λέγαμε δύο λόγια επάνω σε αυτό και μετά λέμε και για το τι σημαίνει κάρμα και μετενσάρκωση σε περισσότερο θεωρητικό ίσως επίπεδο.
3: Ναι, όντως πρόσφατα στην τηλεόραση, σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή που είχαν συγκεντρωθεί πολλοί οπαδοί αυτών των αντιλήψεων, ισχυρίζονταν και επέμεναν ότι είναι ορθόδοξοι χριστιανοί και ότι οι αντιλήψεις αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με την ορθόδοξη πίστη. Μάλιστα έλεγαν ότι τις αντιλήψεις αυτές τις δεχόταν και ο ίδιος ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, και ότι στην Καινή Διαθήκη, στα Ιερά Κείμενα της Εκκλησίας μας, δεν υπάρχει κάτι που να έρχεται σε αντίθεση με την διδασκαλία αυτή. Ούτε βέβαια έλεγαν ισχυρούνταν στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Όλα αυτά βέβαια είναι ψευδή και δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορική πραγματικότητα. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει μαρτυρία μέσα από τα Ιερά Κείμενα της Εκκλησίας μας, από την Αγία Γραφή, ότι γίνεται αποδεχτή μία τέτοια αντίληψη είτε από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, είτε από τους Αποστόλους, τους Ευαγγελιστές κτλ. Αλλά και στην παράδοση της Εκκλησίας μας είναι εντελώς ξένη. Υπάρχουν αντιθέτως μαρτυρίες για το αντίθετο, ότι η ψυχή, ο άνθρωπος όταν πεθαίνει δεν επανέρχεται πάλι στη ζωή με άλλο σώμα. Υπάρχουν πολλές τέτοιες μαρτυρίες μέσα στην Αγία Γραφή. Ο θάνατος είναι γεγονός μοναδικό για τον άνθρωπο. Άπαξ της ανθρώπης απόκειται από θανήν, αναφέρει με σαφήνεια η Αγία Γραφή, η όλη η διδασκαλία του Κυρίου για τη μέλουσα κρίση, για τη ζωή μετά τον θάνατο, οι σχετικές παραβολές, όλα συνηγορούν εναντίον αυτής της ξένης για τα ορθόδοξα δεδομένα, για την ορθόδοξη διδασκαλία αντιλήψεως. Το ίδιο και στην ιστορία της Εκκλησίας μας. Κανένας από τους πατέρες δεν αποδέχεται αυτή τη διδασκαλία. Οι οπαδοί της διδασκαλίας αυτής της μετενσάρκωσης προβάλλουν τον Οργένη σαν διδάσκαλο της Εκκλησίας. Λένε γενικώς ότι δήθεν οι πατέρες αποδέχονται αυτή την διδασκαλία και σαν παράδειγμα έχουν να επιδείξουν μόνο τον Οργένη. Ο Οργένης όμως είναι ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας, κληρικός.

0: ο οποίος εμίλησε βέβαια στα πλαίσια της διδασκαλίας του και με πλατωνικές ρίζες και με εντελώς διαφορετικές προϋποθέσεις με τις οποίες προβάλλεται η μετασάρκωση σήμερα. Επειδή ετέθηκε αυτό το θέμα από αυτόν τον συγγραφέα, η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος καταδίκασε με σαφήνεια την διδασκαλία αυτή και έτσι από τότε η διδασκαλία αυτή είναι ξένια, καταδικασμένη και όποιος την αποδέχεται δεν μπορεί να θεωρείται μέλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.
1: Μα εγώ θα έλεγα, για να μην πάμε μακριά, αυτά που μας είπατε βέβαια είναι πολύ σωστά και πολύ ενδιαφέροντα. Ακούσε και μόνον το γνωστό χωρίο του Αποστόλου Παύλου να επικαλεστεί κάποιος, το μας το είπατε ήδη, απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν μετά δε τούτο κρίσης. Είναι από την Επιστολή προς Εβραίους, από το κεφάλαιο 9 στίχος 27. Άρα λοιπόν, όταν το λέει με τόσο μεγάλη σαφήνεια η Αγία Γραφή ότι μία φορά πεθαίνει ο άνθρωπος, πώς μπορούν αυτοί να ισχυρίζονται ότι πολλές φορές ζούμε και πεθαίνουμε, διότι αυτό είναι η θεωρία ουσιαστικός περί μετανσαρκώσεων που στηρίζεται στην άλλη θεωρία, την πλανεμένη του κάρμα, λέει ότι μετά το θάνατο η ψυχή του ανθρώπου μπαίνει σε ένα άλλο σώμα, είτε ανθρώπου είτε ζώου. Άρα λοιπόν και μόνο από το χωρίο του Αποστόλου Παύλου είναι σαφές ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει δεκτό από πλευράς Ορθοδόξου πίστεως.
0: Σε καμία περίπτωση, αλλά και όλη η εσχατολογία της Εκκλησίας μας, η διδασκαλία για το τέλος του κόσμου, για τη μεταθάνατον ζωή κτλ., δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συμβιβαστεί με αυτή την διδασκαλία.
1: Ένα άλλο επιχείρημα επίσης θα ήταν το εξής: εάν ο Χριστός, όπως λένε αυτοί, πράγματι εκήρυξε και επίστευε στην μετενσάρκωση, γιατί να κάνει, αγαπητοί ακροατές που μας ακούτε, έτσι να βάλουμε λίγο η απλή λογική να λειτουργήσει, γιατί να κάνει ο Χριστός αναστάσεις νεκρών εάν επίστευε στην μετανσάρκωση, δεν είναι
0: βέβαια,
1: έτσι
0: βέβαια.
1: Δεν θα έπρεπε να ανασταίνει νεκρούς, αλλά να τους διδάσκει για το ότι η ψυχή μετά από αλλεπάλληλες γεννήσεις και θανάτους εξελίσσεται, διότι αυτό είναι το κήρυγμα του κάρμα και των μετανσαρκώσεων. Είναι λοιπόν σαφές το πράγμα, αλλά ίσως θα έπρεπε, Πάτερ Σωτήρια, να λέγαμε δυο λόγια και για το κάρμα. Τι είναι αυτό το κάρμα? Είπα ήδη ότι είναι μια λέξη ινδική, έχει μια ρίζα σανσκριτική που σημαίνει πράτο. Ίσως να λέγαμε δυο λόγια, διότι επάνω στη θεωρία περί συσσωρεύσεως κάρμα βασίζεται η θεωρία αυτή της μετανσαρκώσεως και δεν έχει τόσο πολύ βέβαια σημασία το θεωρητικό υπόβαθρο όσο νομίζω οι συνέπειες που απορρέουν από αυτό, διότι είναι τέτοιες οι συνέπειες που ανατρέπουν τα θεμέλια της κοινωνίας μας, έστω αυτής της με πολλές ελλείψεις κοινωνίας μας, αλλά οι έννοιες της ελευθερίας και της ευθύνης, όπως και να το κάνουμε, είναι από τις δεσπόζουσες στις κοινωνίες, όχι μόνο στη δική μας την Ελληνοορθόδοξη όσο εξακολουθεί να είναι, αλλά και στις δυτικές κοινωνίες. Αν υιοθετήσουμε το μοντέλο κοινωνίας που έχει ως συνέπεια η αποδοχή της θεωρίας περί κάρμα και μετενσαρκώσεων, ανατρέπονται όλα.
0: Ναι, η ελευθέρα βούληση, η οποία για μας, για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, είναι ένα δόγμα, το σέβεται η ελευθέρα βούληση, την ελευθέρα βούληση του ανθρώπου τη σέβεται ακόμα και ο ίδιος ο Θεός, δημιούργησε τον άνθρωπο με το αυτοεξούσιον, αλλά είναι και ένα βασικό στοιχείο του πολιτισμού μας. Όλα αυτά καταργούνται, δεν συμβιβάζονται με τη θεωρία του κάρμα και της μετενσαρκώσεως. Να πούμε σε γενικές γραμμές ότι εάν μετενσάρκωση είναι η επάνωδος του ανθρώπου ή ενός σώματος μετά το βιολογικό του θάνατο στη ζωή με ένα άλλο σώμα, το κάρμα είναι αυτό από το οποίο εξαρτάται η μορφή με την οποία θα επανέλθει κάτι, ένας άνθρωπος, σε μία άλλη μορφή ζωής. Κάρμα σε γενικές γραμμές σημαίνει ότι οι πράξεις τις οποίες διαπράττει ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή έχουν συνέπειες

0: για τη μορφή με την οποία θα επανέλθει και πάλι στη ζωή. Έχουν συνέπειες δηλαδή που προεκτείνονται στην αιωνιότητα. Βέβαια, πώς λειτουργεί αυτό?
1: Ίσως ναι. Να μην είναι, δεν έχουμε βέβαια και πολύ χρόνο για να τα περιγράψουμε όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι περισσότερο θα μπορούσαμε να σταθούμε στη θεωρία αυτών των ανθρώπων, ότι ο τρόπος για να μην συσσωρεύει κανείς κάρμα είναι να μην δρά με προσκόλληση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ναι, μόνον όταν δεν δράς με προσκόλληση δεν συσσωρεύεις κάρμα. Τι σημαίνει αυτό? Θα πρέπει να γίνει ο άνθρωπος σαν ένας ηθοποιός που παίζει το ρόλο του χωρίς να συμμετέχει σε αυτόν τον ρόλο. Δηλαδή, για να φέρουμε ένα παράδειγμα, εάν κάποιος κάνει μία καλή φαινομενικός πράξη με ψυχική συμμετοχή, αν δώσει μια ελεημοσύνη δηλαδή συμμετέχοντας στο πρόβλημα του φτωχού, αυτό είναι μία πράξη με προσκόλληση κατά τους Ινδουιστάς και τον ευρύτερο αποκρυφιστικό χώρο που δέχεται τη θεωρία περί κάρμα και μετενσαρκώσεων. Άρα ο άνθρωπος ουσιαστικώς αυτό που φαίνεται καλό είναι κάτι κακό, επειδή συσσωρεύει κάρμα αυτός που πράττει κατά αυτόν τον τρόπο. Ενώ αντιθέτως, εάν κάποιος διαπράξει έστω και μία ληστεία ή ένα φόνο, γιατί όχι, χωρίς όμως προσκόλληση, δηλαδή έτσι εμψυχρός, σαν να παίζει το ρόλο του σε ένα θεατρικό έργο πάνω στη σκηνή, χωρίς να συμμετέχει σε αυτό που κάνει, αυτός δεν συσσωρεύει κάρμα. Άρα η πράξη του είναι καλή. Βλέπει κανείς μία πλήρη αντιστροφή των σχέσεων, των αξιών πάνω στις οποίες βασίζεται η κοινωνία μας.
0: Βέβαια, καταργείται όχι μόνο η χριστιανική ορθόδοξη ηθική, αλλά και τα θεμέλια του πολιτισμού μας, γιατί πάνω σε αυτή τη διάκριση μεταξύ καλού και κακού, η διάκριση αυτή μάλλον είναι κάτι θεμελιώδες για κάθε πολιτισμένη κοινωνία.
1: Μετά που πάει το θέμα της ευθύνης, δεν είναι έτσι? Και αν δεχτούμε αυτή τη θεωρία,
0: ο άνθρωπος δεν είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του, είναι υπεύθυνο κάτι άλλο.
1: Το κάρμα.
0: Το κάρμα.
1: Άρα λοιπόν όλα τα φορτώνουμε στο κάρμα και εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι για τίποτε. Αυτό μπορεί να σταθεί αφορμή διαπράξεως εγκλημάτων, όχι απλώς ελαφρά την καρδία, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε και επένους, διότι δεν επράξαμε τίποτε λιγότερο από το να εκπληρώσουμε το κάρμα μας. Δεν φταίμε εμείς, φταίει το κάρμα.
0: Άλλος ένας λόγος ότι πρόκειται για μια επικίνδυνη διδασκαλία για την κοινωνία γενικότερα, όχι μόνο για τη χριστιανική πίστη, για τη χριστιανική ιδιότητα των μελών της Εκκλησίας μας.
1: Θα μπορούσαμε όμως να αναφέρουμε και κάποια αδύνατα σημεία τα οποία έχει αυτή η θεωρία. Είπαμε βέβαια ήδη ότι ανατρέπονται οι σχέσεις και οι αξίες και τα πάντα αναποδογυρίζονται μέσα στην κοινωνία, αλλά επίσης είναι αδύνατο να δημιουργήσει κανείς διαπροσωπικές σχέσεις μέσα στο γάμο, στην οικογένεια και στην κοινωνία με βάση τη θεωρία αυτή. Λέει κάποιος εκ των Ελλήνων οπαδών και διαφημιστών της θεωρίας, ο Νάτζεμι, ότι και άλλοι πολλοί τα δέχονται αυτά, ότι σε προηγούμενη ζωή, λέει, αυτή που τώρα είναι γυναίκα μου μπορεί να ήταν κόρη μου, μπορεί να ήταν ερωμένη μου, μπορεί να ήταν πατέρας μου. Λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνει κανείς ότι είναι αδύνατο να οικοδομηθούν σχέσεις
0: ουσιαστικές
1: διαπροσωπικές. Δεν είναι έτσι?
0: Βέβαια, πράγματι. Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
1: Αλλά και οι αναδρομές που κάνουν για να ανακαλύψουν τις δίθεν προηγούμενες ζωές.
0: Ναι, είδαμε πρόσφατα στην τηλεόραση, σε κάποιες εκπομπές που έγιναν, κάποιους από τους οπαδούς αυτής της θεωρίας να υπνοτίζουν μάλλον κάποιους ανθρώπους και να χρησιμοποιούν ορισμένες τεχνικές, με τις οποίες τεχνικές φαίνεται ο υπνοτιζόμενος να αρχίσει να διηγείται διάφορα περιστατικά δήθεν από προηγούμενες ζωές τους. Αυτά προκάλεσαν, προκαλούν συνήθως εντύπωση σε όσους δεν γνωρίζουν γύρω από αυτά τα πράγματα. Ένα πρόβλημα είναι πώς ερμηνεύονται όλες αυτές οι περιπτώσεις, πώς ερμηνεύονται οι καταστάσεις αυτές. Μία πρώτη ερμηνεία είναι η περίπτωση της απάτης, η οποία δεν πρέπει να αποκλείεται, ότι είναι κατασκευασμένες όλες αυτές οι περιπτώσεις για να προκληθεί εντυπωσιασμός, για να δείξουν οι οπαδοί αυτής της τεχνικής ότι έχουν δυνατότητες άλλες και μπορούν να κάνουν πράγματα που δεν μπορεί να κάνει ο συνηθισμένος άνθρωπος. Υπάρχει όμως, είναι λογική και μία ψυχολογική ερμηνεία αυτών των φαινομένων. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει το υποσυνείδητο και το ασυνείδητο του ανθρώπου, το οποίο καταγράφει τα πάντα. Οτιδήποτε δούμε, οτιδήποτε διαβάσουμε, περνάει μέσα στο ασυνείδητο, ξεχνιέται προσωρινά, δεν το θυμόμαστε, μπορεί όμως να βγει εφαρμόζοντας κάποιες τεχνικές με διάφορες μορφές, όπως παραδείγματος χάρη βγαίνει στα όνειρα. Ο άνθρωπος, ο υπνοτιζόμενος, μπορεί στην τηλεόραση να είδε μία ταινία, κάτι, να διάβασε. Όλα αυτά αποθηκεύονται μέσα του. Οι επιθυμίες που έχουμε, το τι επιθυμούσαμε να είμαστε να είμαστε στην παρούσα ζωή μας, αποθηκεύεται και αυτό, και έτσι μπορεί με διάφορες τεχνικές να βγει, και έτσι να έχουμε διηγήσεις τέτοιες, να διηγείται κάτω από την εφαρμογή ορισμένων τεχνικών ο υπνοτιζόμενος διάφορα περιστατικά, ιστορίες οι οποίες να φαίνονται ευλογοφανείς. Είναι χαρακτηριστικό ότι περισσότεροι από αυτούς διηγούνται ότι ήσαν κάτι σημαντικό στις προηγούμενες ζωές τους. Ελάχιστοι διηγούνται ότι ότι ήσαν ασήμαντοι άνθρωποι ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει μία λογική, ψυχολογική εξήγηση, νομίζω, για αυτά τα θέματα, και δεν πρέπει όσοι τα βλέπουν να εντυπωσιάζονται από αυτό το πράγμα.
1: Έχω όμως την εντύπωση ότι δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε και την περίπτωση της αναμίξεως πονηρών πνευμάτων.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Για μας, για τους Ορθοδόξους, η ενέργεια του διαβόλου είναι πραγματική, είναι ουσιαστική. Ο διάβολος έχει δυνατότητες πολλές, μπορεί να παρεμβαίνει, μπορεί να δημιουργεί εικόνες, μπορεί να δημιουργεί τα πάντα. Πολύ καλά κάνατε που το τονίσατε. Υπάρχει και η περίπτωση αυτή, και είναι πάρα πολύ.
1: Δηλαδή, τα πονηρά πνεύματα, ξέρουμε, είναι διδασκαλία της Εκκλησίας μας αυτή, ότι γνωρίζουν το παρελθόν και το παρόν. Δεν γνωρίζουν όμως το μέλλον. Άρα λοιπόν μπορεί οι αποκαλύψεις τις οποίες κάνει ο υπνοτιζόμενος και λέει ότι σε προηγούμενη ζωή έζησα εκεί, και μπορεί να περιγράφει, ας πούμε, τόπους και γεγονότα που πράγματι να είναι αληθινά, αυτό όμως δεν είναι δικό του, δηλαδή του υπνοτισθέντος και κάνοντος τις αποκαλύψεις, αλλά είναι των πονηρών πνευμάτων, τα οποία μπαίνουν, ας πούμε, στη μέση και αποκαλύπτουν αυτά τα οποία είναι γεγονότα του παρελθόντος ή του παρόντος, και άρα τα γνωρίζουν τα πονηρά πνεύματα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Πάρα πολύ πιθανό, και μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας μας, στα συναξάρια των Αγίων και αλλού, θα δούμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις πλάνης. Περιπτώσεις δηλαδή που ο διάβολος πλανά όχι μόνο ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν έτσι μια ουσιαστική σχέση με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, αλλά ακόμη και ασκητές, ακόμη και ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να επιτύχουν τον αγιασμό τους, την ένωσή τους με τον Θεό, την κάθαρση κτλ. Πολλό μάλλον σε ανθρώπους οι οποίοι καταφεύγουν σε τέτοιους ανθρώπους, σε τέτοιους εκπροσώπους τέτοιων διδασκαλιών, δεν έχουν μια ζωντανή σχέση με την Εκκλησία, δεν έχουν συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, δεν έχουν γνήσια ορθόδοξη πνευματικότητα.
1: Ναι, πάντως πρέπει να είναι σαφές, για να συμπληρώσω, ότι ένας άνθρωπος που εντάσσεται, που αποδέχεται μια τέτοια θεωρία, διότι δεν είναι καθόλου νόμος. Αυτοί οι αποκρυφιστές τα παρουσιάζουν ότι τάχα είναι νόμος. Καθόλου δεν είναι νόμος, είναι μία θεωρία που εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο του αποκρυφισμού και των ανατολικών θρησκειών. Αυτοί λοιπόν που τυχόν θα αποδεχθούν αυτές τις θεωρίες και τις πρακτικές θέτουν τον εαυτό τους έξω από το χώρο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αυτό νομίζω, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πέσει το βάρος, σε αυτήν την υπόμνηση, την σαφέστατη, διότι η νέα εποχή και οι ομάδες της, καλλιεργώντας τη σύγχυση, λένε ότι τάχα συμβιβάζονται αυτά. Μπορεί κανείς και χριστιανός να είναι και στο κάρμα να πιστεύει και στη μετενσάρκωση να πιστεύει και τον διαλογισμό να ασκεί και την προσευχή να ασκεί. Ενώ αυτά είναι πράγματα αντίθετα και συμβίβαστα.
0: Είναι αντίθετα και συμβίβαστα. Εκεί ακριβώς είναι η ουσία του προβλήματος. Πρέπει να τονίσουμε ότι η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος καταδικάζει με σαφήνεια τους χριστιανούς εκείνους, όλους μάλλον όσους δέχονται αυτή την θεωρία, αυτή την αντίληψη για τη μετασάρκωση.
1: Έτσι. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, εδώ συμπληρώθηκε ο χρόνος μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε και σήμερα. Το θέμα βέβαια αυτό είναι πολύ μεγάλο. Παραπέμπουμε για όσους θέλουν να περισσότερα επιχειρήματα και αναλύσεις στο βιβλίο του πατρός Αντωνίου Αλεβιζοπούλου «Μετενσάρκωση ή Ανάσταση». Το ερωτηματικό σημαίνει ότι αυτά είναι αντίθετα και ασυμβίβαστα πράγματα μεταξύ τους, η μετενσάρκωση και η Ανάσταση. Εμείς πιστεύουμε στην Ανάσταση ως χριστιανοί και το ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή ακούσατε τον πατέρα Αρσένιο Βλιαγκόφτη και τον πατέρα Σωτήριο Θανασούλια να μας μιλούν για τη θεωρία του κάρμα και των μετασαρκώσεων. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη Τζαναβάρη για τη ρυθμίση του ήχου και εσάς που είσαστε μαζί μας. Χαίρετε.

Ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησία, αιρέσεις και παραθρησκεία». Μια εκπομπή με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

Κάθε χρόνο στις 5 Μαΐου η Εκκλησία μας γιορτάζει την Αγία Μεγαλομάρτυρα Ειρήνη. Από την Περσία καταγότανε και έζησε κατά τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Η οικογένειά της ήταν επίσημη. Βασιλιάς ενός τμήματος της Περσίας ήταν ο πατέρας της που ονομαζόταν Λυκίνιος. Λυκινία ήταν και το όνομα της μητέρας της. Μοναδικός βλαστός της συζυγίας των ειδωλολατρών γονιών της, με τα πλούσια οικονομικά μέσα και τη θερμή αγάπη με την οποία την περιέβαλαν, ανετράφει με εξαιρετική φροντίδα και επιμέλεια η κόρη. Ιδιαίτερα φρόντισαν για τη μόρφωσή της και γι' αυτό από τη μικρή της ηλικία την παρέδωσαν στη διαπαιδαγώγηση σοβαρού και εκτάκτου μορφώσεως διδασκάλου, γέροντος την ηλικία του Απελιανού. Πλησίον του η νεαρά Πινελόπη, αυτό ήταν το όνομά της πριν βαπτιστεί, απέκτησε πλούτο γνώσεων πολύ, ώστε να θαυμάζεται από πολλούς για αυτές τις γνώσεις της όταν έφτασε στην νεανική της ηλικία. Προσιλωμένος δε ο Απελιανός, όσο και οι γονείς της, στην ειδωλολατρική θρησκεία, μερίμνησε με κάθε τρόπο να της εμπνεύσει βαθύ σεβασμό προς την ψευδή των ειδώλων πίστη και να προσφέρει θυσίες στους ανύπαρκτους θεούς της πατρίδας της. Από παντού ακουγόντουσαν έπαινοι για τη θυγατέρα του Λυκινίου, η οποία ιδιαίτερα κολακευόταν από αυτούς, αφού τόσο εξέτρεφαν την κοσμική της ματαιοδοξία. Άλλο Θεός, ο αληθινός Θεός μας, άλλα βαθύτερα εσωτερικότερα προσόντα διέκρινε στην καρδιά της νεαρής Παρθένου. Διέκρινε μια ψυχή λεπτή και καλλιεργημένη, έτοιμη να δεχτεί την αλήθεια και να καταβγαστεί από το φως της αλήθειας του. Την είχε εκείνος προορίσει μέσα στην άπειρή του σοφία να γίνει χριστιανή και να χρηματίσει όργανο δικό του, ώστε και η οικογένειά της να οδηγηθεί πλησίον του και άλλες ψυχές επιδεκτικές να τον γνωρίσουν και να τον λατρεύσουν. Και είναι να θαυμάζει κανείς τον τρόπο που χρησιμοποίησε η αγαθότητα του Θεού προκειμένου να φτάσει το φως της Αγίας Διδασκαλίας του στο σπίτι και στην ψυχή της Πινελόπης, στη μακρινή Μαγεδό την πατρίδα της. Ποιος ήταν ο τρόπος αυτός? Στο σπίτι του Λυκινίου προσλαμβάνεται βοηθός μια νέα κοπέλα. Ποια σημασία ήταν δυνατό να δώσει ή οσδήποτε σε μια φτωχή βοηθό του σπιτιού που για να εξοικονομήσει το ψωμί της δεχότανε να υπηρετήσει στο πλούσιο σπίτι του Λυκινίου? Όμως αυτή η νέα δεν έμοιαζε με τις άλλες. Η σεμνότητά της, η προσοχή της, η προθυμία της μαζί με μια γλυκύτητα και έκφραση του προσώπου της που αντιφέγγιζαν μιας ψυχής ανωτέρα στην ευγένεια έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση στη θυγατέρα του Λυκινίου. Δεν άργησε δε να αντιληφθεί περί τίνος επρόκειτο. Η νεαρά βοηθός ήταν χριστιανή. Σύντομα την πίστη περί του Ιησού του Ναζωραίου, του Σωτήρα και Λυτρωτή, τη μετέδωσε στην ευγενική και μορφωμένη κόρη του Λυκινίου, η οποία την ενεκολπώθη με όλη της την καρδιά. Και αφού κατηχήθηκε, έφτασε και η μέρα της βάπτισής της, την οποία μυστικά σε μία νύχτα πραγματοποίησε ευλαβής χριστιανός ιερέας που επί μακρό χρονικό διάστημα συνεννοείται με τη βοηθό της οικογένειας. Οποία τότε ουράνια γαλήνη απλώθηκε στην καρδιά της Ειρήνης όταν αισθάνθηκε ότι με το Άγιο Βάπτισμα έγινε πιστή χριστιανή και απαρνήθηκε της ειδωλολατρίας το ψέμα. Δεν φοβάται πλέον κανένα, δεν ανησυχεί αν ανακαλυφθεί. Απεναντίας είναι έτοιμη τα πάντα να προσφέρει στον Χριστό και αυτή ακόμα τη ζωή της. Ορισμένα δε συμβάντα την έπεισαν ότι ο καιρός του μαρτυρίου της δεν θα ευράδυνε να έλθει. Το πράγμα ομολογουμένως δεν μπορούσε να κρατηθεί μυστικό. Η άρνησή της να μετάσχει σε εκδηλώσεις ειδωλολατρικές, σε θυσίες και τιμές των ψευδών θεών ήταν μία απόδειξη ότι κάτι είχε συμβεί στην καρδιά της. Δεν δίστασε να το ομολογήσει και ίδια. Με θάρρος και παρησία το ομολόγησε. Έκπληκτος ο Λυκίνιος ακούει τη σταθερή της ομολογία. Τα πράγματα πλέον ακολουθούν τον δρόμο τους. Προσπάθεια μεταπίσεως, υποσχέσεις, απειλές, δάκρυα, αλλά και πολλή σκληρότητα.
Μαζί με τους γονείς, οι ιερείς των ειδώλων καταβάλουν απεγνωσμένες προσπάθειες να τη μεταπίσουν. Εις μάτιν όμως. Εκείνη παραμένει σταθερή, ακλόνητη στη θέση της. «Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώποι», ήταν η απάντησή της, την οποία ακολούθησαν τα μαρτύρια. Τι δε μηχανεύτηκαν για να την εκδικηθούν με το σκληρότερο τρόπο. Να τη δέσουν πίσω από άλογα άγρια και ατίθασα θέλησαν για να ποθάνει από τα λακτίσματά τους. Σε λάκκο γεμάτο από δηλητηριώδη φίδια την έριξαν. Ανάμεσα σε πεινασμένους και εξαγριωμένους λέοντες την επέταξαν. Κι όμως ο Θεός διαγγέλων του την κρατάει σώα και αυλεβή. Συγχύζονται οι τύρανοι, απορούν οι βασανιστές, θαυμάζει ο λαός. Χιλιάδες από τους Πέρσες πιστεύουν στο Θεό, βαπτίζονται και γίνονται μέλη της Εκκλησίας. Ειρήνη κάθε φορά που από το νέο μαρτύριο διασώζεται, κηρύττει την παρησία Χριστών και προστίθενται στην Αγία του Πίμνη πλήθη περσών. Στη συνείδηση των ειδωλολατρών έχει επιβληθεί, γι' αυτό και τα μαρτύρια σταματάνε. Και το έργο της Ιεραποστολής συνεχίζεται ανεμπόδιστα. Ήδη και ο πατέρας της έχει ασπαστεί την πίστη. Αλλά η Μάρτης έχει τώρα μια επιθυμία. Θέλει να επισκεφτεί τη μεγάλη πόλη της Εφέσου, όπου έζησε και δίδαξε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και πράγματι επισκέπτεται την Έφεσο μαζί με το δάσκαλό της Απελιανό, που κι αυτός έχει γίνει τώρα χριστιανός. Εργάζεται και στην Έφεσο για τον Χριστό και γίνεται αφορμή πολλοί να μεταστραφούν στην ορθή πίστη. Τέλος, εν ειρήνη παραδίδει το πνεύμα της εις το Θεό, τον οποίο τόσο αγάπησε και για τη δόξα του οποίου θυσίασε τα πάντα. Τι κατορθώνει αλήθεια η πίστη όταν φουντώσει στην καρδιά του ανθρώπου. Θαύματα αληθινά. Και είναι άραγε μικρά τα θαύματα που οφείλονται στις δύο αυτές γυναίκες, στην άσημη και άγνωστη νέα που έγινε αφορμή να πιστεύσει η ειρήνη και να εξασφαλίσει τον άφθαρτο Στέφανο του ουρανού, και στη μεγαλομάρτυρα που κατέπληξε αγγέλους και ανθρώπους με τον υπερχριστού ζήλων της. Τι έχουμε άραγε εμείς να πούμε, έχουμε αυτή την πίστη.

Να είσαι χριστιανός, αγαπητοί ακροατές, αληθινός χριστιανός όμως, δεν είναι καθόλου εύκολο. Πρέπει να το λέει η καρδιά σου, να πυρπολείται από την αγάπη του Χριστού. Με τίποτε και με κανένα να μην τον ανταλλάζεις. Ο χριστιανισμός μας, αν είναι γνήσιος ή νοθευμένος, θα φανεί όταν ζητηθούν οι θυσίες. Εκεί ελέγχεται η γνησιότητά του. Και στην εποχή μας δεν λείπουν περιστατικά που θυμίζουν πρωτοχριστιανικό ηρωισμό ή και αποκρουστικές προδοσίες. Λίγο παλαιότερο το γεγονός που θα σας διηγηθώ, αλλά με διαρκή επικαιρότητα. Στην Καμπότζη, μερικοί χριστιανοί είχαν συγκεντρωθεί σε έναν ναό υποτυπώδη για να προσευχηθούν. Δεν πρόλαβαν όμως καλά-καλά να αρχίσουν και ο ναός βρέθηκε περικυκλωμένος από στρατιώτες. Προχώρησαν μέσα, ξεκρέμασαν από τον τοίχο μια εικόνα του Χριστού, την πέταξαν με περιφρόνηση κάπου εκεί στην είσοδο και τότε μια δυνατή φωνή αντήχησε στον ιερό εκείνο χώρο που σκόρπιζε τον τρόμο. «Όποιος θέλει να βγει ζωντανός από εδώ», είπε η φωνή, «μόνο ένας τρόπος υπάρχει, να αρνηθεί τον Χριστό και να φτύσει την εικόνα του. Διαφορετικά θα του φεκιστεί αυτή τη στιγμή». Το δίλημα ήταν τρομερό και περιθώρια επιλογής δεν υπάρχουν και η άθεη εξουσία δεν αστειεύεται. Συχνά έχει δείξει το αποτρόπαιο πρόσωπό της, αλλά και ο συμβιβασμός είναι πάντα ελκυστικός και ο πειρασμός μεγάλος. Τι θα κάνουν τώρα, θα ομολογήσουν ή θα αρνηθούν τον Χριστό? Ο ένας είναι αρβωνιασμένος και σε λίγες ημέρες πρόκειται να παντρευτεί. Αξίζει να θυσιαστεί και να σβήσουν τα όνειρά του και οι όμορφες προσδοκίες του? Ο δεύτερος σκέφτεται το σπίτι του, την οικογένειά του, τη γυναίκα του, τα παιδιά του. Ο τρίτος, ο τέταρτος, ο πέμπτος, όλοι κάτι και κάποιον έχουν να σκεφτούν. Κέρινες καρδιές που άρχισαν κιόλας να λιώνουν μέσα στο καμίνι της δοκιμασίας. Έτσι ένας-ένας προχωράει τώρα με σκυμμένο κεφάλι και πιο πολύ με σκυμμένη και ντροπιασμένη ψυχή. Δεν είναι πορεία μελοθανάτων, είναι νεκρική πομπή αρνητών που πορεύεται με στιγματισμένο μέτωπο για να θάψει την νεκρή της πίστη. Φτάνουν στην εικόνα του Χριστού, τη φτύνουν και βγαίνουν έξω ζωντανοί. Ζωντανοί αλλά νεκροί. Όνομα έχουν ότι ζουν και νεκροί είναι, κατά το θεόπνευστο βιβλίο της Αποκάλυψης. Γιατί ποια ζωή μπορεί να ζήσει ο αρνητής και ο προδότης? Αλλά να, αγαπητοί ακροατές, ανάμεσα στους πολλούς και η μία. Η ασυμβίβαστη, η αλήγιστη, η φλογερή. Στην νεανική αυτή ψυχή έχει ανάψει μια άλλη φωτιά. Η φωτιά της αγάπης του Χριστού που καίει τα φρήγανα της δειλίας. Παρά τα 16 της χρόνια, η πίστη της δεν γνωρίζει δισταγμούς. Ο Χριστός και η αγάπη του είναι για αυτήν το παν. Τίποτα δεν μπορεί να τη χωρίσει. Μέσα της αντυχεί το σάλπισμα της γενναιότητας του θείου Παύλου, του ατρόμητου Αποστόλου που για την αγάπη του Χριστού θυσίαζε τα πάντα. Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Θλίψεις ή στενοχωρία ή διωγμός ή λοιμός ή γυμνώτης ή κίνδυνος? Η μάχαιρα. Τίποτα απολύτως. Προχωράει τελευταία. Οι στρατιώτες δεν έχουν καμιά αμφιβολία. Και αυτοί το ίδιο θα κάνει, σκέπτονται. Λίγησαν οι μεγάλοι. Δεν θα λυγίσει η μικρή? Όλοι την κοιτάζουν προσεκτικά. Το κορίτσι όμως αυτό έχει κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο. Βαδίζει σταθερά. Στο εφηβικό της πρόσωπο αντικατοπτρίζεται η γενναία ψυχή της. Η ματιά της πετάει φλόγες, ενώ στα χείλη της ανθίζει ένα ουράνιο χαμόγελο. Το βλέμμα της αστραφτερό μοιάζει με αρχαγγελική ρομφαία που καρφώνει τους δημίους στη θέση τους. Την παρατηρούν έκπληκτοι. Οι θύτες ξαφνιάζονται από το θύμα τους. Ατάραχη εκείνη πλησιάζει την εικόνα. Τα μάτια της βουρκώνουν όταν ατενίζει τον αρχηγό της πίστεώς της με τα φτισήματα της προδοσίας των δειλών. Γονατίζει, παίρνει την εικόνα στα χέρια της, τη σκουπίζει, την ασπάζεται ευλαβικά, ενώ τα χείλη της ψιθυρίζουν. «Δεν θα σ' αρνηθώ, Χριστέ μου». Οι στρατιώτες τότε προτάσσουν τα όπλα. Ατάραχη εκείνη, μια ομοβροντία έρχεται να αιματοκυλήσει το γενναίο κορίτσι και να το προσθέσει στη χωρία των μαρτύρων.
στολισμένη τώρα με το αμαράντινο στεφάνι του μαρτυρίου, προβάλλει ενώπιόν μας. Εμείς άραγε θα κάναμε το ίδιο στη θέση της. Πάντα υπάρχουν λοιπόν γυναίκες πιστές, με ηρωισμό και ψυχικό μεγαλείο.

Ισότητα των δύο φύλων, ίσα δικαιώματα στις γυναίκες, ίση εκπροσώπηση. Και από την άλλη μεριά, αγαπητοί αγροατές, η διαφημιστική διαπόμπευση, η υποτίμηση, ο ευτελισμός της γυναίκας από τα τηλεοπτικά κανάλια. Την προβάλλουν και την προσβάλλουν, τίποτα περισσότερο από διαφημιστικό προϊόν, για την προσέλκυση πελατείας από κρέμες και απορρυπαντικά ως αυτοκίνητα πολυτελείας. Δυστυχώς όλοι αυτοί αντλούν από το περιεχόμενο της καρδιάς τους και αυτό μονάχα προβάλλουν. Τα λάγνα μάτια τους βλέπουν αισθησιακά προϊόντα και όχι όμορφες ψυχές, λεπτές καρδιές, αφοσιωμένες υπάρξεις, γυναίκες προσωπικότητες. Για αυτούς αξία έχει μόνο η αφηνιασμένη σάρκα, όχι η αγνότητα του σώματος, η τρυφερότητα της καρδιάς, τα ιερά αισθήματα, η πίστη και το πνεύμα της θυσίας. Οι παροπίδες του πάθους τους κλείνουν το οπτικό πεδίο και δεν τους αφήνουν να διακρίνουν ένα ολόκληρο κόσμο ιερής ευαισθησίας και προσφοράς, γεμάτο ηθικό μεγαλείο και ηρωισμό. Δεν υπάρχει για αυτούς η γυναίκα μητέρα με την ασύλληπτη αποστολή της. Η γυναίκα της θυσίας και της αυταπαρνήσεως που ξαγρυπνάει στο λίκνο του σπλάχνου της. Αυτή που λυκνίζοντάς το υπομονετικά, λυκνίζει το μέλλον του πολιτισμού. Η αναμένη λαμπάδα στο βωμό του καθήκοντος, ασυγκίνητη μπροστά σε τέτοια ιερά συμπλέγματα που εμπνέουν τις μεγάλες ψυχές και δημιουργούν τα αριστουργήματα της τέχνης και δίνουν νόημα και περιεχόμενο στην πεζότητα της ζωής. Δεν υπάρχει για αυτούς η αφοσιωμένη και πιστή γυναίκα σύζυγος, η βασίλισσα του σπιτιού, η αίρια της οικογενειακής εστίας. Καμιά αξία δεν έχει, αφού ο γάμος δεν είναι τίποτα περισσότερο από εμπορική επιχείρηση που διαλύεται όταν βαρεθεί ο ένας τον άλλον. Παντρεύονται για να χωρίσουν και χωρίζουν για να ξαναπαντρευτούν. Δεν υπάρχει για αυτούς η γυναίκα αδελφή, ο φύλακας άγγελος των πιο μικρών αδελφών. Ο καλός φίλος που τους παραστέκεται στις δυσκολίες, στις ανησυχίες, στα καθημερινά προβλήματα. Η μεγάλη αδελφή που δεν διστάζει όταν οι περιστάσεις το απαιτούν να γίνει μητέρα και πατέρας για την οικογένεια. Βαδίζει με το κεφάλι ψηλά και δίνει το φωτεινό παράδειγμα στα ερευνητικά παιδικά μάτια. Κάποτε θυσιάζει και το μέλλον της για τους ανήμπορους γονείς και τα μικρότερα αδέλφια της. Δεν υπάρχει για αυτούς η γυναίκα νοσηλεύτρια που ξαγρυπνάει με αυταπάρνηση στο προσκέφαλο του αρρώστου για να του συμπαρασταθεί με περισσή αγάπη και τον ανακουφίσει από τους οδυνηρούς πόνους. Η νοσηλεύτρια που στο πρόσωπο κάθε ασθενή βλέπει τον ίδιο τον Χριστό μας. Στα νυχτερινά κέντρα που συχνάζουν, στις φωτισμένες πίστες ή στις γέφυρες ομορφιάς, δεν γνώρισαν γυναίκες. Συνάντησαν μόνο κάποιες τιτλοφορημένες κουφότητες με το τσιγάρο και το ποτό στο στόμα, το κενό στην ψυχή και την αγωνία στην καρδιά. Η σκέψη τους δεν μπορεί να φτάσει και σε ένα άλλο τύπο προσωπικότητας που διατηρεί την καθαρότητα της ψυχής, την αγνότητα του σώματος, που πιστεύει σε ιδανικά, στις αξίες του πνεύματος, στον αυτοσεβασμό, στην αξιοπρέπεια, στην εντιμότητα, στην αγάπη και αγωνίζεται για αυτές και μάχεται εναντίον της φθοράς. Σε εκείνες τις ακτινοβόλες μορφές που δεν έχουν για πρότυπο τους ύποπτους νυχτερινούς τύπους, αλλά τις ηρωίδες της πίστεως, τις μάρτυρες της πίστεως, τις κοινωνικές εργάτιδες της αγάπης και ιδιαίτερα τη φωτεινή μορφή της αγνής κόρης της Ναζαρέτ, της Υπεραγίας Θεοτόκου. Οι αληθινές γυναίκες, γεμάτες όχι από τον εαυτό τους, αλλά από την ομορφιά της προσφοράς, ζουν το πλήρωμα της πηγαίας αγάπης, της αληθινής χαράς. Με την πίστη του Χριστού διαμορφώνουν το πνεύμα τους, τροφοδοτούν την καρδιά τους, αναπτύσσουν το συναισθηματικό τους πλούτο, γιγαντώνουν τη θέλησή τους και στέκονται με γενναιότητα μπροστά στη ζωή και στα προβλήματά της. Έχουν πίστη και σταθερότητα στις αρχές τους και δεν γνωρίζουν υποχωρήσεις, αβαρίες και παραχωρήσεις για φτηνά ανταλλάγματα. Αγαπητοί ακροατές, αυτό τον τύπο της αληθινής γυναίκας και όχι τα ψεύτικα υποκατάστατα θα έπρεπε να προβάλλουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να ανέβει επιτέλους και η πνευματική στάθμη της κοινωνίας μας. Και με τα λόγια αυτά,
Ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Σας ευχαριστούμε που για ακόμα μια φορά είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση πρώτον Θεός για την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ο Θεός και η Παναγιά να είναι μαζί σας. Χαίρετε.

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

Όπως είπαμε προηγουμένως, ο ασκητής με την ευχτική προσοχή στην καρδιά προσπαθεί να διαφυλάξει το νου καθαρό από κάθε λογισμό. Οι λογισμοί μπορεί να είναι φυσικοί στα πλαίσια της επίγειας ζωής, αλλά μπορεί να είναι και αποτελέσματα δαιμονικών επιδράσεων. Όντας υποδαιμονική επίρρεια, ο άνθρωπος υφίσταται ήττα στην καθομοίωση Θεού ελευθερία του και έτσι στερείται την Θεία Ζωή. Μια τέτοια κατάσταση ονομάζεται πάθος. Με τον όρο αυτό εκφράζεται από τη μία η ιδέα της παθητικότητας ως νοθρότητα και δουλεία και από την άλλη η ιδέα του πάθους ως όλεθρος και θάνατος. Πας οποιών την αμαρτίαν, δούλος έστι της αμαρτίας. Ο δε δούλος ου μένει εν τη οικία εις τον αιώνα, ο Υιός μένει εις τον αιώνα. Ο δούλος της αμαρτίας δεν μπορεί να έχει ζωντανή συνείδηση του μεγαλείου της θεόμορφης ελευθερίας του ανθρώπου ως Υιού του Θεού. Τα πάθη διαθέτουν κάποια ελκτική δύναμη. Η ρίζωση όμως ή η στερέωση έστω και μίας εμπαθούς εικόνας ή ενός λογισμού στη ψυχή δεν μπορεί να συμβεί χωρίς τη συγκατάθεση του ανθρώπου γι' αυτό. Γιατί σε όλο το είναι δεν υπάρχει τίποτε τόσο δυνατό ώστε να στερήσει από τον ελεύθερο άνθρωπο τη δυνατότητα να αντισταθεί και να απορρίψει οτιδήποτε. Όταν κάποιος εμπαθής λογισμός ή εικόνα ριζωθεί στη ψυχή, τότε ο άνθρωπος γίνεται κατεχόμενος σε διαφορετικό βαθμό εντάσεως κάθε φορά. Η ελκτική δύναμη του πάθους βρίσκεται στη δελεαστική πρόταση τέρψεως ή ευχαριστήσεως και το επακόλουθο των εμπαθών ειδονών είναι όλεθρος. Αν στην εμπαθή κίνηση δεν υπήρχε η ενίδωνη στιγμή αλλά άρχιζε αμέσως ο πόνος, δεν θα μπορούσε να παρασύρει προς το μέρος της τη θέληση του ανθρώπου. Το πάθος ως βάσανο και θάνατος γίνεται αμέσως αντιληπτό μόνο από τον πνευματικό άνθρωπο που γνώρισε τη ζωοποιώ ενέργεια της Θείας Χάριτος, η οποία γεννά στη ψυχή αποστροφή, μίσος για τις αμαρτωλές κινήσεις που γίνονται μέσα της.

Αρχή της πνευματικής ζωής είναι ο αγώνας κατά των παθών. Αν ο αγώνας αυτός συνδυόταν μόνο με την αποφυγή της ειδονής, θα ήταν εύκολος. Το δυσκολότερο όμως τον αγώνα αυτό είναι το δεύτερο στάδιο, όταν δηλαδή το ανοκανοποίητο πάθος αρχίζει να τυρανά τον άνθρωπο με τις πιο περίεργες ασθένειες. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητες για τον ασκητή μεγάλη υπομονή και επιμονή, γιατί το ευεργητικό αποτέλεσμα της αντιστάθεως στα πάθη δεν έρχεται σύντομα. Είναι φυσικό για τον άνθρωπο στην κατάσταση που βρίσκεται να περνά όλη τη ζωή του αγωνιζόμενος. Υπάρχουν όμως δύο ακραίες καταστάσεις, χαρακτηριστικό των οποίων είναι η απουσία αγώνα. Ο απαθής δεν έχει αγώνα με την έννοια πως η προτινόμενη εμπαθής ειδονή δεν τον προσελκύει καθόλου και όλα τελειώνουν στον ψηλό λογισμό. Απαθής όμως μπορεί να ονομαστεί και εκείνος, ο οποίος μολονότι υπόκειται σε προσβολές λογισμών, μένει απρόσιτος στις ελκτικές του δυνάμεις. Σημείο πάλι πλήρους υποδουλώσεως είναι η απουσία αγώνα, γιατί σε όλες τις φάσεις της εξελίξεως του παθοκίνητου λογισμού ο άνθρωπος όχι μόνο δεν αντιστέκεται, αλλά σπέβδει ο ίδιος να τον συναντήσει και ζει μαζί του. Στις συνθήκες της κατασάρκαν επίγειας ζωής, ο άνθρωπος έχει και αδιάβλητα πάθη, δηλαδή πάθη ή ανάγκες, όπως είναι παραδείγματος χάρη διατροφή, ο ύπνος και άλλα, που χωρίς την ικανοποίησή τους γίνεται αδύνατη η συνέχιση της ζωής. Για ορισμένα χρονικά διαστήματα ο ασκητής καταφρονεί τις ανάγκες αυτές. Αν όμως η κραυγή τους αρχίζει να απειλεί με ασθένειες, τότε ο ασκητής ορισμένες στιγμές αντιστέκεται μέχρι θανάτου με την απόφασή του να μην υποχωρήσει. Παρατηρήθηκε εντούτοις ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις ο σωματικός θάνατος συνήθως δεν έρχεται. Αντίθετα, ο άνθρωπος διαφυλάσσεται μάλλον ακόμα περισσότερο από τον Θεό. Τέτοια ανδρεία, αποφασιστικότητα μέχρι θανάτου, ομοιάζει με πύρινη φλόγα. Συνήθως όμως ο ασκητής κρατά αυτή τη φλόγα κρυμμένη στη ψυχή, χωρίς να δείχνει ολόκληρη τη δύναμή της. Αυτού του είδους η μετρημένη και ανεκδήλωτη ενέργειά της είναι απαραίτητη στη ροή της καθημερινής ζωής, για να μπορεί ο ασκητής να απολαύσει την ελευθερία από τους λογισμούς, έστω και κατά διαστήματα. Ο νους που κατέβηκε στην βαθία καρδία με την πράξη αυτή της ευτικής καθόδου αποβάλλει κάθε εικόνα, όχι μόνο ορατή αλλά και νοητή, και στην κατάσταση αυτή της καθαρότητας καταξιώνεται να παρασταθεί ενώπιον του Θεού. Και ότι προέρχεται από το άμορφο αυτό βάθος, παρότι αποκτά κατόπιν μορφή σκέψεως ή ενδύεται τη μία ή την άλλη εικόνα, δεν είναι πια πάθος αλλά αληθινή εν Θεώ ζωή. Στην κατάσταση αυτή αποκαλύπτεται ότι η ψυχή τίνει προς τον Θεό με τρόπο φυσικό, ότι είναι όμοια προς Αυτόν και ότι είναι απαθής κατά την φύση της. Από την εναλλαγή των καταστάσεων κοινωνίας, χάριτος και άρσεώς της, πείθεται ο άνθρωπος με βεβαιότητα ότι ουκ έχει ζωή εν εαυτό, ότι η ζωή του είναι εν το Θεό και έξω από Αυτόν είναι ο θάνατος. Όταν η ψυχή αξιωθεί να δεχθεί το Θείο Φως, τότε ζει αληθινά την αιώνια ζωή, δηλαδή τον ίδιο το Θεό. Και όπου Θεός, εκεί και ελευθερία ανέκφραστη, γιατί τότε ο άνθρωπος υπερβαίνει το φόβο και το θάνατο. Στην κατάσταση αυτή γνωρίζει ο άνθρωπος τον εαυτό του, και γνωρίζοντας καλά τον εαυτό του, γνωρίζει τον άνθρωπο γενικά με βάση το ομοούσιο όλου του ανθρώπινου γένους. Στα βάθη της καρδιάς του, εκεί όπου αποκαλύπτεται αληθινά η θεοομοιότητα της ανθρώπινης φύσεως, εκεί όπου φανερώνεται η μεγάλη του κλίση, ο ασκητής βλέπει εκείνο που είναι απολύτως άγνωστο σε όποιον δεν βρήκε την καρδιά του. Στα νεκρόσημα στη χειρά, όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει, «Θρηνώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω τον θάνατο, και είδω εν της τάφης κειμένην την κατοικώνα Θεού πλαστήσαν ημίν ωραιότηταν, άμορφων, άδοξων, μη έχουσαν είδος. Έτσι θρηνεί και οδύρεται όποιος γνώρισε εν το Θεό την πρωτόκτιστη ωραιότητα του ανθρώπου, όταν επιστρέφει
από το άρρητο πνευματικό δείπνο στο μυστικό νυφώνα της καρδιάς και βλέπει την αμορφία και δοξία που βασιλεύει στον κόσμο.

Αφού τολμήσαμε να γράψουμε για την ιερά ησυχία που τόσο αγαπούσε ο γέροντας Σιλουανός, πρέπει να μιλήσουμε και για τον αναπόφευκτο ασκητικό αγώνα κατά της φαντασίας. Και αυτό το κεφάλαιο της πνευματικής ζωής είναι εξαιρετικά λεπτό και πολύπλοκο και δεν ελπίζουμε πως θα το διεξέλθουμε ικανοποιητικά, επειδή η βασική μας προσπάθεια είναι η έκθεση συγκεκριμένης πείρας. Θεωρούμε υποχρεωτικό να περιγράψουμε απλά τη συνείδηση και τις παραστάσεις εκείνες που επικράτησαν μέχρι σήμερα στους ασκητικούς κύκλους των πατέρων του Άθο, τις οποίες συμμεριζόταν και ο ίδιος ο γέροντας. Αφήνουμε κατά μέρος τις θεωρίες της σύγχρονης επιστημονικής ψυχολογίας. Δεν προχωρούμε σε σύγκριση ή κριτική αυτών ή άλλων θεωριών. Σημειώνουμε μόνο ότι σε πολλά δεν συμπίπτουν, γιατί οι δύο θεωρίες έχουν ως βάση διαφορετικές κοσμολογικές και ανθρωπολογικές παραστάσεις. Γράφει ο γέροντας: «Αδερφοί, ας λησμονήσουμε τη γη και όλα όσα υπάρχουν σε αυτήν. Η γη μας αποσπά από την θεωρία της Αγίας Τριάδος, η οποία είναι ακατάληπτη στο νου, αλλά οι Άγιοι την εποπτεύουν στους ουρανούς, εμπνεύματι Αγίο. Εμείς ας μένουμε στην προσευχή χωρίς καμιά φαντασία. Όταν η ψυχή με το Άγιο Πνεύμα γνωρίσει τον Κύριο, τότε κάθε στιγμή ακατάπαυστα εκπλήσεται από την ευσπλαχνία του Θεού, το μεγαλείο και την παντοδυναμία Του. Ο ίδιος ο Κύριος με την χάρη Του ελεεί και διδάσκει την ψυχή με ταπεινές και αγαθές σκέψεις, όπως η μητέρα το αγαπημένο παιδί της, και την κάνει να αισθανθεί την παρουσία και την εγκύτητά Του προς την ψυχή, και με ταπείνωση θεωρεί τον Κύριο χωρίς κανένα λογισμό. Η ικανότητα της φαντασίας εκδηλώνεται με πολλούς και ποικίλους τρόπους. Ο ασκητής παλεύει πριν απ' όλα με το είδος εκείνο της φαντασίας, η οποία συνδέεται με την ενέργεια των χονδρών σαρκικών παθών. Γνωρίζει ότι κάθε πάθος έχει τη μορφή του, επειδή ανήκει στη σφαίρα του χτιστού κόσμου, η οποία αναπόφευκτα υπάρχει στη μία ή την άλλη μορφή και παρέχει τη μία ή την άλλη εικόνα. Με κανονικές συνθήκες, η ενέργεια της εμπαθούς επιθυμίας τότε μόνο αποκτά δύναμη στον άνθρωπο, όταν η εμπαθής εικόνα γίνεται εσωτερικά δεχτή και προσελκύει το νου με το μέρος της. Αν ο νους απορρίψει την προτινόμενη σε αυτόν μορφή του πάθους, αυτή δεν μπορεί να εξελιχθεί και σβήνει. Όταν, για παράδειγμα, έρχεται σαρκική επιθυμία, έστω και φυσιολογική, ο ασκητής προφυλάσσει το νου του από την εικόνα του πάθους που έρχεται από έξω. Μιλώντας εδώ για νου, έχουμε υπόψη όχι το λογικό, τη λογική σκέψη, αλλά αυτό που θα ορίζαμε ίσως καλύτερα ως προσοχή. Αν ο νους δεν δεχθεί αυτή την εικόνα, το πάθος δεν μπορεί να αναπτύξει την ενέργειά του. Μια τέτοια τήρηση του νου από την εικόνα του πάθους δίνει στον άνθρωπο την πραγματική δυνατότητα, αποδεδειγμένη από χιλιετή ασκητική πείρα, να φυλάξει πλήρως σε όλη τη ζωή την σόφρονα εγκράτεια, ακόμη και όταν το σώμα είναι ισχυρό, όπως βλέπουμε στο παράδειγμα του γέροντα. Αντίθετα, αν ο νους του ανθρώπου δέχεται με ειδονή την εμπαθή εικόνα, η ενέργεια της υποβάλλει σε τυραννικό βιασμό ακόμη και το ανίκανο, ασθενικό και εξαντλημένο σώμα. Ας πάρουμε άλλο πάθος, λόγου χάρη το μίσος, και αυτό έχει την εικόνα του, και αν ο νους προφυλάγεται από το συνδυασμό με αυτήν, το πάθος δεν μπορεί να εξελιχθεί. Σε περίπτωση όμως που θα ενωθεί μαζί της, τότε το πάθος, ανάλογα με το μέτρο αυτής της ενώσεως, θα αποκτά συνεχώς μεγαλύτερη δύναμη και μπορεί να φτάσει ως τον βαθμό της κατοχής.

Το άλλο είδος φαντασίας με το οποίο παλεύει ο ασκητής ονομάζεται συνήθως ονειροπόληση, ρεμβασμός. Ο άνθρωπος βγαίνει από την αντικειμενική κατάσταση των πραγμάτων στον κόσμο και ζει στη σφαίρα της φαντασίας. Επειδή όμως η φαντασία είναι ανίσχυρη να δημιουργήσει κάτι εκ του μη όντως, τα απότοκά της θα έχουν οπωσδήποτε τα χαρακτηριστικά του γύρω κόσμου. Με άλλα λόγια, θα υπάρχουν σε αυτά αναπόφευκτα, όπως συμβαίνει και στα όνειρα, στοιχεία του πραγματικού κόσμου και γι' αυτόν τον λόγο όχι τελείως απρόσιτα. Για παράδειγμα, ένας στοχός φαντάζεται τον εαυτό του βασιλιά ή προφήτη ή μεγάλο επιστήμονα. Πράγματι, η ιστορία γνωρίζει περιπτώσεις στοχών ανθρώπων από τα κατώτερα στρώματα της κοινωνικής ιεραρχίας που έγιναν αυτοκράτορες, αλλά κάτι τέτοιο συνήθως δεν συμβαίνει σε αυτούς που ονειροπολούν. Ελπίζουμε ότι ο αναγνώστης κατάλαβε τι εννοούμε όταν μιλάμε για ονειροπόληση και για να μην μακρηγορούμε, περνάμε σε ένα άλλο είδος εκδηλώσεως της δυνάμεως της φαντασίας. Ο άνθρωπος χρησιμοποιεί την ικανότητα της μνήμης και της παραστάσεως και έτσι μπορεί να σκέπτεται

γνωρίσει τον εαυτό του από κάθε τι, για να μην τον εμποδίσει αυτό το είδος της φαντασίας να δίνει στον Θεό την πρώτη του σκέψη και την πρώτη του δύναμη, δηλαδή να συγκεντρώνεται πλήρως στον Θεό. Τέλος, ένα ακόμη είδος φαντασίας για το οποίο θέλουμε να μιλήσουμε είναι οι απόπειρες του λογικού να διεισδύσει στα μυστήρια του είναι και να συλλάβει τον θείο κόσμο. Αυτές οι απόπειρες συνοδεύονται αναπόφευκτα από τη φαντασία που πολλοί τείνουν να αποκαλέσουν με το υψηλό όνομα της θεολογικής δημιουργίας. Ο αθλητής της νοεράς ησυχίας και της καθαράς προσευχής παλεύει μέσα του αποφασιστικά εναντίον αυτού του είδους δημιουργίας που μπορεί να είναι διαδικασία αντίθετη προς την τάξη του αυθεντικού είναι, δηλαδή μπορεί να δημιουργεί ο άνθρωπος τον Θεό κατά τη δική του εικόνα και ομοίωση. Ίσως αυτά που είπαμε να προκαλέσουν πολλές απορίες και αντιρρήσεις, αλλά δεν μπορούμε να επεκταθούμε σε διασαφηνίσεις, ελπίζοντας πως όπου υπάρχει διάθεση θα γίνουμε αντιληπτοί όπως πρέπει. Ο αθλητής της προσευχής ξεκινά από την πίστη ότι ο Θεός δημιούργησε εμάς και όχι εμείς τον Θεό. Γι' αυτό αποσπάται από κάθε θεολογική ή φιλοσοφική δημιουργία και στρέφεται προς τον Θεό με μία ανίδεη προσευχή. Και αν συγκαταβεί η Θεία Ευδοκία και δοθεί στον προσευχόμενο να γευθεί την εγκύτητα του Θεού, η γνώση για το Θεό που βρίσκεται πέρα από όλα θα πάρει κάποια μορφή, την οποία δεν επινόησε όμως ασκητής ή ο προφήτης, αλλά έχει δοθεί άνωθεν. Ο ασκητής με την προσευχή ζητά τον Θεό, τον ποιητή του, και ο Θεός με την συγκατάβαση και την ευδοκία του δίνει τη γνώση για αυτόν με εικόνες προσιτές στον άνθρωπο. Οι εικόνες που δίνει ο Θεός καταστρέφουν τα πάθη στον άνθρωπο και τον αγιάζουν. Αν όμως τις δεχθεί ως τελείωση της αποκαλύψεως, πέφτει σε πλάνη και τότε ακόμη και οι εικόνες που δόθηκαν άνωθεν μπορούν να αποτελέσουν αξοπέραστο εμπόδιο για μια τελειότερη θεογνωσία.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

ίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουστένη.

0: Χριστός Ανέστη και αληθώς Ανέστη. Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, προχωρούμε σιγά σιγά και φάσαμε στις 25 ημέρες από το Πάσχα και ορτάζουμε την εορτή, τη δεσποτική εορτή της Μέσο Πεντηκοστής, που ενώνει και συνδέει τις δύο μεγάλες εορτές της Εκκλησίας μας, το Πάσχα και την Πεντηκοστή. Κατά το Πάσχα ανέστη ο Ιης Παράκλητος, ο Ιησούς Χριστός, και κατά την Πεντηκοστή, αφού ανελήφθη ο Κύριος 40 ημέρες μετά την Αναστασή Του, έχουμε την έλευση του άλλου Παρακλήτου, του Αγίου Πνεύματος. Και η Εκκλησία ψάχνεται και ευκαιρία και αφορμή γυρεύει να εορτάσει, να ανυμνήσει τον Χριστό, την Αγία Τριάδα, την Παναγία και τους Αγίους μας, για να μας έχει συνέχεια μέσα στο πανηγύρι του ουρανού, μέσα στη Θεία Λατρεία, μέσα στον Παράδεισο τον πνευματικό της, και να μας προστατεύει και να μας διαφυλάτει από όλα τα κακά και περισσότερο από τον ταλέπορο και εγωιστή εαυτό μας. Και έτσι λοιπόν έχουμε τα μισά της Πεντηκοστής, και το έφερε σιγά σιγά η Εκκλησία και καθιέρωσε αυτή τη Μεσοπεντηκοστή, αυτή την εορτή δεσποτική που προείπαμε, που στέκεται ανάμεσα στο Πάσχα και στην Πεντηκοστή. Γι' αυτό λέγεται και Μεσοπεντηκοστή. Έτσι λοιπόν και ορτάζομαι τον Αναστάντα Χριστό μας, ποιον άλλον, και συνάμα επικαλούμεθα και τη χάρη της αναλήψεώς Του και τη χάρη του Παρακλήτου Πνεύματος. Και η Εκκλησία μας προτρέπει να τηρούμε τις εντολές του Θεού, δηλαδή να αγαπάμε το Θεό μας και τον αδελφό μας, και όταν τους αγαπάμε είμαστε μέσα στην Ανάσταση και μέσα στην Ανάληψη και μέσα στην Πεντηκοστή. Τα έχουμε όλα αυτά τα υπέροχα. Και η Εκκλησία μας αυτό το διάστημα εορτάζει και θαύματα που έκανε ο Χριστός μας κατά την Εβραϊκή Πεντηκοστή, πριν το πάθος του δηλαδή. Θαύματα μεγάλα, θαύματα υπερλάμποντα, που τον αποδείκνυαν Θεό και άνθρωπο, παντοδύναμο και πανευεργέτη, και απεδείκνυαν και τη θεϊκή του καταγωγή. Γιατί ο Χριστός μας δεν πήγε ποτέ σε κανένα σχολείο και από κανένα δάσκαλο ανθρώπινο δεν έμαθε γράμματα καθόλου, κι όμως ήξερε όλα τα γράμματα, γνώριζε τα πάντα, ήτο η σοφία του Θεού. Γι' αυτό και οι κακόφρονες Ιουδαίοι έλεγαν «Πόθεν ούτως είδε γράμματα μη με μαθηκός». Από πού έμαθε γράμματα αφού δεν πήγε σε κανένα σχολείο? Και ας λένε κάποιοι σήμερα πως τάχα πήγε στις Ινδίες ή στην Αίγυπτο, αυτά μόνο για αστεία τα λέμε. Ήτο λοιπόν και είναι ο Θεάνθρωπος Κύριος, είναι ο Υιός του Θεού που έγινε και Υιός του ανθρώπου. Είναι μέγα μυστήριο η ενανθρώπιση του φιλανθρώπου λόγου, καθώς μέγα μυστήριο είναι και εκείνο της Αγίας και Ζωοποιού Τριάδος. Γι' αυτό και μας συγκεντρώνει η Εκκλησία και μέχρι την άλλη Τετάρτη με την εορτή της Μεσοπεντηκοστής να εορτάσουμε τη Θεία Καταγωγή του Κυρίου μας, τη θεανδρική του προσωπικότητα, το Θεό και τον άνθρωπο, να ανυμνήσουμε τα θαυμάσια Του που Τον απεδείκνυαν Θεάνθρωπο, Υιό του Θεού και Υιό του ανθρώπου, η θεώτιση το εκείνη που Τον ανέστησε τριήμερον εκτάφου. Γι' αυτό και βάλω αυτά τα θαύματα της Ιουδαϊκής Πεντηκοστής μέσα στη Χριστιανική Πεντηκοστή οι Άγιοι Πατέρες. για να φανεί η δύναμη του Θεανθρώπου, η δύναμη του Αναστάντος, ότι ο Κύριος είναι το παν, ο Κύριος είναι αφέντης της ιστορίας και της ζωής μας και του σύμπαντος κόσμου. Και αν νομίζουν κάποιοι πως κυβερνάνε, είναι πολύ γελασμένοι. Ο φιλάνθρωπος κυβερνά και μας παιδαγωγεί με πολλούς και διαφόρους τρόπους και θέλει όλους μα όλους και πιο πολύ τους εχθρούς του να μας βάλει στον παράδεισο, να μας βάλει στη Θεία Βασιλεία του, γιατί εκείνος που είναι η Παναγάπη ξέρει τι εστί αγάπη και ακόμη περισσότερο ξέρει τι χρειάζεται ο άνθρωπος για να δικαιωθεί, τι χρειάζεται ο άνθρωπος για να υψωθεί. Χρειάζεται την εν Χριστώ αγάπη, την ένθεη, την ουράνια, για την οποία έψαλε ο Άγιος Νεκτάριος και κραγάριόν του: «Ελθέ ο Θεή αγάπη και σκήνωσον εν εμή, έλα θεϊκή αγάπη και σκήνωσε μέσα μου και μαζί μου». Την αγάπη θέλει κάθε άνθρωπος, την αγάπη του Θεού, την άδωλη, την υπέροχη, την ουράνια και τη μοναδική. Τότε αναπνέει, τότε ζει, τότε αισθάνεται, τότε πετάει, τότε δοξολογεί, τότε ευχαριστεί, τότε υπομένει και ανεβαίνει τον όποιον Γολγοθά του, γιατί ξέρει σίγουρα και καλά όποιου του μέλει Ανάσταση το Γολγοθά διαβαίνει. Παίρνουμε λοιπόν αφορμή και ανυμνούμε τα μεγαλεία του Χριστού μας, του φιλανθρώπου, του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού, της πάντων χαράς και αγάπης, της Παναγάπης. Και συνάμα ακόμα ανυμνεί η Εκκλησία και τη μεσιανική του ιδιότητα και κατά ακουστικήν ετυμολογίαν παίρνει το Μεσσίας και το κάνει Μεσσίτης. Ουσιαστικά είναι και τα δύο, ας μην είναι γραμματικά, τυπολογικά. Γίνεται Μεσσίτης και είναι Μεσσίτης ο Χριστός. Μεσσιτεύει για μας το Θεό και Πατέρα και είναι διαλάκτης και συμφιλιωτής μας. Και Εκείνος άνοιξε το δρόμο για τον Παράδεισο. Άνοιξε το δρόμο στις καρδιές και στις ψυχές μας. Άνοιξε το δρόμο για κάθε καλό και ωραίο και υψηλό και μας ανέστησε πνευματικά και θα μας αναστήσει και σωματικά κατά την κοινή Ανάσταση και τη Δευτέρα του Παρουσία. Ο φιλάνθρωπος Κύριος, αφού εθεράπευσε τον παραλυτικό της Βηθεσδά, που ήταν 38 ολόκληρα χρόνια παράλυτος και κατακείμενος, δηλαδή αφημένος επάνω στη γη, έκυτο κατά γης που λέμε στα χωριά μας, δεν είχε κανέναν, κάποιος τον πήγαινε εκεί πέρα και μετά τον άφηναν και η ψυχούλα αισθανόταν μόνη. Αλλά η μοναξιά πολλές φορές είναι και προνόμιο, δεν είναι απελπισία και καταδίκη και κατάντημα, είναι και προνόμιο, διότι όταν είμαι μόνη, τελείως μόνη, έχουμε την καλύτερη παρέα, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ο οποίος με το θεϊκό του βλέμμα και την ανίποτη αγάπη του μας αγκαλιάζει, μας συντροφεύει, μας εμψυχώνει, μας παρηγορεί και μας στηρίζει. Όλοι έχουμε περάσει μοναξιές και δυσκολίες και προβλήματα και αρρώστιες και κατατρεγμούς και φτώχες και αδικίες και φυλακές και ό,τι άλλο θέλετε. Ποιος μας εστήριξε σε όλα αυτά? Μονάχα η δική μας δύναμη ή τον άλλον αν είχαμε? Κυρίως και κατεξοχήν μας εστήριξε και μας στηρίζει η αγάπη του Ιησού μας Χριστού, του Κυρίου και Θεού μας, του ενανθρωπίσαντος, του σταυρωθέντος και ταφέντος και αναστάντος. Αυτόν έχουμε. Ο Χριστός είναι όλα τα λεφτά για όλους και για τον καθένα μας. τον έχουμε και πατέρα και φίλο και αδελφό και μάνα και τροφή και ποτό και χαρά, λέει ο Χρυσορήμων Ιωάννης που τον καταλάτρευε. Γι' αυτό όταν είμαστε μόνοι, και χειρότερο μοναξιά είναι η υπαρξιακή και όχι η τυπική, όταν μας αφήνει δηλαδή χάρη του Χριστού, όταν είμαι θα έρημη της Θείας Χάριτος, αυτό είναι και η αμαρτία άλλωστε, απουσία Θεού κατά το Μεγάλο Βασίλειο, τότε ας επικαλούμεθα την αγάπη και τη χάρη και τη συντροφιά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών και δεν αφήνει κανένα και αγαπάει και όλα τα όντα και η Θεία του πρόνοια φτάνει παντού σε όλα τα μήκη και πλάτη, όχι μόνο της γης αλλά και του σύμπαντος κόσμου και του παραδείσου και πέρα ακόμη από εκεί αν υπάρχει κάτι άλλο. Μας έχει τόση στοργή, τόση αγάπη, είναι ερωτευμένος κυριολεκτικά μαζί μας και είναι μανικός εραστής κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, το Σιναίτη. Παντρεύτηκε την ανθρώπινη φύση ο Χριστός. Τα λέει υπέροχα αυτά ο σοφός Σολομών στο άσμα ασμάτων. Αυτός ο γάμος του Θεού με την ανθρώπινη ψυχή, την κάθε ψυχή και όλες τις ψυχές ανυμνείται μέσα σε αυτό το θεόπνευστο βιβλίο, άσμα ασμάτων, τραγούδι τραγουδιών, μοναδικό δηλαδή τραγούδι, είναι ο υπερθετικός των Εβραίων, ο τρόπος εκφράσεως του υπερθετικού βαθμού, άσμα ασμάτων, δηλαδή τελειότατον άσμα, υπεροχότατον άσμα, μοναδικότατον άσμα. Εκεί ανυμνείται η αγάπη του ενανθρωπίσαντος Θεού και της νύμφης ψυχής, την οποία εκείνος επλαστούργησε και εκείνος στη συνέχεια αφού ύπαρξης η ανθρώπινη έπεσε την ξανάπλασε. Γι' αυτό είναι άφατη η ερωτική αγάπη του Χριστού απέναντί μας. Και όπως οι ερωτευμένοι ζηλεύουν και ζηλεύονται, έτσι και πολλό μάλλον ο φιλάνθρωπος Χριστός μας, όταν αγαπάμε κάτι παραπάνω από αυτόν, ζηλεύει. Είναι ζηλωτής Θεός, λέει στον προφήτη Ισαΐα. Ζηλεύει. Και το κάνει, όχι για τον εαυτό του. Ενώ εμείς το κάνουμε για τον εαυτό μας οι καημένοι, είτε φυγόμεθα είτε οτιδήποτε είναι η προνομία της φύσεως αυτή και σωστή είναι. Λοιπόν, εκείνος το θέλει για μας. Αφού να ανενδεείς, δεν έχει ανάγκη δηλαδή, το θέλει για μας. Ξέρετε ότι έτσι μας κάνει το μεγαλύτερο καλό. Αυτός είναι ο καλύτερος δηλαδή τρόπος υπάρξεως. Και τι είναι αμαρτία, να χάσουμε τον Χριστό. Τι είναι αμαρτία, απουσία Θεού. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη τιμωρία και η μεγαλύτερη κόλαση. Όταν απουσιάζει από την ψυχή και τη ζωή μας ο Χριστός, είδατε πως νιώθομαι συντετριμένη. Είμαι θαράκι, είμαι θα όλα τα κακά. Και θέλουμε πολλές φορές να αφήσουμε τον εαυτό μας με τα σκουπίδια και άλλοτε πάλι δεν θέλουμε να παρηγορηθούμε με τίποτα. Απεινή να το παρακληθήνε η ψυχή μου, λέει κάπου προφητάναξ Δαβίδ. Αρνήθηκε και δεν ήθελε η ψυχή μου να παρηγορηθεί με τίποτα. Γιατί όταν μας λείπει ο Θεός μας, μας λείπουν όλα. Όταν έχουμε εκείνον, το δημιουργό του κόσμου και των ψυχών μας, τα έχουμε όλα και ας μην έχουμε τίποτα. Οι προγονείς μας πέρασαν δυσκολίες, τουρκοκρατίες, αρρώστιες, εχμαλωσίες, εξορίες, δεινά διάφορα. Έχισαν ποτάμι το αίμα για τον ελληνισμό και την ορθοδοξία. Κι όμως μπόρεσαν εκείνοι τρεις μακάριοι και τρεις ευδαίμονες και άντεξαν και κρατήθηκαν. Ποιος τους κράτησε, ποιος μας κράτησε, ποιος μας κρατάει? Ο Αναστάς εκ νεκρών, που βρίσκει άκρη. Μα είναι θεάνθρωπος ο Κύριος. Δεν είναι μόνο άνθρωπος να μπορεί να κάνει κάτι πολύ ή λίγο. Είναι θεάνθρωπος και ποιεί τα πάντα. Και ποιεί τα πάντα. Και κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί στη βούληση και στη θέληση και στην κυριαρχία του. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Βλέπει τον καθένα μοναδικά, το έχουμε κι άλλοτε πει. Νιώθει τον καθένα μοναδικά. Ο καθένας μας για εκείνον είναι μοναδικός. Και όλοι θέλουμε τη μοναδικότητα και αποκλειστικότητα σε όλες μας τις σχέσεις και σε όλες τις εκφάνσεις του βίου μας. Ο Χριστός μας έχει μοναδικούς τον καθέναν. Μας αγαπάει τόσο που φαίνεται πως άλλον δεν αγαπάει. Κι όμως εκείνος και μας αγαπάει και τους άλλους αγαπάει και τον Ιούδα κλαίει. Γι' αυτό και νίκησε και νικά και θα νικά η αγάπη του Ιησού Χριστού. Γιατί είναι η μόνη θεμητή βία και είναι η αγάπη του κρατεά, δηλαδή δυνατή ως ο θάνατος. Και είναι καυτής του, αυτής του της αγάπης που εις τέλος μας ηγάπησε υπέστη σταυρικών και μαρτυρικών θάνατων διημάς τους ανθρώπους και για την ημετέραν σωτηρίαν, όπως ορίζει το ιερότατο σύμβολο της πίστεώς μας. Πώς και με τι να τον ευχαριστήσω με το φιλάνθρωπο Κύριο για όλες τις φανερές και περισσότερο τις αφανείς ευεργεσίες του. Ας τον ευγνωμονούμε, ας τον δοξολογούμε, ας τον ευχαριστούμε, ας τον ανυμνούμε, ας τον λατρεύουμε, ας τον πενεύουμε, ας τον καλολογούμε. Και τότε το καλό που κάνουμε το παίρνει ο Χριστός και το μεγαλώνει. Και αυτό τι κάνει μετά, μας γεμίζει, μας πληρεί. Είμαι Θείας Χάριτος έμπλεη, γεμάτη εξ ολοκλήρου. Και τότε είμαι επίγει άγγελοι και ουράνιοι άνθρωποι, όπως λένε οι ίμοι της Εκκλησίας για τους οσίους και ασκητάς και τους Αγίους και μάρτυρες της πίστεως και της Εκκλησίας μας. Πήγε λοιπόν στον παραλυτικό, το θεϊκό του βλέμμα τον έβλεπε όλα αυτά τα χρόνια και η θεία του αγάπη τον αγκάλιαζε και τα όρατα χέρια του τον βάσταζαν και τον κρατούσαν και η θεία του χάρης και γιατριά τον παρηγορούσε. Και εκείνος με την αρρώστια του που έγινε, όπως λέει πιο κάτω η Ευαγγελική Περικόπη 11 αμαρτιών, εκείνος με την αρρώστια του θεράπευσε την ψυχή του. Η σωματική αρρώστια πολλές φορές συντελεί στο να ιατρευθόμεν ψυχικά. Και εκεί που ήταν και τι δεν ήταν, μέσα στο κακό και στη χρεοκοπία, μέσα στην αμαρτία και στην ανομία, με την παραλυσία σταμάτησε το κακό γιατί δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Αλλά πια δεν έβριζε που έπαθε αυτό, αλλά ευχαριστούσε. Σε ευχαριστώ Θεέ μου που με έβγαλες από αυτό τον κακό δρόμο. Σε ευχαριστώ που με καθήλωσες σε αυτό το κρεβάτι του πόνου για να βρω την ψυχή μου. Και η ψυχή μου δεν είναι η ψυχή μου μόνο, είσαι εσύ η ψυχή μου. Γιατί η ψυχή μας το αν βρει τον Κύριο, τότε είναι στο φως, τότε είναι στη χαρά, τότε τα έχει όλα. Και αφού τον άφησε ο Κύριος τόσα χρόνια, τον επισκέπτεται τώρα. Ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα για αυτόν. Για αυτόν. Κάθε άνθρωπος είναι όλα τα λεφτά και αξίζει τον κόπο, όχι μόνο το δικό μας, αλλά και τον κόπο του Ιησού Χριστού και τη θυσία του Ιησού Χριστού και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και τα πάντα. Τόσο μοναδική και τόσο μονάκριβη είναι κάθε ψυχή που δεν ισοφαρίζει με όλο τον κόσμο, λέει στο Ευαγγέλιο ο ίδιος ο Χριστός μας. Και γι' αυτό ακριβώς ο φιλάνθρωπος Κύριος ήρθε κοντά του. Έκαμε αυτό τον κόπο και πόσους κόπους δεν κάνει ο φιλάνθρωπος για τον καθένα μας, αλλά και για όλους. Αμέτρητους και πολλές φορές μας κλαίει. Μας κλαίει πολύ και η μάνα του και οι Άγιοι. δακρύζουν και ματώνουν οι εικόνες τους, σαν να μας λένε εδώ είμαστε παιδιά, γιατί μας αφήνετε, γιατί μας αρνείστε. Και έγινε ο παραλυτικός πράος, ευγενικός, πνευματικός άνθρωπος του Θεού και άνθρωπος του καλού. Ο Σταυρός αυτός τον έφερε στην ψυχική του ανάσταση και ανάταση. Και τον πλησιάζει ο Χριστός και του λέει «Θέλεις υγιείς γενέστε» για να του προκαλέσει το ενδιαφέρον. Και εκείνος του είπε «Κύριε, να η ευγένεια, Κύριε, Κύριε, δεν έχω άνθρωπο». Και όταν έρχεται ο άγγελος και ταράζει τα νερά, άλλος προλαβαίνει πριν από μένα και κατεβαίνει και θεραπεύεται. Δεν έβρισε, δεν αγανάκτησε, δεν παραπονέθηκε. Να πει ορίστε, οι παλιανθρώποι έχουν την υγεία τους και εμένα το καημένο 38 χρόνια που είμαι στο κρεβάτι, που έγινε το κρεβάτι τάφος, δεν με φροντίζει κανένας. Όχι, διατύπωσε γλυκό παράπονο. Εγώ δεν έχω Κύριε άνθρωπο και γι' αυτό είμαι συνέχεια εδώ. Μου αξίζει, δεν παραπονούμε. Και ο Ιησούς του λέγει «Εγέρθητη, σήκω επάνω, πάρε το κρεβάτι και περπάτα και πήγαινε στο σπίτι σου». Και εκείνος τι κάνει, αντί να του πει «Αστεία μου λέτε Κύριε, αν δεν πω στη λίμνη πώς θα γίνω καλά και ποιος είστε εσείς που μου λέτε τέτοια». Όχι, όχι, όχι, η αρρώστια τον είχε καλλιεργήσει τόσο πολύ που έκανε υπακοή στο δημιουργό και αναδημιουργό του, στον ενανθρωπίσαντα Υιό του Θεού. Έκανε υπακοή και έδειξε εμπιστοσύνη. Μεγάλες αρετές μες στην Εκκλησία πρωτοστατούν. Πρωτοστατούν. Την πίστη ζήταγε ο Χριστός για να θεραπεύσει αρρώστους και την υπακοή τους ήθελε για να πιάσει η πίστη και να γίνει το θαύμα, να γίνει δηλαδή η γιατριά πραγματικό της. Και αμέσως υπάκουσε, εμπιστεύθηκε, σηκώθηκε, πήρε το κρεβάτι στους ώμους και περπατούσε. Δεν το πίστευε, δεν τόλπιζε, δεν το περίμενε η ψυχούλα. Και τώρα έκανε φτερά. Έκανε φτερά. Τον συνάντησαν στον δρόμο οι φθονερείς, γραμματείς και φαρισαίοι. Άλλωστε θα τον ήξεραν οι περισσότεροι τόσα χρόνια που ήταν εκεί σακάτης στην Ιερουσαλήμ. Και αντί να χαρούν, αντί να θαυμάσουν, αντί να γονατίσουν και να ευχαριστήσουν τον ύψιστο, κυριεύθηκαν από το φθόνο, τη μικροψυχία και την κακία. Ποιος σου είπε να σηκώσει το κρεβάτι σου σήμερα, άνθρωπε, που είναι Σάββατο, που είναι ημέρα αργίας? Χτυπάγαν το σαμάρι για να ακούσει ο γάιδαρος. Συγγνώμη Χριστέ μου που λέω έτσι. Εκείνον δεν ήθελαν και κατάλαβαν ποιος το έκανε. Σίγουρα ποιος μπορούσε άλλος να το κάνει, αν δεν ήταν άνθρωπος του Θεού και αν δεν ήταν όπως ο Κύριος θεάνθρωπος, Θεός και άνθρωπος. Και άρχισαν λοιπόν να λένε και εκείνος τους λέει «Ακούστε να σας πω, εσείς που λέτε πως τηρείτε το Σάββατο, εσείς που λέτε πως μ' αγαπάτε, εσείς που λέτε πως είστε ευσεβείς και πιστοί στο Θεό, δεν μπορέσατε να με κάνετε καλά. Και τώρα αντί να μου πείτε μια καλή κουβέντα, αντί να με στηρίξετε και αντί να πάμε να βρούμε τον ευεργέτη να τον ευχαριστήσουμε, γιατί εκείνος δεν τον είδε τον Ιησού, έφυγε αμέσως ο ταπεινός Κύριος, μου λέτε τέτοια και τέτοια, εσάς θα πιστέψω ή αυτόν που με έκανε καλά?» Ήταν η ψυχή γεμίσει από τη Θεία Χάρη. Απολογείται υπέρ του Κυρίου, υπέρ της Εκκλησίας, υπέρ της αληθείας, υπέρ του φωτός, υπέρ του παραδείσου. Και έφυγε. Πήγε ο Ιησούς στο ναό μια μέρα από αυτές και τον βρίσκει εκεί. είχε πάει η ψυχούλα να ευχαριστήσει το Θεό και τον άγνωστο ευεργέτη του, τον Ιησού Χριστό, το Θεάνθρωπο. Τον βρήκε ο Ιησούς Χριστός και καταχάρηκε. Εκεί φαίνεται να αυτοσυστήθηκαν. Εσύ σε λέει ο τέος παραλυτικός και εγώ είμαι ο Ιησούς Χριστός. Θα σου πω κάτι, του λέει ο Χριστός μας. Σε παρακαλώ, πρόσεχε. Άλλη φορά μην ξανακάνεις αμαρτίες, γιατί μπορεί να συμβεί κάτι το ακόμη χειρότερο. Την πρώτη φορά παρέλυσες, τη δεύτερη ίσως σου συμβεί κάτι χειρότερο. Ίσως χάσεις την ψυχή σου και τον παράδεισο. Και τόσο μας νοιάζεται ο Χριστός για τις ψυχές μας, που η σωτηρία της είναι μεγάλο πράγμα. Αφήνει τον ευεργέτη του, αφήνει ο παραλυτικός τον ευεργέτη του και τρέχει. Βγήκε στους δρόμους τρέχοντας να πει στους γραμματείς και φαρισαίους ότι ο Ιησούς εστίν οποιήσας αυτόν υγιή, αυτός που τον έκανε καλά είναι ο Ιησούς. Τι ευγνωμοσύνη, τι δικαιοσύνη, τι αγάπη, τι ομορφιά και τι δύναμη ψυχής και καρδιάς. Και εκείνοι δεν χάρηκαν καθόλου, οργίστηκαν περισσότερον. Και ήθελαν τώρα ένα πράγμα να κάνουν μόνοι τους, τη μανία και το φθόνο και την κακία. Να φωνεύσουν, να λιθοβολήσουν τον αναμάρτητο. Να λιθοβολήσουν τον αναμάρτητο. Και ο Κύριος τι κάνει? Φεύγει. Φεύγει. Όταν κάποιοι δεν μας θέλουν, δεν μας αγαπούν και μας μισούν και μας φωνούν, λέει ο Χρυσορήμων Ιωάννης, ας φροντίζουμε να παρουσιαζόμαστε μπροστά τους όσο γίνεται λιγότερο ή καθόλου. Φεύγοντας λοιπόν το φθόνο και την οργή, τη σατανική οργή και ορμή των γραμματέων και φαρισαίων, επήγε στη Γαλιλαία και ανέβηκε στο βουνό και πήγε στην ερημιά και εκεί τον ακολούθησαν πάρα πολλοί άνθρωποι, αμέτρητοι άνθρωποι, οι άδολοι και αγαθοί Ισραηλίτες και οι υπόλοιποι, που κρεμόντουσαν από τα χείλη του, σαγηνευόντουσαν με τη θωριά του, συνειρπάζοντο με τα λόγια του, και ένιωθαν πως βρίσκονται στον παράδεισο και τα άφηναν όλα, τις δουλειές, τις οικογένειές τους, τις εργασίες τους, τις υποθέσεις τους, τις αρρώστιες τους, τα βάσανά τους και ό,τι κι αν είχαν, και ακολουθούσαν τον φιλάνθρωπο. Και έφτασαν λοιπόν εκεί σε μια έρημο της Γαλιλαίας, επάνω στο βουνό, κάπου 30.000 άνθρωποι, 5.000 άνδρες και τα υπόλοιπα γυναίκες και παιδεία. Τους μιλούσε ο Χριστός και τους θαυματουργούσε, θαυματουργούσε δηλαδή στους ασθενούντας, και τους έκανε καλά και μίλαγε και πήρε το βράδυ. Και οι Απόστολοι, οι φροντιστέ, οι Άγιοι Απόστολοι που νοιάζονται τον κόσμο, νοιαζόντουσαν και τότε, είπα στον Κύριο, σε παρακαλούμε να σταματήσεις το λόγο και τη θεραπεία και να τους αφήσεις να πάνε στα χωριά τους ή στα κοντινότερα μέρη να αγοράσουν τροφή για να φάνε. Γιατί όπως βλέπεις σήμερα δεν έφαγαν ούτε ήπιαν τίποτε. Άκουγαν εσένα και κρεμόντουσαν από σένα. Αυτός είναι ο Χριστός μας. Αυτός είναι ο Χριστός μας. Όλα τα λεφτά. Και ο Κύριος τους είπε να τους δώσετε εσείς να φάνε. Τι να φάνε, Κύριε, του είπαν οι Απόστολοι, που εμείς δεν έχουμε παρά 5 ψωμιά, κρυθαρένια και 2 ψάρια. Αυτά δεν φτάνουν ούτε για μας. Αλλά ο Κύριος κατά τον Χρυσορήμωνα ήτανε ο τροφοδότης της κτήσεως. Ο τροφοδότης πάρεστην είναι παρόν και λέγει σάρτου σου και έχομεν. Και λέει ο Ιησούς Χριστός, βάλτε τους να καθίσουν, φέρτε τους σάρτους και τα οψάρια, να τα ευλογήσω. Ευχαρίστησε τον πατέρα του, τα ευλόγησε και τα άκοβε και τα δίνε στα χέρια των Αποστόλων. Και όπως έλεγε ο Γιώργος Προφήριος, εκεί στα χέρια των Αποστόλων επληθύνοντο. Και έφαγαν όλοι, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, και έμειναν περισσεύματα 12 ολόκληρα κοφίνια. Δεν τον ήθελαν οι Ιουδαίοι. Πήγε στη Γαλιλαία των Εθνών ο Κύριος. Και εκεί εκήρυξε, θαυματούργησε και τους έδωσε και να φάνε και άρτων αισθητών και οψάριων. Και το θαύμα αυτό συμβολίζει και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που ο Χριστός μας είναι ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος και ο πάντα αισθιόμενος και μη δέποτε δαπανόμενος, αλλά τους αισθίοντας αγιάζουν. Και ύστερα ο Χριστός ξαναγύρισε στην Ιερουσαλήμ. Άρχιζε η εορτή της κοινοπηγίας κατά σγραφάς. Και πήγαινε εκεί για να βρει ψυχούλες να ελεήσει. Όταν εμείς δεν τρέχουμε κοντά του, τρέχει εκείνος, όπως είπαμε, και μας προφτάνει παντού, όπου κι αν είμαστε, έως εσχάτου της γης και έως τα βάθη τα της θαλάσσης. Πήγε εκεί και τις πρώτες ημέρες κρυβότανε και μεσούσεις της εορτής ευγήκε στο ναό του Σολομώντα και στα Πέριξ και έλεγε, αν κάποιος διψά, να έρχεται σε μένα και να πίνει, να του δίνω το αθάνατο νερό, να του δίνω το Πνεύμα το Άγιο, να του δίνω τη θεϊκή μου χάρη, να του δίνω όλα τα δικά μου. Τι ωραίο ήταν αυτό. Και τι μοναδικό. Έχει το αθάνατο νερό ο Χριστός μας. Και εκεί ο λαός έτρεχε και έπινε από το λόγο της χάριτος, από τα νάματα τα επουράνια, από την αθάνατη πηγή, από το ζωδότη Χριστό μας, και ξανάνιωνε, ξανάβρισκε την ψυχή του και τη ζωή του, ξανάβρισκε τον παράδεισο, τα ξανάβρισκε όλα, γιατί όπου είναι ο Χριστός είναι και η βασιλεία του. Χριστός και βασιλεία ταυτίζονται. Και τότε οι παγκάκιστοι γραμματείς και φαρισαίοι και αρχιερείς εξοργίστηκαν τα μέγιστα. Του είπαν, γιατί παρεύεις το Σάββατο? Κόλλησαν εκεί, αφού δεν είχαν να κολλήσουν και να επενδύσουν το φθόνο και την κακεντρέχεια τους. Και ο Κύριος τους είπε ότι εγώ είμαι αφεντικό και του Σαββάτου. Το Σάββατο έδωσε ο Θεός για τους ανθρώπους να φροντίζουν την ψυχή τους, να λατρεύουν τον Κύριο, να κάνουν πράγματα πνευματικά, να κάνουν αγάπη. Και σύμφωνα με την παράδοση των πατέρων, γινόταν, άμα συνέπιπτε για κάποιον άνθρωπο, και η περιτομή του την 8η ημέρα από τις γεννήσεως, και ασήτω ημέρα Σαββάτου, ασήτω ημέρα Σαββάτου. Και τους λέει ο Χριστός, και εσείς παραβαίνετε το Σάββατο, κάνετε περιτομή στον άνθρωπο που δεν είναι εντολή ανθρώπινη, είναι εκ των πατέρων, εκ του Αβραάμ. Κάνετε περιτομή και εμεί χωλάτε, δηλαδή χύνετε χωλή σε μένα που έκανα ολόκληρον άνθρωπον υγιή, το ανώτερο και από την περιτομή. Και κάτι άλλο του είχε πει σε άλλη συνάφεια, εσείς το Σάββατο δεν λύνετε τον όνον ή τον βούν και τα πηγαίνετε και τα ποτίζετε και αμαρτία δεν έχετε. Άμα ο άνθρωπος φτάσει στην πόρωση, είναι να τον κλέσει. Γι' αυτό ο Ιησούς, πηγαίνοντας στην Ιερουσαλήμ για τελευταία φορά και λίγο πριν το πάθος του, ειδών την πόλη έκλαψεν επ' αυτήν. Καθώς είδε την πόλη, έκλαψε για εκείνη, για τους ανθρώπους της σχήμας συνεκδοχής, το περιέχον του περιεχομένου. Έκλαψεν επ' αυτήν. Η πόρωση είναι το χειρότερο. Είναι η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Και τους είπε εκεί ότι δεν είναι εκ του Αβραάμ, αλλά είναι εκ του πατρός αυτών διαβόλου. Εσείς στέκρα του Αβραάμ. Ο Αβραάμ περίμενα να δει την ημέρα τη δική μου, την ημέρα του ερχομού μου, και είδε και χάρη. Από την άλλη πλάση ζουν οι ψυχές. Και Θεός είναι Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, που είπε ο Χριστός ο ίδιος στους Σαδουκαίους, και δεν είναι Θεός νεκρών αλλά ζώντων. Για το Θεό ζουν όλοι. Όλοι. Και για μας ζουν οι αποθαμένοι, αλλά τους βλέπουμε. Τους περιμένουμε να έρθουν να μας πάρουν, να πάμε και εμείς μαζί τους. Και του λένε και αυτοί, ούτε 50 χρονών δεν είσαι Κύριε, και Αβραάμε όρακας. Και είδες τον Αβραάμ, εσύ μας δουλεύεις, μας κοροϊδεύεις, ποιος είσαι τάχα εσύ? Και τι λέει ο Χριστός, πριν Αβραάμ γενέστε, εγώ είμαι. Πριν υπάρξει ο Αβραάμ, θες μην το γενέστε. Εγώ όχι ήμουν, είμαι. Είμαι ο άχρονος, προαιώνιος Θεός, έγινε και παιδί ο νέων. Τότε εκείνοι όμως εδαιμονίστηκαν εις το παντελές. Τους έπιασε το κακό και τους σήκωσε. Γιατί ο Χριστός με αυτά απεδείκνυε τη θεϊκή του καταγωγή. Γι' αυτό και έχουμε τη Μεσοπεντηκοστή και τιμούμε το Θεάνθρωπο. Τιμούμε τον Αναστάντα κατά τη Χριστιανική Πεντηκοστή. Ανυμνούμε τα θαύματά του τα υπερλάμποντα. Και ακουμπάμε κι εμείς τις δικές μας ψυχές που κάποτε μπορεί να είναι παραλελειμμένες από τις αμαρτίες και τα βάσανα, τις ακουμπάμε στο Φιλάνθρωπο να τις αναστήσει εκείνος, να τις θεραπεύσει. Τους είπε κι άλλα ο Χριστός, διαβάστε αν θέλετε 7ο και 8ο κεφάλαιο, αρχίστε από το 5ο του Ιωάννου. Άλλωστε αυτή την περίοδο διαβάζουμε το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, το οποίο δείχνει κυρίως και κατεξοχή τη θεότητα του Χριστού. Γι' αυτό και το Μέγα Πάσχα διαβάζουμε την αρχή του Ευαγγελίου του Ιωάννου. Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος. Έγραψε το Ευαγγέλιο και διαβάζουμε και τις πράξεις Αποστόλων που δείχνουν τη δύναμη του Αναστάντος μέσα στην Εκκλησία. Διαβάστε έτσι ενδεικτικά και να δείτε. Δια του Αγίου Πνεύματος φαίνεται η δύναμη της Αναστάσεως. Και το Πνεύμα το Άγιο τι κάνει? Ανασταίνει ψυχές. Ανασταίνει ψυχές. Και γεννά σε αυτές ποιον? Τον Ιησού Χριστό, όπως τον γέννησε και στην κοιλία της Θεοτόκου. Ο Ιησούς δεν συνελήφθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρώπισε? Είναι λοιπόν τα θαύματα της Αναστάσεως. Δεν προλαβαίνουν να τα γράψουν τα Ευαγγέλια, τα γράφει ο Θεηγόρος Ευαγγελιστής Λουκάς στις πράξεις Αποστόλων. Για διαβάστε τις πράξεις και με αυτή την προοπτική και θα με θυμηθείτε. Περνάει όμως ο χρόνος αδυσόπιτα, αλλά δεν πειράζει. Όταν μιλάμε για τον Χριστό, ξεχνιόμαστε πατέρες και αδελφοί. Περνάει η ώρα αμέσως. Γιατί? Δεν είμαι εγώ προκομμένος, είμαι ο χειρότερος από όλους και νευρικός και λοιπά. Αλλά είναι προκομμένη η χάρη του Χριστού. Είναι αγιασμένος ο λόγος του ο ιερός. Και τι κάνει? Μας προσιλώνει και ξεχνάμε τα πάντα, ακόμη και το χρόνο. Και λέει πώς πέρασε, γιατί διάβηκε τόσο γρήγορα, καθώς και πολλο μάλλον στη Θεία Λειτουργία. Άλλωστε και ο Λόγος του Θεού είναι η μισή λειτουργία. Η λειτουργία των κατοικουμένων είναι ο Λόγος του Θεού, η ιερουργία του Θείου Λόγου. Και η υπόλοιπη λειτουργία των πιστών είναι η ιερουργία των αχράντων μυστηρίων, του αχράντου σώματος και τιμίου αίματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η Θεία Λειτουργία είναι όλα τα λεφτά. Γι' αυτό και οι παλαιοί θεωρούσαν ατυχία να μην μπορέσουν να πάνε μια Κυριακή στην Εκκλησία. Τους έλειπε, τους στενοχωρούσε αυτή η απουσία. Αλλά μα υπήρχε από χρόν λόγος, ήσαν με την ψυχή τους στη Θεία Λειτουργία, με την καρδιά, την προσευχή και την αγάπη τους. Έφτασε λοιπόν, για να τελειώσουμε, στο αποκορύφωμα. Το μίσος και ο φθόνος και η κακία των γραμματέων και φαρισαίων και Ιουδαίων. Αυτοί οι Χριστοκτόνοι, όπως ονομάζουν οι ίμιτς Μεσοπεντηκοστής, ετοιμαζόντουσαν να φωνεύσουν και να σταυρώσουν τον αναμάρτητο. Και το Πνεύμα το Άγιο κατά την Πεντηκοστή επήρε από πάνω από τους Εβραίους εκείνους που μετανόησαν και πίστεψαν, τους αφαίρεσε, τους εκαθάρισε των ρήπων με ύψιλον της Χριστοκτονίας, που σημαίνει ότι δέχθη ο Ιησούς σταυρωτάς του, του συγχώρεσε και τους έκανε μέλη της Εκκλησίας του. 3.000 την πρώτη μέρα της Πεντηκοστής, περίπου 3.000 επίστευσαν στο κήρυγμα του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Πέτρου και έγιναν μέλη της άκτης της επίγειας Εκκλησίας του. Εδώ όμως οι Χριστοκτόνοι μάνιασαν τόσο πολύ που τι κάνανε, και θα τελειώσω, τι κάνανε, επήραν πέτρες με την εορτή της Μεσοπεντηκοστής, παρέλειψαν να πω, ο Κύριος αποδεικνύεται και μοναδικός διδάσκαλος της αληθείας. Πήραν πέτρες, τον έχει την εικόνα εκεί ως διδάσκαλο, πήραν πέτρες να τον λιθοβολήσουν και όρμησαν με τις πέτρες επάνω του και άρχισαν να λιθοβολούν με τα μανίας. Όμως καμία πέτρα δεν ακούμπησε το Χριστό μας.
1: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός, ημών δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποντα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρόν ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ. Ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγον. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ. Δόξα Σύ Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα Σύ Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα Σύ Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα Σύ Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τα ανομίες μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον του διαφυλάξε με σών και υγιή ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόν σι αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβεις μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Θεόν.
1: Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και τον νυκτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπερεμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελάχισον.

λέησον, αυτός ελευθέρωσόν με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

6 του μηνός Μαΐου σήμερα και η μνήμη του Αγίου και Δικαίου και Πολυάθλου Προφήτη Ιώβ.

Ιώβ τον άμεμπτον και καθαρότατον, στήλων των άτρεπτων και καρτερότατων, τες μεθοδίες του εχθρού γενόμενων εν πνεύματι, πάντες μακαρίσομεν και πιστός εφημίσομεν, μέγιστον θεράποντα του Χριστού χρηματίσαντα και τούτον εκτενώς δισοπούνταν, σώσε κινδύνων τας ψυχάς ημών.

τον όλων θεώστε και Κύριος, συν Υιώ βασιλεύων και πνεύματι, εν μοιάτη θεότητη, έλαμψε και πιστούς ευσεβείς απειργάσατο, ο αυτός και τον Ιώβ εμαρτύρησεν, η γλώσσα η άκακος, άκακον θεοσεβείται και δίκαιον, πάντων των κακών απεχόμενων. Δια τούτο σε Ιώβ, εν ψαλμωδίες τιμώντες, άπαντες, υμνούμεν σου το μνημόσυνον.

6 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου και Δικαίου Ιώβ. Έδωκας υπόδειγμα υπομονής υπεράγαθε και ανδρείας των δίκαιων Ιώβ, των πολύεθλων, αρετές και λόγης και της θείης έργης, και σοφρονίζεις αληθώς τους μετεώρους της ατυχήμαση. Διό σου την ανήκα στον οικονομίαν δοξάζομεν Ιησού παντοδύναμε, ο σωτήρ των ψυχών ημών. Δίκαιος και άκακος, αληθινώστε και άμεπτος και παντός απεχόμενος Ιώβ κακού πράγματος, εγνωρίστης μάκαρ, κατηγλαϊσμένος τες αρετές ως αληθώς και ευσεβία καταλαμπόμενος. Δύο σε μακαρίζομεν και την Αγίαν σου σήμερον και σε πτήν εορτάζομεν γεγιθώτες πανήγυριν.

6 Μαΐου σήμερα, η μνήμη του Αγίου Δικαίου Πολυάθλου και Προφήτου Ιώβ, ή και θανών άλιστος Ανδρίας Πέτρα, και πως Ιώβ κρύψωσε τη λήθης Πέτρα. Ιώβ, αλυσμόνη τη πέτρα της Ανδρίας, πως να σε κρύψω με την πέτρα της λησμονιάς. Ο προφήτης Ιώβ καταγόταν από τη χώρα Αυσίτιδα, η οποία βρισκόταν στα σύνορα Ιδουμαίας και Αραβίας. Ήταν απόγονος των ιών του Ισάβ και επομένως πέμπτος κατ' ιών απόγονος του Αβραάμ. Ο πατέρας του ονομαζόταν Ζαρέθ και η μητέρα του Βοσόρα. Το αρχικό του όνομα ήταν ο Ιωβάβ και προφήτευσε 25 έτη. Έζησε 1925 έτη πριν από την έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτόν τον άνθρωπον που ο Κύριος τον αναγνώριζε ενός δίκαιο και άμεμπτο και ανώτερο από κάθε άλλο στην ευσέβεια, τον φθόνησε φοβερά ο ανθρωποκτόνος Σατανάς. Έτσι λοιπόν ζήτησε την άδεια από το Θεό να τον πειράξει και να τον δοκιμάσει. Ο Θεός πράγματι έκαμε αυτή την παραχώρηση στο Σατανά. Τότε εκείνος απογύμνωσε τον Ιώβ από όλα του τα υπάρχοντα και τον ταλαιπώρησε με φρικτές και ανυπόφορες πληγές. Ο Άγιος όμως προφήτης έμεινε άκαμπτος και ανένδοτος στις προσβολές του Σατανά. Έτσι εκείνος, καταντροπιασμένος πλέον, τον άφησε και έφυγε. Τότε ο Θεός, αφού ολοκληρώθηκαν οι άθλοι του προφήτη του, τον αναγνώρισεν άνωθεν ως βαθύτατα ευσεβή και δίκαιο και του απέδωσε διπλά όλα όσα του είχαν αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια του πειρασμού του από τον Σατανά. Τα σχετικά δε με τον Ιώβ περιγράφονται διεξοδικά στην ιστορία του, δηλαδή στο ομώνυμο του βιβλίου.

εν ακριβία των βίων δηρήσας, τον εν νόμο ούδι ήμαρτες, την γάρεκ Θεού επενετήν ευφημίαν σύμμαχον έχων, ως στρατιώτης καρτερότατος προς το γυμνάσιον της αρετής εξεδίσω και αφορείτης μόλοψη των ηχώρων καταπαλέσας, τον άμετρα καυχόμενον κατέβαλες, εντεύθεν τον νίκης βραβείων παρά Χριστού αναδυσάμενον, αυτόν νικέτευε υπέρ των ψυχών ημών.

πατριάρχης της Παλαιάς Διαθήκης, εφάμιλος των Νόε, Αβραάμ, Μωυσή, Ηλία, άντρας πολλών και μεγάλων αρετών, αληθινός άμεμπτος, δίκαιος, θεοσεβής, απεχόμενος από παντός πονηρού πράγματος. Πατρίδα του Ιαυσίτιδα, όπου χρημάτισε 40 χρόνια προφήτης κατά το 2000 π.Χ. Η μεγάλη του πίστη δοκιμάστηκε σκληρά όταν με παραχώρηση Θεού ήρθε ο διάβολος και τον πείραξε. Ο Ιώβ ήταν πολύ πλούσιος. Είχε πρόβατα, βόδια, γαμήλες, δούλους, δούλες και 10 παιδιά. Ο Σατανάς φθονεί την ευτυχία του και του τα αφαιρεί όλα. Ο Ιώβ από πλούσιος έγινε φτωχός και από πολύτεκνος άτεκνος. Τέλος ο Σατανάς κλονίζει την υγεία του και τον ακινητοποιεί καταπληγωμένο. Πάνω στη θλίψη του ο Ιώβ παρακινείται από τη γυναίκα και τους φίλους του να βλασφημίσει το Θεό, διότι επέτρεψε να του έλθει μεγάλη συμφορά. Αλλά ο Ιώβ αγαπούσε τόσο πολύ το Θεό, ώστε κακός λόγος δεν βγήκε από το στόμα του. «Αν δεχτήκαμε τα καλά», είπε στη γυναίκα του, «δεν θα υπομείνουμε και τα κακά». Και αμέσως ανέπεμψε δοξολογία στον ύψιστο, «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος». Όταν ο διάβολος είδε να αποβαίνουν άκαρπες όλες οι ραδιουργίες του, ταπεινωμένος ομολόγησε την ήττα του και ο Θεός με θαυματουργικό τρόπο έδωσε πίσω στον πολύαθλο όλα τα αγαθά του.

Η υποταγή του Ιώβ στο θέλημα του Θεού αποτελεί το μεγάλο μήνυμα της ζωής του ανδρός. Ένα άλλο παρήγορο δίδαγμα είναι η περιορισμένη εξουσία του Σατανά επάνω στους ανθρώπους. Είναι τόσο μεγάλη η κακία του Σατανά, ώστε αν είχε απεριόριστη εξουσία θα κατέστρεφε με μιας όλη την ανθρωπότητα. Δόξα στο Θεό όμως που τον έχει περιορισμένο και μετά τη σταυρική θυσία του Υιού του εντελώς απονευρωμένο και αχριστευμένο. Κάποιος φωτισμένος ερμηνευτής των γραφών, προκειμένου να αισθητοποιήσει την ελεγχόμενη εξουσία του Σατανά, μίλησε με μια εύγλωτη εικόνα. Ο Σατανάς, είπε, μοιάζει με άγριο σκυλί δεμένο στον κορμό ενός δέντρου με σχοινή, ας πούμε σχοινή 2 μέτρων. Γυρίζει γύρω από το δέντρο, γαυγίζει ορμά, αλλά καθυλώνεται στα 2 μέτρα. Και ο Σατανάς επιτίθεται, απειλεί, θέλει να καταστρέψει όλη την ανθρωπότητα, αλλά ανακαλείται από τον παντοδύναμο στην περιορισμένη εξουσία. Έχει εξουσία να προξενήσει στον άνθρωπο μικρές βλάβες, όχι όμως και θάνατο. Την πιο μεγάλη ζημιά υφίσταται ο άνθρωπος όχι από τον διάβολο, αλλά από τον ίδιο τον εαυτό του. Τον εαυτόν μη αδικούντα ουδείς δύναται παραβλάψε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δηλαδή αν ένας δεν αδικήσει ο ίδιος τον εαυτό του, κανένας δεν μπορεί να τον βλάψει. Ούτε ο διάβολος. Όταν ο άνθρωπος με τις αμαρτίες που διαπράττει δημιουργεί στη ζωή του από μόνος του ρογμές, τότε ο Σατανάς χώνει την ουρά του και του κάνει μεγάλες ζημιές. Αλλά αν ο άνθρωπος σέβεται τον εαυτό του και φοβάται το Θεό, όπως ο Ιώβ, ούτε ο Σατανάς ούτε τα όργανα του μπορούν να τον βλάψουν.

6η Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου και Δικαίου Ιώβ. Κατεπλάγει αληθώς άπας αγγέλων ο χορός και ανθρώπων ο εσμός έφρυξε δίκαιε, ειδών την υπεράνθρωπον όντως υπομονή σου. Όθεν και ημίν τύπος δέδωσε της θλίψεση του βίου εκάστοτε, χυμαζομένης, κρίμαση Κυρίου και πειρασμής περιπίπτουσιν. Αυτός γαρίπεν ο υπομείνας μέχρι τέλους σωθήσετε.

6 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, Ιώβ του πολυάθλου, του ενδρός εκείνου που εστάθη μοναδικόν παράδειγμα μέσα στην ιστορία του ανθρώπου, παράδειγμα υπομονής, εγκαρτερήσεως και πίστεως εις τον Θεόν. Πόσον δεν εδοκιμάστη, τι δεν υπέμεινε, και όμως δεν εκάμφθη, δεν ολίγο ψύχησεν, δεν εστράφει κατά του Θεού ως τιμωρού αδίκου, και είναι περισσότερον άξια θαυμασμού η γενναιότητά του και η στάση του αυτή, διότι έβλεπεν ότι δίκαιος ον έπασχεν, ενάρετος ον εμαστίζετο. Είδα εγώ ότι δίκαιος αναφανούμε, τις γαρεστήν ο κριθισόμενος με. Και δια τούτο κατηγορείσαι ακόμα από τους τρεις φίλους, και δια τούτο κατηγορείται ακόμα από τους τρεις φίλους του. Σύ, τι σύ, ότι είπας δίκαιος ημί έναντι Κυρίου. Το πιστοποιητικό όμως του δικαίου του το δίδει ο ίδιος ο Θεός. Προσέσχε στη διανία σου κατά του παιδός μου Ιώβ, ότι ουκ έστι κατά αυτόν επί της γης άνθρωπος άμεμπτος, αληθινός, θεοσεβής, απεχόμενος από παντός πονηρού πράγματος. Αν λοιπόν εκείνος δίκαιος ενώ ήταν, τόσο υπέφερεν και δοκιμάστη, τι θα πρέπει να λέγουμε εμείς, που η δικαιοσύνη μας είναι ως ράκος αποκαθημένης. Και υπέφερε πάρα πολύ ο Μέγας Ιώβ, και έδειξεν τέτοια υπομονή, χωρίς να έχει προ αυτού παράδειγμα άλλου, τόσο πολυάθλου, και το κυριότερο, χωρίς να έχει τας επαγγελίας της χάριτος, την υπόσχεση των στεφάνων που έχουμε εμείς σήμερα. Δεν είχε να ακούσει ότι έχουμε ακούσει εμείς, ο δε υπομείνας εις το τέλος, ούτω σωθήσετε. Δεν εγνώριζεν ότι δια πολλών θλίψεων δι ημάς εις ελθήν εις την βασιλείαν του Θεού. Δεν ήξερε δια τι τέλος υπέφερεν, υπέμεινα μήνας καινούς, νύχτες δε οδύνων, εάν κοιμηθώ λέγω πότε ημέρα, ως δαν αναστώ πάλιν πότε εσπέρα, πλήρης δε γίνομαι οδυνών από εσπέρας έως πρωί. Φύρεται δε το σώμα εν σαπρία σκολίκων, τίκο δε βόλικας γης από ηχόνος ξίων. Τις υπέφερε τόσο και ποιος υπέμεινε σαν αυτόν, αληθινός γίγαντας υπομονής και παράδειγμα μέγιστον. Ας τον έχουμε πάντα, αγαπητοί ακροατές, μπροστά στα μάτια μας όταν και εμείς θλιβόμαστε. Ας λέμε ότι είπεν εκείνος στο κάθε ξέσπασμα των δοκιμασιών του, ως το Κυρίο έδοξε ούτω και εγένετο, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον εις τους αιώνας. Όπως ο Κύριος ηθέλησε, έτσι και έγινε. Ας είναι το όνομα του Κυρίου ευλογημένο εις τους αιώνας.

τον καρτερικό αδάμαντα της υπομονής, το στεφάνο κατακοσμούμενον η Χριστού Εκκλησία, νοερής ορός αοφθαλμής πανηγυρίζει ένα γαλλιάσι μέλπουσα, άσομεν το Θεό ημών, ό,τι δε δόξαστε. Ου γλώσσα σοφών δινήσετε, ου δε νους βρωτών εφικέστε, τον εγκομείο σου υγαράκτιστος γλώσσα, σε θεοσεβή αληθινών άμεμπτον έφη, όθεν σύ συμφώνος βοόμεν, άσομεν το Θεό ημών, ό,τι δε δόξαστε.

Ιώβ αποτελεί πρότυπο ηθικής ανδρείας και ακατάβλητης υπομονής για όλους τους δοκιμαζόμενους μέσα στην κοιλάδα του Κλαθμόνος, όπως ονόμασαν την επίγεια ζωή οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο Ιώβ ήταν από την Αυσίδιδα, κοντά στη Δαμασκό. Ο Θεός τον ευλόγησε σαν άνθρωπο και σαν οικογενειάρχη. Απέκτησε μεγάλο πλούτο και είχε πολλούς γιους και θυγατέρες. Επίσης εξίσου μεγάλη ήταν και η αρετή του και ο σεβασμός του προς το Θεό. Με τα αγαθά του βοηθούσε κάθε συνάνθρωπό του που είχε ανάγκη. Όμως για να λάψει περισσότερο η αρετή του, ο Θεός επέτρεψε να δοκιμαστεί σκληρά ο Ιώβ. Σε μικρό χρονικό διάστημα έχασε όλα τα υπάρχοντά του μαζί και τα παιδιά του. Τον ίδιο μάλιστα με λέπρα στο σώμα τον έβγαλαν έξω από την πόλη. Αλλά αυτός έδειχνε μεγάλη υπομονή και δόξαζε το Θεό. Η σύζυγός του όμως έχασε την ψυχραιμία της και κάποια μέρα του λέει να βλασφημίσει το Θεό και ας πεθάνει. Ο Ιώβ με πραότητα της απαντά: «Ως περμία των αφρόνων γυναικών ελάλησας, ή τα αγαθά εδεξάμεθα χειρός Κυρίου, τα κακά ούχ ή πίσωμεν». Μίλησες δηλαδή σαν να είσαι μια απερίσκεπτη και ανόητη γυναίκα. Αν τα αγαθά τα δεχθήκαμε ευχάριστα από τα χέρια του Κυρίου μας, τις θλίψεις και τις συμφορές δεν θα τις υπομείνουμε. Έτσι έλαμψε η αρετή του Ιώβ και ο Θεός όχι μόνο σταμάτησε τις δοκιμασίες του, αλλά του χάρισε πολύ περισσότερα αγαθά από πρώτα. Ο Ιώβ έζησε συνολικά 248 χρόνια.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 6 Μαΐου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σεραφείμ του Εντόρι Δομβούς.

τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Ψάλλει Βυζαντινός χορός και διευθύνει ο Παναγιώτης Καλαμπάκας.

στην οποία ζει ο χριστιανός, αφού επιλέξει να ζει όχι μέσα στην έγγαμη ζωή, αλλά στην έγγαμη της παρθενίας και της ασκήσεως. Βέβαια, η άσκηση, τόσο η σωματική όσο και η πνευματική, είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ζωής του Ορθοδόξου Χριστιανού, είτε αυτός είναι έγγαμος, είτε αυτός ζει τον άγαμο βίο, δηλαδή είναι μοναχός. Και η άσκηση αυτή επιτυγχάνεται με την προσευχή, με την νηστεία, με την υπακοή, με την ελεημοσύνη κτλ. Οι αρετές αυτές είναι αρετές που ασκούνται και πρέπει να ασκούνται από κάθε χριστιανό, όχι μόνο από τον μοναχό. Ιδιαίτερα όμως τις αρετές αυτές ασκεί και μέσα στις αρετές αυτές ασκείται ο μοναχός. Ο αθλητής του Χριστού, που είναι κάθε χριστιανός, ποθεί την απόλυτη βίωση της εν Χριστώ κοινωνίας, που η οποία δεν βλέπει, την οποία δεν βλέπει ο πιστός να ενσαρκώνεται εύκολα μέσα στον κόσμο. Έτσι, πολλές φορές ο πιστός αναζητάει στον μοναχισμό την γνησιότητα της χριστιανικής ζωής και της χριστιανικής αλήθειας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μιλώντας για τον μοναχισμό, λέει ότι πολλές φορές ευχήθηκα να πάψει να υπάρχει η ανάγκη των μοναστηρίων και να επικρατήσει στις πόλεις τόσο καλή εφαρμογή των ηθικών νόμων, ώστε να μην χρειαστεί να καταφύγει κανείς εις την έρημον. Όμως, όπως και ο Ιερός Χρυσόστομος παρατηρεί, αλλά και άλλοι πατέρες, πολλές φορές ο χριστιανός αναζητεί την τάξη των μοναχών, ώστε μέσα εκεί να ζήσει την γνησιότητα της χριστιανικής ζωής, την οποία δεν βρίσκει μέσα στον κόσμο. Και ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι επειδή ο κόσμος γέμισε από αδικίες, ενώ η έρημος είναι πλήρης από καρπούς της φιλοσοφημένης ζωής, δεν πρέπει να κατηγορούμε εκείνους που αναζητούν τον λιμένα ή και οδηγούν άλλους που επιθυμούν την απόλυτη βίωση της χριστιανικής ζωής σε αυτόν, αλλά πρέπει να τους επαινούμε και να μην κατηγορούμε εκείνους οι οποίοι αναζητούν τον μοναχικό βίο και την άσκηση εις το μοναστήρι, καθώς επιλέγουν αυτό γιατί θέλουν να σωθούν και έτσι καταφεύγουν στις ερημίες. Συμπληρώνει σε αυτό το σημείο και ο Άγιος Χρυσόστομος: αν κάποια νύχτα πιάσει ένα σπίτι φωτιά, ποιον θα κατηγορούσαμε? Εκείνον που θα ξυπνήσει τους ανθρώπους που κοιμούνται μέσα και θα τους οδηγήσει έξω από το σπίτι εκείνο, ή αυτόν που έγινε πρόξενος της φωτιάς? Δηλαδή, μεταφράζοντας αυτά τα λόγια του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, θα κατηγορήσουμε τον μοναχό ο οποίος φεύγει από τον κόσμο και πηγαίνει στο μοναστήρι, ώστε εκεί με την προσευχή του και με το παράδειγμά του να ξυπνήσει περισσότερο τους ανθρώπους, ή πρέπει να κατηγορήσουμε εκείνους οι οποίοι προξενούν την φωτιά μέσα στην κοινωνία, δηλαδή την ακαταστασία, θα λέγαμε, η οποία επικρατεί μέσα στην κοινωνική ζωή? Διότι, συμπληρώνει ο Άγιος Χρυσόστομος, κοινωνία βίου τελειωτάτη είναι κατ' εμέ εκείνη η ζωή του μοναχού, όπου οι διοκτήτες δεν υπάρχουν, αντιθέσεις της γνώμης έχουν εκλείψει, κάθε δε ταραχή και φιλονικία και αίρις έχει απομακρυνθεί και όλα είναι κοινά. Ψυχέ, γνώμες, σώματα, εκείνα δια των οποίων τρέφονται και θεραπεύονται τα σώματα. Ο Θεός, το εμπόρευμα της ευσεβίας, η σωτηρία, τα αγωνίσματα, η κόπη, η στέφανη, όπου οι πολλοί είναι ένας και ο ένας δεν είναι μόνος, αλλά μέσα σε πολλούς, όλα αυτά τα πράγματα βρίσκονται στα μοναστήρια, υπογραμμίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Έτσι ο μοναχός μέσα στο κοινόβιο μπορεί να βιώσει ολοκληρωτικά την εντολή της αγάπης, η οποία ουζητεί τα εαυτής, και δεν επιδιώκει εκεί στο μοναστήρι ο μοναχός το ατομικό του συμφέρον, αλλά το συμφέρον των πολλών. Ο μοναχός, σημειώνει ο πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος στο βιβλίο του «Νόημα», το νόημα της ζωής στο φως της Ορθοδοξίας, με μόνη την ύπαρξή του βεβαιώνει τη γνησιότητα της ευαγγελικής ζωής και αποτελεί ζωντανό κήρυγμα για την κοινωνία μας και ταυτόχρονα δρόμο για τον καθένα που θέλει να βιώσει απόλυτα το Ευαγγέλιο της ολοκληρωτικής.

θεωτικής απαρνήσεως και ολοκληρωτικής αφοσιώσεως στον Κύριον. Και συμπληρώνει, οι μοναχοί θεωρούνται αληθινοί στρατιώτες του Χριστού, οι οποίοι δεν εμπλέκονται σε βιωτικές υποθέσεις, όπως σημειώνει και ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή του, είναι ελεύθεροι από κοσμικές φροντίδες και υποχρεώσεις και καταστέλουν τις επαναστάσεις των αοράτων εχθρών, αφού εσταύρωσαν την σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες, στο σώμα των περιφέρουν την νέκρωση του Χριστού για να φανερωθεί και η ζωή του Χριστού στο σώμα τους, όπως υπογραμμίζει ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του.

0: Η άσκηση, όπως είπαμε αγαπητοί μου αδελφοί, επιτυγχάνεται, η πνευματική και σωματική άσκηση του χριστιανού επιτυγχάνεται με την νηστεία, την προσευχή, την υπακοή, την ελεημοσύνη. Αυτό ιδιαίτερα απαιτείται να γίνει στη ζωή του μοναχού, διότι η νέκρωση του Χριστού στο σώμα του μοναχού, την οποία αναζητεί ο ίδιος ο μοναχός, πραγματοποιείται με την άσκηση όλων αυτών των αρετών, ιδιαίτερα δε με τις τρεις μοναχικές αρετές. Και οι τρεις μοναχικές αρετές, όπως γνωρίζουμε, είναι η παρθενία, η ακτιμοσύνη και η υπακοή. Όταν μιλούμε για παρθενία, εννοούμε βέβαια την θεληματική παρθενία. Είναι εκείνη για την οποία ο ίδιος ο Κύριος μας ανέφερε ότι υπάρχουν ευνούχοι, οι οποίοι ευνούχησαν εαυτούς δια την Βασιλεία των Ουρανών. Σας υπενθυμίζω εκείνο το χωρίο που μεταφέρει την διδασκαλία του Κυρίου από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 19 στίχος 12, όπου εκεί ο Κύριος, μιλώντας για το γάμο προηγουμένως, αναφέρεται πλέον στην ζωή εκείνων οι οποίοι επιλέγουν την αγαμία και ελεύθερα επιλέγουν να μην βιώσουν, να μην ζήσουν την συζυγική, την έγγαμη ζωή. Και λέει συγκεκριμένα ο Κύριος στον στίχο 12 του κεφαλαίου 19 στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο: «Εισίγαρ ευνούχοι ήτινες εκκυλίας μητρός εγεννήθησαν ούτω, και εισίν ευνούχοι ήτινες ευνουχίστησαν υπό των ανθρώπων, και εισίν ευνούχοι ήτινες ευνούχισαν εαυτούς δια την Βασιλεία των Ουρανών, ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο». Δηλαδή εδώ ο Κύριος αναφέρεται στην κατάσταση της αγαμίας και λέγει ότι υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι γεννήθησαν ήδη από την μητέρα τους ως ευνούχοι και συνεπώς είναι φύση ανίκανοι να έλθουν σε γάμο. Υπάρχουν ευνούχοι που ευνουχίστησαν από τους ανθρώπους και οι ίδιοι άνθρωποι τους κατέστησαν ανίκανους για το γάμο, αλλά είναι και άλλοι ευνούχοι οι οποίοι με τον σόφρονα λογισμό επευλήθησαν στον εαυτό τους και ευνούχησαν πνευματικά τον εαυτό τους με αυτοπροαίρετο αποχή από τον γάμο και με αυστηρή εγκράτεια. Εδώ ο Κύριος βέβαια δεν αναφέρεται σε εκείνους οι οποίοι υπήρξαν σαν περιπτώσεις στην αρχαία εκκλησία, όπου πράγματι ευνούχησαν σωματικά τους εαυτούς των, μια πράξη και μια κατάσταση την οποία κατεδίκασε η ίδια εκκλησία, αλλά εκείνους οι οποίοι πνευματικά επιλέγουν να μη ζήσουν την ζωή του εγγάμου και άρα ζουν την ζωή της αγαμίας. Αυτοί παραμένουν άγαμοι και παρθένοι για να εργαστούν χωρίς κανένα περιορισμό για την Βασιλεία των Ουρανών και για να την κερδίσουν ευκολότερα. Αλλά ο Κύριος λέει «ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο». Δηλαδή όποιος μπορεί να νιώσει και να βάλει σε εφαρμογή των λόγων αυτών, ας τον νιώσει και ας τον εφαρμόσει. Όμως ήδη προηγουμένως είχε πει ότι «ου πάντες χωρούσι των λόγων τούτων αλής δέδοται». Δηλαδή δεν χωρεί εις το μυαλό όλων αυτός ο λόγος, δηλαδή το να αποδεχθούν ελεύθερα την κατάσταση της αγαμίας, αλλά μόνο σε εκείνους εις τους οποίους έχει δοθεί από το Θεό ως χάρισμα να μείνουν άγαμοι. Άρα βλέπουμε ότι εδώ ο Κύριος μας λέει ότι η κατάσταση της παρθενίας, δηλαδή η ζωή του μοναχού, είναι ένα χάρισμα το οποίο δίδει ο ίδιος ο Κύριος. Ο Άγιος Βασίλειος σημειώνει κάτι το πολύ σημαντικό και λέει ότι η παρθενία είναι χάρισμα που δεν περιλαμβάνει μόνο την άρνηση της παιδοποιίας, αλλά και την αγνότητα ολοκλήρου του βίου και του τρόπου ζωής, την εγκράτεια όλων των παθών. Όπου υπάρχει το χάρισμα της παρθενίας, σημειώνει, ο μοναχός δεν ακολουθεί τον σεμνό βίο από λύπη ή ανάγκη, αλλά με εφροσύνη και αγαλίαση. Γι' αυτό και η παρθενική ζωή δεν πρέπει να συνδέεται με καμιά σκοπιμότητα, συμπληρώνουμε. Το ίδιο λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι ο άριστος τρόπος ζωής που τρέφει τους καρπούς της παρθενίας είναι, λέει ο Άγιος Πατέρας, ο εσταυρωμένος βίος. Η ρίζα και ταυτόχρονα ο καρπός της παρθενίας που ασκεί τους γενναίους στο θαυμαστό δρόμο αποκόπτει όλα τα δεσμά και τους αφήνει να πετούν προς τον ουρανό, ως αν πτερωτοί με πόδια ευκίνητα και ανάλαφρα, λέει ο Άγιος Πατέρας. Δεύτερη αρετή, είπαμε, του μοναχού είναι η ακτιμοσύνη. Ο μοναχός οφείλει να είναι ακτίμονας. Διαφορετικά, αν έχει ιδιαίτερη περιουσία, τότε λέει, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, διαφθείρει τότε την ακρίβεια της κοινωνίας και δείχνει σοβαρά δείγματα απιστίας. Μάλιστα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί ότι ο Χριστός έδειξε το παράδειγμα της τελείας ακτιμοσύνης. Δεν είχε ούτε τράπεζα, ούτε λιχνία, ούτε οικία, ούτε κάθισμα, ούτε τίποτε άλλο από αυτά. Και ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος σημειώνει: η ακτιμοσύνη δεν αρνείται μόνο την κτήση αργυρίου και χρυσίου, αλλά και ιουδήποτε πράγματος εκ του οποίου κρέμαται το θέλημα του ανθρώπου. Η τρίτη μοναχική αρετή είναι η υπακοή. Η υπακοή στον γέροντα, που είναι διδάσκαλος αγαθών έργων. Η ένταξη στο μοναχικό βίο ανήκει βέβαια στην ελεύθερη προαίρεση του πιστού, εκείνου ο οποίος θέλει να αφιερωθεί στην ασκητική ζωή, όπως ακόμα και η εκλογή του κοινοβίου και του γέροντος. Όμως μετά την είσοδο πλέον στο μοναστήρι πρέπει να δεχτεί την παιδαγωγία του ηγουμένου. Ο πατήρ Γιώργος ο Μεταλλινός σημειώνει πολύ χαρακτηριστικά: έτσι ο μοναχός με τη ζωή του δείχνει στον κόσμο το μέτρο της αληθινής ζωής, της γνησιότητος και αγιότητος. Δεν είναι περιφρόνηση του κόσμου ή αποφυγή του κόσμου. Εγκαταλείπει βέβαια τοπικά τον κόσμο, αλλά τον έχει στη σκέψη του, στη φροντίδα του, στις προσευχές του. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, ο μοναχός Κέτη φεύγει από τον κόσμο, εν τούτης συνδέεται με τον κόσμο δια της προσευχής, καθότι νυχθημερών προσεύχεται για όλο τον κόσμο, για όλους τους ανθρώπους. Σημειώνει ο γέροντας ο Φρόνιος: το να προσεύχεσαι για τους ανθρώπους σημαίνει να χύνεις αίμα. Είναι πιο κουραστικό από το απλό μαρτύριο. Ο μοναχικός βίος λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, αποτελεί απόλυτη βίωση της εν Χριστώ ζωής και ταυτόχρονα βεβαίωση της γνησιότητας της ευαγγελικής αλήθειας. Ο πατήρ Αντώνιος στο βιβλίο που αναφέραμε προηγουμένως γράφει χαρακτηριστικά: ο μοναχός με την ελεύθερη προαίρεσή του απαρνείται κάθε εξάρτηση από τα πράγματα αυτού του κόσμου με σκοπό την ολοκληρωτική αφοσίωση στον Θεό. Αυτό το νόημα έχουν οι τρεις βασικές μοναχικές αρετές: της παρθενίας, της ακτιμοσύνης, της υπακοής. Η τοπική απομάκρυση από τον κόσμο δεν σημαίνει και διακοπή του συνδέσμου της αγάπης με τους πιστούς. Ο μοναχός προσλαμβάνει στις προσευχές του ολόκληρο τον κόσμο και τον εμπιστεύεται στην αγάπη του Θεού. Ταυτόχρονα με την ύπαρξή του υπενθυμίζει στον κόσμο μια άλλη διάσταση στη ζωή που σήμερα τόσο λησμονείται. Είναι η κάθετη διάσταση που μας θυμίζει πως πρέπει να φρονούμε τα άνω, μη τα επί της γης. Έτσι λοιπόν βλέπουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι η μοναχική ζωή θα λέγαμε ότι είναι μια πρόκληση για το σύγχρονο κόσμο, ο οποίος ζει μέσα στο υλιστικό φρόνημα και χάνει πολλές φορές τον ίδιο τον εαυτό του. Επειδή όμως ο χρόνος της σημερινής εκπομπής μας εξαντλήθηκε, θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα και να συνεχίσουμε σε άλλα θέματα. Ευχαριστώ όλους σας που παρακολουθήσατε και τη σημερινή εκπομπή μας και εύχομαι η ειρήνη και η ευλογία του Κυρίου μας να είναι πάντοτε μαζί σας.
1: Ορθόδοξη μαρτυρία και ζωή. Μία ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

0: εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος Ηλιάδης.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα έχουμε ως θέμα τα παλαιοδιαθηκικά χωρία περί χρήσεως οργάνων στη λατρεία και η αλληγορική ερμηνεία των. Οι πατέρες και εκκλησιαστικοί συγγραφείς των πρώτων χριστιανικών αιώνων ερμηνεύοντας διάφορα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης και ιδιαίτερα τους ψαλμικούς εκείνους στίχους, σύμφωνα με τους οποίους καλούμεθα να υμνήσουμε τον Θεό με όργανα, κιθάρες, τύμπανα κλπ. Δίδουν εις αυτά νέο περιεχόμενο. Και τούτο διότι τα ερμηνεύουν αλληγορικώς. Επιζητούν δηλαδή οι πατέρες με την ερμηνευτική αυτή μέθοδο να βρουν την βαθύτερη έννοια που κρύβεται κάτω από το ψηλό γράμμα και τις λέξεις των ψαλμικών στίχων. Πρέπει ιδιαίτερα να τονιστεί ότι η αλληγορική αυτή θεώρησης απέβει κοινός τόπος στη διδασκαλία των πατέρων, γράφει ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός. Ερμηνεύοντας λοιπόν αλληγορικώς ο Κλήμης, ο Αλεξανδρεύς, τους ψαλμικούς στίχους, λέγει «Το ενείτε αυτόν εν ψαλτηρίο σημαίνει ότι η γλώσσα είναι το ψαλτήριο του Κυρίου. Το εν κιθάρα ενείτε αυτόν, κιθάρα λέγει, ας νοηθεί το στόμα. Εν τυμπάνω και χορό ενείτε αυτόν. Την εκκλησίαν λέγει, την μελετήσασαν τη σαρκός την Ανάσταση. Εν χορδές και οργάνο ενείτε αυτόν. Όργανον το σώμα λέγει το ημέτερον και χορδάς τα νεύρα αυτού. Ενείτε αυτόν εν κυμβάλης αλλαλαγμού. Κύμβαλον του στόματος την γλώταν λέγει». Αυτά γράφει σε ένα βιβλίο του, το οποίο φέρει τον τίτλο «Παιδαγωγός». Ιδιαιτέρως αξιοπρόσεκτα είναι όσα λέγει ο πανέφημος διδάσκαλος της Εκκλησίας Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος τονίζει μεταξύ άλλων τον παιδαγωγικό σκοπό των μουσικών οργάνων σε εποχή που οι Ιουδαίοι ήταν ανώριμοι πνευματικώς. «Εγώ δεν λέγει ο θείος ιεράρχης, εκείνο ανήπημη, ότι το παλαιόν ούτω σίγοντο. Έτσι καθοδηγούνται οι Ιουδαίοι, δια των οργάνων τούτων, δια την παχύτητα της διανοίας των, λόγω του ότι υπήρχε νοθρότηση στην διάνοιά των». Και συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος παραλληλίζοντας τα όργανα προς τις θυσίες που προσέφεραν οι Ιουδαίοι στον Θεό, τις οποίες συγχωρούσε βεβαίως ο Θεός έως ότου καταστούν όριμοι δια να δεχθούν την πνευματικότητα της αληθινής λατρείας. «Ως περούν τας θυσίας λέγει συνεχώρησεν ο Θεός, ούτω και τα όργανα επέτρεπε συγκαταβαίνον τη ασθενεία», θέλοντας δηλαδή να βοηθήσει αυτούς στην ανοριμότητα που είχαν. Αλλά και ο Μέγας Αθανάσιος, από τις μεγαλύτερες πατερικές μορφές της Εκκλησίας μας, ερμηνεύοντας τους ανωτέρω ψαλμικούς στίχους, οι οποίοι προτάσσονται, οι οποίοι προψάλλονται των τροπαρίων των ένων, δέχεται τη συμβολική σημασία των οργάνων, δίδοντας εις αυτά βαθύτατο πνευματικό νόημα και ουσιαστικό περιεχόμενο. Λέγει λοιπόν ο πανσέβαστος ιεράρχης ότι «Το ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνο, ουδόλως σημαίνει ότι πρέπει να υμνήσουμε τον Θεό με χορδές και όργανα, αλλά ότι πρέπει να υμνήσουμε αυτόν εν της χείλεση του σώματος ημών και εν στεναγμής αλαλήτης, με στεναγμούς που η έννοιά τους δεν εκφράζεται με λόγια ανθρώπινα, εν στεναγμής αλαλήτης της διανοίας ημών. Και δια τον ψαλμικό στίχο ενείτε τον Θεόν εν κυμβάλης σε βήχης και κιθάρα», λέγει ο πανίερος πατριάρχης ότι «και τούτο πάλι είναι σύμβολο», σημείο δηλαδή, «διότι χορδή σημαίνει τα μέλη του σώματος και κύμβαλον, που είναι ένα ζεύγος μεταλλικών δίσκων, τους λογισμούς της ψυχής, ως κύμβαλα γίνεστε. Τις ίδιες αντιλήψεις συναντούμε και στον Όσιο Ισίδρο τον Πυλουσιώτη, περί το 440 μορφή από τις ευγενέστερες της Εκκλησίας, ο οποίος ερμηνεύοντας τους ψαλμικούς στίχους, ενείται αυτόν εν τυμπάνω και χορό και οργάνο και χορδές. Λέγει ότι το εν τυμπάνω σημαίνει την σάρκα, χορών, την σύμφωνον της Εκκλησίας αρμονίαν, χορδάς, τας εν ημίν αισθήσεις και όργανον, ότι πάσε βρίσκεται άνθρωπος Θεό ευάριστος. Αυτή είναι η ερμηνεία των Θεοφόρων Πατέρων που δίδουν εις τους ψαλμικούς στίχους της Παλαιάς Διαθήκης, όπου γίνεται λόγος δια μουσικά όργανα. Όργανον καθίσταται όλος ο πιστός εις την εν Αγίω Πνεύματι βιουμένη θεολογία. Ο πιστός, γράφει ο μνημονευτής πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, κατά την ώραν της λατρείας μεταβάλλεται μυστικός εις όργανον του Παναγίου Πνεύματος. Δια του πιστού ακούεται η παναρμόνιος του πνεύματος μουσική και όχι δια των μουσικών οργάνων. Αυτή η μουσική του πιστού αποτελεί την ζωντανή φωνητική παράδοση με το μοναδικό και ανεπανάληπτο εκκλησιαστικό της ήθος, που από τους πρώτους αιώνας και ύστερα μέχρι τις ημέρες μας εκελάδισε τα θεία μελωδήματα, κατέθελξε τις ψυχές, κατήφρανε την διάνοια και επτέρωσε το νουν των πιστών προς τα ουράνια. Αυτήν την γραμμή εις το θέμα της μουσικής εχάραξαν οι πανόλυβοι οι πατέρες, την οποία ετήρησε πιστά σε ολόκληρη τη μακραίωνα παράδοσή της η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ήδη τον 12ο αιώνα ο κανονολόγος Ιωάννης Ζωναράς έγραφε «Ημίν προς θείον ύμνον ουδέντι μουσικών παρελαμβάνεται όργανον, αλλά διαζώσεις μόνης φωνής άδομεν Θεό». Δεν παραλάβαμε για να εξυμνούμε και να λατρεύουμε το Θεό με όργανα, αλλά διαζώσεις μόνης φωνής άδομεν να ψάλλομεν εις τον Θεό. Και όπως αναφέρεται στα πνευσμένα τροπάρια του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος, δοξάζομαι και υμνούμε το Θεό, την Θεοτόκο τους Αγίους δια το σώματός μας. Δοξάζω, υμνολογώ και μεγαλύνω, αναφέρεται στο τέταρτο τροπάριο της Πέμπτης Οδής. Ομολογώ και βοώ και κηρύττω και φθέγγομαι, στο τρίτο τροπάριο της Έκτης Οδής. Όλη ψυχή και διανία και καρδίαση και χείρεση δοξάζω, τρίτο τροπάριο της Εβδόμης Οδής. Και κηρύττω, μεγαλύνω, ψυχήτε και καρδία και λογισμό και γλώσση πάντοτε, τρίτο τροπάριο ενάτης οδής. Κατόπιν τούτων καλούμεθα να υμνήσουμε τον Κύριο με την καρδιά μας, το λογισμό μας, τη γλώσσα μας κλπ. Κλπ. Και όχι με τα άψυχα όργανα. Το όργανο λοιπόν δεν υπάρχει στην ιστορία της λατρείας της Ορθοδόξης Εκκλησίας, διότι όπως παρατηρεί και ο καθηγητής κύριος Καλοκύρης, το όργανο αντιβαίνει στο πνεύμα των κανόνων. Το όργανο είναι έξω από την μακρόχρονη παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησιαστικής Μουσικής. Το ήθος του παραδοσιακού βυζαντινού άσματος εντελώς αλλοιώνεται με το όργανο. Εισερχόμαστε στην ατμόσφαιρα της Δυτικής Εκκλησίας. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι και εις αυτήν ακόμη την Δύση, όπως παραδέχτηκε η Παπική Εκκλησία, η οικία μουσική της Εκκλησίας είναι μουσική καθαρός φωνητική. Ο Πάπας Πίος ο 11ος έχει υπογραμμίσει τα εξής: «Οφείλουμε να βεβαιώσουμε ότι το άσμα της συνοδεία οργάνων δεν συνιστά κατ' ουδέν ατρόπων το ιδεώδες της μουσικής της Εκκλησίας». Γίνεται λοιπόν φανερό ότι η κατανυχτική μελωδία της φωνητικής μουσικής έρχεται σε αντίθεση με τους ηχητικούς όγκους της οργανικής μουσικής. Παρόλα αυτά και παρά την αντιποχώρητη επιμονή και τον τραχή αγώνα των ευκλεών πατέρων της Εκκλησίας δια την καθιέρωση στην Θεία Λατρεία της φωνητικής μουσικής, υπάρχουν σήμερα χριστιανοί οι οποίοι είναι επιλύσμονες του Ιερού των Χρέους. Αθετούν αιωνόβιες παραδόσεις της Εκκλησίας και υποθήκες πατέρων, προβάλλοντας την θορυβώδη ξενογενή οργανική μουσική στην Θεία Λατρεία. Πρέπει όμως να γνωρίζουν ότι η συνορθόδοξη Εκκλησία το θέμα της μουσικής καθώς και των άλλων μορφών της ορθόδοξης εκκλησιαστικής τέχνης τοποθετείται κατά τρόπον διαυγή. Ουδής έχει δικαίωμα να επιχειρήσει να επιβάλλει στην Εκκλησία τα σωρέξεις του, διότι τότε ούτως υποκαθιστά την Εκκλησία, λέγει και πάλι ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός. Έπειτα δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η απεμπόληση της κατά παράδοση ιεράς μελωδίας αποτελεί περιφρόνηση προς την εθνική μας κληρονομιά. Πρέπει να καταλάβουμε οι πάντες ότι αποτελεί εθνική προδοσία η περιφρόνηση ή έστω παραμέληση αυτής της κληρονομιάς. Αυτά είναι λόγια του κυρίου Καλοκύρη. Καθολική εξάλλου είναι η γνώμη των ηδημόνων ότι η εκκλησιαστική μας μουσική υπήρξε ο συνεκτικός δεσμός του γένους μας, η συνεχής και αδιάλειπτη ζωντανή φωνητική παράδοση που διατήρησε όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ελληνικής μουσικής. Η μουσική είναι, λέγει ο διαπρεπέστατος ελληνιστής και φιλόσοφος αείμνηστος Κωνσταντίνος Γεωργούλης, μία διαμορφωτική επεξεργασία οφειλωμένη σε μία συνεχή και αδιάκοπη συσχέτιση του παρόντος προς το παρελθόν. Και αυτό συμβαίνει με την μονοφωνική λατρευτική μας μουσική. Αυτήν λοιπόν την μουσική, με την σεμνοπρεπή μελωδική έκφραση, την προσαρμοσμένη τέλεια κατά την φράση ετεροδόξου κληρικού εις την ποίηση και το μεγαλείο της ορθοδόξου λατρείας, οφείλουμε να διατηρήσουμε και να καλλιεργήσουμε όπως έπραξαν οι μεγάλες μορφές της Εκκλησίας μας από της χριστιανικής αρχαιότητος μέχρι σήμερα. Φίλοι ακροατέ, θα ακούσουμε τον ψαλμικό στίχο «Άκουσον θύγατερ και κλίνε» κλπ. Κλπ. Με κράτημα σε ήχο βαρύ. Ψάλλει ο άρχον πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως, κύριος Αθανάσιος Καραμάνης.

Φίλοι ακροατέ, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Θα μας ακούσετε και πάλι αν θέλει ο Θεός την ερχομένη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Φίλοι ακροατέ, χαίρετε.

Radio TOA, Οδυπόρη 919 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. 5η 7 Μαΐου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στον Ψευδά, τον Παλαιό Ναό, από τις 5:30 μετά μεσημβρίαν. Όπως μας πληροφορούν, Παρασκευή 8 Μαΐου θα τελεστεί πρωινή Θεία Λειτουργία στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολάξια, 6:30-8:30. 6 του μηνός Μαΐου σήμερα, και η μνήμη του Αγίου και Δικαίου και Πολυάθλου Προφήτη Ιώβ.

Ιώβ των άμεμπτων και καθαρότατων, στήλων των άτρεπτων και καρτερότατων, τες μεθοδίες του εχθρού γενόμενων εν πνεύματι, πάντες μακαρίσομεν και πιστός εφημίσομεν, μέγιστον θεράποντα του Χριστού χρηματίσαντα και τούτον εκτενώς δισοπούνταν, σώσε κινδύνων τας ψυχάς ημών.

Ο των όλων Θεώστε και Κύριος, συν Υιώ βασιλεύων και πνεύματι, εν μοιά τη θεότητη, έλαμψε και πιστούς ευσεβείς απειργάσατο, ο αυτός και τον Ιώβ εμαρτύρησεν, η γλώσσα η άκακος, άκακον θεοσεβείται και δίκαιον, πάντων των κακών απεχόμενων. Δια τούτο σε Ιώβ, εν ψαλμωδίες τιμώντες, άπαντες, υμνούμεν σου το μνημόσυνον.

Εσύ το μάι σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου και Δικαίου Ιώβ. Έδωκας υπόδειγμα υπομονής υπεράγαθε και ανδρείας των δίκαιων Ιώβ, των πολύεθλων, αρετές και λόγης και της θείης έργης, και σοφρονίζεις αληθώς τους μετεώρους της ατυχήμασι. Διό σου την ανήκα στον οικονομίαν δοξάζομεν Ιησού παντοδύναμε, ο σωτήρ των ψυχών ημών. Δίκαιος και άκακος, αληθινώστε και άμεπτος και παντός απεχόμενος Ιώβ κακού πράγματος, εγνωρίστης μάκαρ κατηγλαϊσμένος τες αρετές ως αληθώς και ευσεβία καταλαμπόμενος. Δύο σε μακαρίζομεν και την Αγίαν σου σήμερον και σε πτήν εορτάζομεν γεγιθώτες πανήγυριν.

6 Μαΐου σήμερα η μνήμη του Αγίου Δικαίου Πολυάθλου και Προφήτου Ιώβ ή και θανών άλιστος Ανδρίας Πέτρα και πως Ιώβ κρύψωσε τη λήθης Πέτρα. Ιώβ, αλυσμόνη τη Πέτρα της Ανδρίας, πως να σε κρύψω με την Πέτρα της λησμονιάς. Ο προφήτης Ιώβ καταγόταν από τη χώρα Αυσίτιδα, η οποία βρισκόταν στα σύνορα Ιδουμαίας και Αραβίας. Ήταν απόγονος των ιών του Ισάβ και επομένως πέμπτος κατιών απόγονος του Αβραάμ. Ο πατέρας του ονομαζόταν Ζαρέθ και η μητέρα του Βοσόρα. Το αρχικό του όνομα ήταν ο Ιωβάβ και προφήτευσε 25 έτη. Έζησε 1925 έτη πριν από την έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτόν τον άνθρωπον που ο Κύριος τον αναγνώριζε ενός δίκαιο και άμεμπτο και ανώτερο από κάθε άλλο στην ευσέβεια, τον φθόνησε φοβερά ο ανθρωποκτόνος Σατανάς. Έτσι λοιπόν ζήτησε την άδεια από το Θεό να τον πειράξει και να τον δοκιμάσει. Ο Θεός πράγματι έκαμε αυτή την παραχώρηση στο Σατανά. Τότε εκείνος απογύμνωσε τον Ιώβ από όλα του τα υπάρχοντα και τον ταλαιπώρησε με φρικτές και ανυπόφορες πληγές. Ο Άγιος όμως προφήτης έμεινε άκαμπτος και ανένδοτος στις προσβολές του Σατανά. Έτσι εκείνος, καταντροπιασμένος πλέον, τον άφησε και έφυγε. Τότε ο Θεός, αφού ολοκληρώθηκαν οι άθλοι του προφήτη του, τον αναγνώρισεν άνωθεν ως βαθύτατα ευσεβή και δίκαιο και του απέδωσε διπλά όλα όσα του είχαν αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια του πειρασμού του από τον Σατανά. Τα σχετικά δε με τον Ιώβ περιγράφονται διεξοδικά στην ιστορία του, δηλαδή στο μόνιμο του βιβλίου.

ακριβία των βίων διρίσας, τον ενόμο ούδι ήμαρτες, την γάρεκ Θεού επενετήν ευφημίαν σύμμαχων έχων, ως στρατιώτης καρτερότατος προς το γυμνάσιον της αρετής εξεδίσω και αφορείτης μόλοψη των ηχώρων καταπαλέσας, των άμετρα καυχόμενων κατέβαλες, εντεύθεν των νίκης βραβείων παρά Χριστού αναδυσάμενων, αυτόν νικέτευε υπέρ των ψυχών ημών.

πατριάρχης της Παλαιάς Διαθήκης, εφάμιλος των Νόε, Αβραάμ, Μωυσή, Ηλία, άντρας πολλών και μεγάλων αρετών, αληθινός άμεμπτος, δίκαιος, θεοσεβής, απεχόμενος από παντός πονηρού πράγματος. Πατρίδα του Ιαυσίτιδα, όπου χρημάτισε 40 χρόνια προφήτης κατά το 2000 π.Χ. Η μεγάλη του πίστη δοκιμάστηκε σκληρά όταν με παραχώρηση Θεού ήρθε ο διάβολος και τον πείραξε. Ο Ιώβ ήταν πολύ πλούσιος. Είχε πρόβατα, βόδια, γαμήλες, δούλους, δούλες και 10 παιδιά. Ο Σατανάς φθονεί την ευτυχία του και του τα αφαιρεί όλα. Ο Ιώβ από πλούσιος έγινε φτωχός και από πολύτεκνος άτεκνος. Τέλος ο Σατανάς κλονίζει την υγεία του και τον ακινητοποιεί καταπληγωμένο. Πάνω στη θλίψη του ο Ιώβ παρακινείται από τη γυναίκα και τους φίλους του να βλασφημίσει το Θεό, διότι επέτρεψε να του έλθει μεγάλη συμφορά. Αλλά ο Ιώβ αγαπούσε τόσο πολύ το Θεό, ώστε κακός λόγος δεν βγήκε από το στόμα του. «Αν δεχτήκαμε τα καλά», είπε στη γυναίκα του, «δεν θα υπομείνουμε και τα κακά». Και αμέσως ανέπεμψε δοξολογία στον ύψιστο, «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος». Όταν ο διάβολος είδε να αποβαίνουν άκαρπες όλες οι ραδιουργίες του, ταπεινωμένος ομολόγησε την ήττα του και ο Θεός με θαυματουργικό τρόπο έδωσε πίσω στον πολύαθλο όλα τα αγαθά του.

Η υποταγή του Ιώβ στο θέλημα του Θεού αποτελεί το μεγάλο μήνυμα της ζωής του ανδρός. Ένα άλλο παρήγορο δίδαγμα είναι η περιορισμένη εξουσία του Σατανά επάνω στους ανθρώπους. Είναι τόσο μεγάλη η κακία του Σατανά, ώστε αν είχε απεριόριστη εξουσία θα κατέστρεφε με μιας όλη την ανθρωπότητα. Δόξα στο Θεό όμως που τον έχει περιορισμένο και μετά τη σταυρική θυσία του Υιού του εντελώς απονευρωμένο και αχριστευμένο. Κάποιος φωτισμένος ερμηνευτής των γραφών, προκειμένου να αισθητοποιήσει την ελεγχόμενη εξουσία του Σατανά, μίλησε με μια εύγλωτη εικόνα. Ο Σατανάς, είπε, μοιάζει με άγριο σκυλί δεμένο στον κορμό ενός δέντρου με σχοινή, ας πούμε σχοινή 2 μέτρων. Γυρίζει γύρω από το δέντρο, γαυγίζει ορμά

τον εαυτόν μη αδικούντα ουδείς δύναται παραβλάψε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δηλαδή αν ένας δεν αδικήσει ο ίδιος τον εαυτό του, κανένας δεν μπορεί να τον βλάψει, ούτε ο διάβολος. Όταν ο άνθρωπος με τις αμαρτίες που διαπράττει δημιουργεί στη ζωή του από μόνος του ρογμές, τότε ο σατανάς χώνει την ουρά του και του κάνει μεγάλες ζημιές. Αλλά αν ο άνθρωπος σέβεται τον εαυτό του και φοβάται το Θεό, όπως ο Ιώβ, ούτε ο σατανάς ούτε τα όργανα του μπορούν να τον βλάψουν.

6η Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου και Δικαίου Ιώβ. Κατεπλάγει αληθώς άπας αγγέλων ο χορός και ανθρώπων ο εσμός έφρυξε δίκαιε, ειδών την υπεράνθρωπον όντως υπομονή σου. Όθεν και ημίν τύπος δέδωσε τις θλίψες του βίου εκάστοτε, χυμαζομένης, κρίμαση Κυρίου και πειρασμής περιπίπτουσιν. Αυτός γαρίπεν ο υπομείνας μέχρι τέλους σωθήσετε.

6 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, Ιώβ του πολυάθλου, του ενδρός εκείνου που εστάθη μοναδικόν παράδειγμα μέσα στην ιστορία του ανθρώπου, παράδειγμα υπομονής, εγκαρτερήσεως και πίστεως εις τον Θεόν. Πόσον δεν εδοκιμάστη, τι δεν

υπέμεινε. Κι όμως δεν εκάμφθη, δεν ολίγο ψύχησεν, δεν εστράφει κατά του Θεού ως τιμωρού αδίκου. Και είναι περισσότερον άξια θαυμασμού η γενναιότητά του και η στάση του αυτή, διότι έβλεπεν ότι δίκαιος ον έπασχεν, ενάρετος ον εμαστίζετο. Είδα εγώ ότι δίκαιος αναφανούμε, τις γαρεστήν ο κριθισόμενός με. Και δια τούτο κατηγορείται ακόμα από τους τρεις φίλους και δια τούτο κατηγορείται ακόμα από τους τρεις φίλους του. Σύ, τι σύ, ότι είπας δίκαιος ημί έναντι Κυρίου. Το πιστοποιητικό όμως του δικαίου του το δίδει ο ίδιος ο Θεός. Προσέσχε στη διανοία σου κατά του παιδός μου Ιώβ, ότι ουκ έστι κατά αυτόν επί της γης άνθρωπος άμεμπτος, αληθινός, θεοσεβής, απεχόμενος από παντός πονηρού πράγματος. Αν λοιπόν εκείνος δίκαιος ενώ ήταν, τόσο υπέφερεν και δοκιμάστη, τι θα πρέπει να λέγουμε εμείς, που η δικαιοσύνη μας είναι ως ράκος αποκαθημένης. Και υπέφερε πάρα πολύ ο Μέγας Ιώβ, και έδειξεν τέτοια υπομονή χωρίς να έχει προαυτού παράδειγμα άλλου τόσο πολύ άθλου, και το κυριότερο χωρίς να έχει τας επαγγελίας της χάριτος την υπόσχεση των στεφάνων που έχουμε εμείς σήμερα. Δεν είχε να ακούσει ότι έχουμε ακούσει εμείς, ο δε υπομείνας εις το τέλος ούτω σωθήσετε. Δεν εγνώριζεν ότι δια πολλών θλίψεων δι ημάς εις ελθήν εις την Βασιλείαν του Θεού. Δεν ήξερε δια τι τέλος υπέφερεν. Υπέμεινα μήνας καινούς, νύχτες δε οδύνων, εάν κοιμηθώ λέγω πότε ημέρα, ως δαν αναστώ πάλιν πότε εσπέρα. Πλήρης δε γίνομαι οδυνών από εσπέρας έως πρωί. Φύρεται δε το σώμα εν σαπρία σκολίκων, τίκο δε βόλικας γης από ηχόνος ξίων. Τις υπέφερε τόσο και ποιος υπέμεινε σαν αυτόν, αληθινός γίγαντας υπομονής και παράδειγμα μέγιστον. Ας τον έχουμε πάντα, αγαπητοί ακροατές, μπροστά στα μάτια μας όταν και εμείς θλιβόμαστε. Ας λέμε ότι είπεν εκείνος στο κάθε ξέσπασμα των δοκιμασιών του, ως το Κυρίο έδοξε ούτω και εγένετο ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον εις τους αιώνας. Όπως ο Κύριος ηθέλησε, έτσι και έγινε. Ας είναι το όνομα του Κυρίου ευλογημένο εις τους αιώνας.

τον καρτερικόν αδάμαντα της υπομονής, το στεφάνο κατακοσμούμενον η Χριστού Εκκλησία, νοερής ορός αοφθαλμής πανηγυρίζει ένα γαλλιάσι μέλπουσα, άσομεν το Θεό ημών, ό,τι δε δόξαστε. Ου γλώσσα σοφών δινήσετε, ου δε νους βρωτών εφικέστε, τον εγκομείο σου υγαράκτιστος γλώσσα, σε θεοσεβή αληθινών άμεμπτον έφη, όθεν σύ συμφώνος βοόμεν, άσομεν το Θεό ημών, ό,τι δε δόξαστε.

Ιώβ αποτελεί πρότυπο ηθικής ανδρείας και ακατάβλητης υπομονής για όλους τους δοκιμαζόμενους μέσα στην κοιλάδα του Κλαθμόνος, όπως ονόμασαν την επίγεια ζωή οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο Ιώβ ήταν από την Αυσίδιδα, κοντά στη Δαμασκό. Ο Θεός τον ευλόγησε σαν άνθρωπο και σαν οικογενειάρχη. Απέκτησε μεγάλο πλούτο και είχε πολλούς γιους και θυγατέρες. Επίσης εξίσου μεγάλη ήταν και η αρετή του και ο σεβασμός του προς το Θεό. Με τα αγαθά του βοηθούσε κάθε συνάνθρωπό του που είχε ανάγκη. Όμως για να λάψει περισσότερο η αρετή του, ο Θεός επέτρεψε να δοκιμαστεί σκληρά ο Ιώβ. Σε μικρό χρονικό διάστημα έχασε όλα τα υπάρχοντά του μαζί και τα παιδιά του. Τον ίδιο μάλιστα με λέπρα στο σώμα τον έβγαλαν έξω από την πόλη, αλλά αυτός έδειχνε μεγάλη υπομονή και δόξαζε το Θεό. Η σύζυγός του όμως έχασε την ψυχραιμία της και κάποια μέρα του λέει να βλασφημίσει το Θεό και ας πεθάνει. Ο Ιώβ με πραότητα της απαντά: «Ως περμία των αφρόνων γυναικών ελάλησας, ή τα αγαθά εδεξάμεθα χειρός Κυρίου, τα κακά ούχ ή πίσωμεν». Μίλησες δηλαδή σαν να είσαι μια απερίσκεπτη και ανόητη γυναίκα. Αν τα αγαθά τα δεχθήκαμε ευχάριστα από τα χέρια του Κυρίου μας, τις θλίψεις και τις συμφορές δεν θα τις υπομείνουμε. Έτσι έλαμψε η αρετή του Ιώβ, και ο Θεός όχι μόνο σταμάτησε τις δοκιμασίες του, αλλά του χάρισε πολύ περισσότερα αγαθά από πρώτα. Ο Ιώβ έζησε συνολικά 248 χρόνια.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 6 Μαΐου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σεραφείμ του εντόρι Δομβούς.

0: αυτές αυτών αγίες πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. 5η 7 Μαΐου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στον Ψευδά, τον Παλαιό Ναό, από τις 5:30 μετά μεσημβρίαν. Όπως μας πληροφορούν, Παρασκευή 8 Μαΐου θα τελεστεί πρωινή Θεία Λειτουργία στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολάξια, 6:30-8:30.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

χριστιανικός κόσμος, αγαπητοί μου ακροατές, γιορτάζει αιώνες τώρα την ένδοξη και ζωηφόρον Ανάσταση του Χριστού. Δεν υπάρχει χριστιανός σε όλη τη γη που να μην αισθάνεται τη μεγαλοσύνη αυτής της ημέρας. Ιδιαίτερα όμως ο ορθόδοξος ελληνικός λαός την αισθάνεται ξεχωριστά και τη γιορτάζει με ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια. Λαμπρίν την ονόμασε ο λαός μας. Με αυτό το όνομα είναι γνωστή η μέρα της Ανάστασης του Κυρίου, ιδιαίτερα στους κατοίκους της Υπαίθρου. Δεν θα μπορούσε να βρεθεί όνομα πιο ταιριαστό για την ημέρα της Ανάστασης, γιατί είναι αλήθεια λαμπρή η ημέρα αυτή. Όλα είναι λαμπρά και υπέροχα. Οι εκκλησίες την ημέρα αυτήν είναι λαμπρές, ολόφωτες, ομορφοστολισμένες. Η Αγία Τράπεζα που συμβολίζει τον τάφο του Κυρίου είναι ντυμένη με την πιο λαμπρή στολή της. Και οι ιερείς που αξιώνονται πρώτοι να ψάλλουν το Χριστός Ανέστη φορούν τη λαμπροφόραν αυτήν ημέρα τις πιο λαμπρές στολές τους. Αναστάσεως ημέρα, λαμπριθώμε λαοί, Πάσχα Κυρίου Πάσχα. Είναι η μέρα της Αναστάσεως του Κυρίου. Γι' αυτό η μνογράφος μας καλεί να γίνομεν όλοι λαμπροί, να ακτινοβολήσουν όλοι οι λαοί. Είναι τόσο μεγάλη, τόσο λαμπρή η εορτή αυτή, ώστε καλούμαστε όλοι οι χριστιανοί να συνεορτάσουμε με τον ουράνιον κόσμο το μεγάλον και εξαιρετικό γεγονός της Ανάστασης. Ουρανοί επαξίως εφρενέστοσαν, γη δε αγαλιάστο, εορταζέτο δε κόσμος, ορατός δε άπας και αόρατος, Χριστός γαρ εγίερτε εφροσύνη αιώνιος. Οι άγγελοι στους ουρανούς εφραίνονται κατά τρόπον αντάξιον προς το μεγάλο γεγονός, αλλά και οι επιγείς άνθρωποι ασκυρτούν από αγαλίαση. Όλος ο κόσμος, ορατός και αόρατος, άνθρωποι και άγγελοι, ας πανηγυρίσουν, διότι ο Χριστός που είναι η μόνιμη χαρά και ευφροσύνη των πιστών έχει αναστηθεί. Χριστός Ανέστη, η θριαμβευτική αρχή που ακούστηκε για πρώτη φορά πριν από 2000 περίπου χρόνια στη μακρινή Ιουδαία, απλώθηκε σε όλη τη γη. Η Ανάσταση δεν είναι ένα συνηθισμένο γεγονός. Είναι το μοναδικό και ανεπανάληπτο. Είναι γεγονός ασύλληπτον. Μπροστά του ο άνθρωπος στέκει άφωνος. Χριστός Ανέστη, η λογική δεν το συλλαμβάνει. Το δεχόμαστε μόνο με την πίστη. Πώς έγινε δεν το εννοούμε. Γνωρίζομαι μόνο ότι έγινε. Πιστεύομαι για να το κατανοήσουμε. Πιστεύομαι γιατί είναι το πιο ιστορικά πιστοποιημένο γεγονός. Πολλοί είναι οι μάρτυρες της Αναστάσεως του Σωτήρος, γράφει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Η ταφόπετρα που δέχτηκε τον Κύριον κάτω από τη σκέπη της και ο λαξευτός βράχος, διότι αυτός είδεν τον Κύριον. Ο λίθος που κύλησε μπροστά από τον τάφον, οι άγγελοι του Θεού που ήταν παρόντες έδωσαν και αυτή μαρτυρία για την Ανάσταση του Μονογενούς. Ο Πέτρος, ο Ιωάννης, ο Θωμάς και όλοι οι άλλοι Απόστολοι, από τους οποίους μερικοί έτρεξαν στο μνήμα και είδαν τα σάβανα της ταφής με τα οποία τον είχαν τυλίξει προηγουμένως, να βρίσκονται μέσα στον τάφο μετά την Ανάσταση, ενώ άλλοι ψηλάφισαν τα χέρια του και τα πόδια του και είδαν τα σημάδια από τα καρφιά. Όλοι όμως απόλαυσαν το σωτήριο φύσιμα και καταξιώθηκαν να συγχωρούν αμαρτίες με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και οι γυναίκες που κράτησαν τα πόδια του όταν τους εμφανίστηκαν, που έζησαν το μέγεθος του σεισμού και είδαν τη λάψη του Αγγέλου, ο οποίος παρευρισκόταν εκεί, είναι και αυτές μάρτυρες της Αναστάσεως. Αλλά και τα σάβανα που φορούσαν,
τα οποία τα άφησαν εκεί καθώς αναστήθηκαν, είναι μάρτυρες της Αναστάσεως. Οι στρατιώτες και τα αργύρια που δόθηκαν είναι μάρτυρες της Αναστάσεως. Μαρτυρεί την Ανάσταση του Ιησού και η Ταβιθά που αναστήθηκε από τους νεκρούς στο όνομά του. Πώς λοιπόν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι ο Χριστός αναστήθηκε, αφού ακόμα και το όνομά του ανέστησε νεκρούς? Μαρτυρεί την Ανάσταση του Ιησού και η θάλασσα και η άγρα των ψαριών και η ανθρακιά που ήταν αναμμένη στην ακρογιαλιά και το ψάρι που έβαλαν πάνω της να ψηθεί. Το μαρτυρεί και ο Πέτρος, αυτός που την ώρα του πάθους τον είχε αρνηθεί, μετά όμως τρεις φορές ομολόγησεν την αφοσίωσή του και διατάχτηκεν να επιμένει τα νοητά πρόβατα. Έχουμε λοιπόν πολλούς μάρτυρες της Αναστάσεως.

Οι νικητές όταν επιστρέφουν από τη μάχη φέρνουν λάφυρα και ο νικητής Χριστός επιστρέφοντας από την κοσμοϊστορική μάχη που έδωσε ενάντια στις σκοτεινές δυνάμεις έφερε στην ανθρωπότητα λάφυρα, εχάρισε στους ειδικούς του πολύτιμα δώρα. Για τρία από τα πολλά δώρα που ο Χριστός έφερε με την Ανάστασή του αναφέρεται στο περιοδικό Σταυρός ο θεολόγος Παναγιώτης Φούντας. Όταν εμφανίστηκε ο Κύριος στους μαθητές του, τους είπεν «Λάβετε Πνεύμα Άγιον, άντινον αφείτε τα αμαρτίας αφίεντε αυτής, άντινον κρατείτε και κράτηντε». Ο Χριστός δηλαδή έδωσε δια των μαθητών του στην ανθρωπότητα ως δώρον την άφεση των αμαρτιών. Ποιος άνθρωπος μπορούσε να δώσει τέτοιο δώρον? Ο άνθρωπος έκλαιε, θρηνούσε και στέναζε από το πλήθος των αμαρτιών. Ποιος φιλόσοφος, πλούσιος, ισχυρός της γης μπορούσε να εξαλείψει έστω και ένα μικρό αμάρτημα? Κανένας. Μόνον ο αναμάρτητος Κύριος με το θάνατο και την Ανάστασή του ενίκησε την αμαρτία και εδόρισε την άφεση. Οι αμαρτωλοί άνθρωποι, και ποιος δεν είναι αμαρτωλός, δεν πρέπει να θρηνούμε πια για τα αμαρτήματά μας. Μπορούμε να πάρουμε το δώρο της άφεσης αν με ταπείνωση και ειλικρίνεια τα ομολογήσουμε μπροστά στον πνευματικόν ιερέα. Μη δεις οδηρές το πτέσματα, συγνώμη γάρ εκ του τάφου ανέτειλεν, αναφέρει στον περίφημον κατηχητικόν του λόγων ο ιερός Χρυσόστομος. Τέκνον αφέοντες η αμαρτίε, είπε ο Χριστός των παραλυτικών. Πόση χαράν και ευγνωμοσύνη θα αισθάνθηκεν τότε ο παράλυτος, αλλά και πόση χαράν και ευγνωμοσύνη πρέπει να αισθάνεται και ο κάθε αμαρτωλός, γιατί ο Κύριος προσφέρει την άφεση, τη συγχώρηση σε όλους τους μετανοούντας αμαρτωλούς. Τότε την έδωσε αυτοπροσώπος των παραλυτικών, έκτοτε τη δίνει διαμέσου των λειτουργών του, των εξομολόγων κληρικών με το μυστήριο της μετάνοιας και εξομολογήσεως. Άλλο δώρο που ο Αναστάς Κύριος μας εχάρισε είναι η ειρήνη. «Ειρήνη ημίν», είπε στους μαθητές του. «Ειρήνη ημίν», επανέλαβε τρεις φορές. Ο Χριστός εχάρισε την ειρήνη στην ανθρωπότητα. Όχι την ειρήνη των ανθρώπων οι οποίοι μιλούν για ειρήνη και προετοιμάζονται για πόλεμον, οι οποίοι κάνουν συνθήκες και τις παραβαίνουν, αλλά την άνωθεν ειρήνη, την ειρήνη του Θεού, την πάντα νουν υπερέχουσαν κατά τον Απόστολον Παύλο. Δηλαδή της θείας αυτής ειρήνης, την τελειότητα ούτε ανθρώπινος, ούτε αγγελικός νους δεν μπορεί να νιώσει. Η ειρήνη αυτή είναι πρώτα ειρήνη με το Θεό. Ο Χριστός με το θάνατον και την Ανάστασή Του μας συμφιλίωσε με το Θεό. Οι γάρ εχθριώντες κατηλάγημεν το Θεό δια του θανάτου του Υιού αυτού, γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Δηλαδή, παρότι είμαστε εχθροί με το Θεό, μας συμφιλίωσε μαζί του ο θάνατος του Υιού του. Το καταπέτασμα το οποίο μας εχώριζε από το Θεό έσχισε και δεν είμαστε πια εχθροί, δεν είμαστε ξένοι, αλλά οικοί του Θεού, όπως γράφει στην προς Εφεσίους επιστολή του ο Απόστολος Παύλος. Με την ειρήνη με το Θεό ειρηνεύουμε και με τη συνείδησή μας. Ο αμαρτωλός που μετανοεί και παίρνει άφεση αμαρτιών αποκτά γαλήνη και εσωτερική ανακούφιση. Ειρηνεύει με τον εαυτόν του. Οι τύψεις της συνειδήσεως σταματούν. Οι φόβοι και οι δειλίες διαλύονται και η τρικυμία των παθών που συντάραζε προηγουμένως στο ψυχικό του κόσμο κοπάζει.
Όταν ο άνθρωπος ειρηνεύει με το Θεό και τη συνείδησή του, τότε είναι πιο εύκολο να ειρηνεύσει και με τους συνανθρώπους του. Αυτήν την ειρήνη μόνον ο Χριστός μπορούσε να φέρει στον κόσμο. Όποιος αισθάνθηκε αυτήν την ειρήνη μπορεί να κατανοήσει τα λόγια του Κυρίου, τα οποία μας διέφερε.

Η χαρά είναι έναν άλλο δώρο που ο Αναστάς Κύριος εχάρισεν στους ανθρώπους. Επακόλουθον της πτώσης των πρωτοπλάστων ήταν η λύπη. Η προμήτωρα Εύα μετά την παρακοήν άκουσεν το εν λύπες τέξι τέκνα. Για τον προπάτορα Αδάμ ο υμνογράφος της Εκκλησίας ψάλλει. Εκάθισεν Αδάμ απέναντι του παραδείσου και έκλαυσε μπικρός. Μετά την πτώση από τα μάτια όλων των ανθρώπων ρέου δάκρυα. Η γη ονομάζεται κοιλάδα του κλαθμόνος. Μάταια ο άνθρωπος ζητούσεν και ζητεί τη χαράν στα κοσμικά πράγματα, στα πλούτη, στις ειδονές, στη δόξαν. Τη χαράν δεν μπορούσε να τη βρει γιατί δεν υπήρχε στην γη. Είχε φυγαδευθεί στον ουρανόν όπως και η ειρήνη. Με το θάνατον και την ανάσταση του ο Κύριος εχάρισεν την ποθούμενη χαράν. Ιδού γαρήλθε δια του σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Χαίρεται ήταν ο πρώτος λόγος του Αναστάντος Χριστού στες μυροφόρες. Όταν ο Χριστός βρισκόταν στη φάτνη της Βηθλέμ, οι άνθρωποι δια των μάγων του προσφέραμε χρυσόν, Λίβανον και Σμύρνα. Όταν βγήκεν από τον τάφον, μας πρόσφεραν άφεση αμαρτιών, ειρήνη και χαράν. Γήινα τα δικά μας δώρα, ουράνια τα δικά του. Είναι λοιπόν δυνατή η χαρά, η μόνιμη και αναφέρετη? Ναι και όχι, αναφέρεται στο περιοδικό Ζωή. Όχι, ας ζούμε στην αμφιβολία, στην απιστία, στους αμαρτωλούς συμβιβασμούς και υποχωρήσεις. Αν στην πρώτη δυσκολία αρνούμαστε τον πιο πολύτιμο θησαυρό μας, την πίστη μας, αν αρνούμαστε τις αιώνιες αξίες, τα ιδανικά μας, αποδηλίαν και ιδιοτέλειαν. Είναι δυνατή η χαρά όταν η Ανάσταση γίνεται καθημερινό μέλημά μας, συνεχές βίωμά μας, όταν η συγγνώμη που ανέτειλεν εκ του τάφου φυγαδεύει τη σκληρότητα, την έχθραν και εγκαθιδρύει την αγάπη. Τότε η ειρήνη του Θεού υπερέχουσα πάντα νουν φρουρεί τις καρδίες και τις κάνει απρόσβλητες από τις εφόδους της αγωνίας, της ταραχής, του άγχους. Το μυστικό γνωστόν, η ακλόνητη πίστη των αναστημένων Κύριων είναι ο χορηγός της αληθινής, της αναφέρετης χαράς. Ήρθε στην γην για να ευαγγελιστεί χαρά μεγάλην παντί το λαό. Χαρά σε όλους, χαρά στην καρδιά, απρόσβλητη. Δεν την υποσχέθηκεν απλά, την πρόσφερε στους μαθητές του για να μένει χτήμαν τους για πάντα. Στις τραγικότερες ώρες λίγων πρώτου πάθους του τους διαβεβαίωσεν ότι τη χαράν ημών ουδείς αίρι αφημών. Οι χριστιανοί δεν δικαιολογούνται να μην είναι χαρούμενοι. Η χαρά τους δεν εωρείται στο κενόν. Στηρίζεται στο αδιαφυσβήτητο γεγονός της Ανάστασης του Χριστού.

Το γεγονός της Ανάστασης του Κυρίου, γράφει ο Μητροπολίτης Αργολίδος Χρυσόστομος, αποτελεί διαμέσου των αιώνων την ακένωτη πηγή της ανέκφραστης χαράς των πιστών. Ναι, των πιστών. Και πώς να μην είναι, σαν πιστοί ξέρουν έτσι να βεβαιώνουν την αλήθεια της πίστεως τους, μπορούν να θεμελιώνουν την ελπίδα τους, να στηρίζονται και να ενισχύονται στον αγώνα τους για μια συνεπή ηθική χριστιανική ζωή, να ταινίζουν τον ουρανό, να ξέρουν το αιώνιο μέλλον τους. Έτσι το Χριστός Ανέστη, με το να αποτελεί την ομολογία πίστεως των πιστών, αποτελεί συγχρόνως την ανεκλάλητη χαρά τους, χαρά που κανείς και τίποτε από τα γεγονότα της ζωής δεν έχουν τη δύναμη να τους την αφαιρέσουν. Από αυτήν ακριβώς την αλήθεια, ξεκινώντας η Αγία μας Εκκλησία, ομολογεί σε κάποιον από τους αναστάσιμους ύμνους της: «Χαράς τα πάντα απεπλήρωτε της Αναστάσεως την πήραν οι λιφώτες», που σημαίνει «όλα εγέμισαν από χαράν, αφού απέκτησαν πήραν της Αναστάσεως του Κυρίου». Και βέβαια εννοεί εδώ τους ανθρώπους και μάλιστα τους πιστούς του Ιησού. Όλος ο βίος του Κυρίου στη γη υπήρξε βίος πόνου, από το σπήλαιο μέχρι του Σταυρού, από τη Βηθλεέμ μέχρι του Γολγοθά έζησε ο σωτήρας κακουχούμενος, και ο Σταυρός υπήρξε η τελευταία προσφορά της γης προς Αυτόν. Οι πληγές, οι κακώσεις και ο φρικτός θάνατος. Πώς λοιπόν οι μαθητές του να μην ξεσπάσουν σε ανίποτη χαρά όταν αυτόν τον εσταυρωμένον το βλέπουν και πάλι ανάμεσά τους αναστημένων, ζωντανών. Μαθητές του όμως δεν μένουν οι 12, οι 70, οι πρώτοι χριστιανοί. Μαθητές του είμαστε έκτοτε όλοι όσοι ανήκουμε στην ευλογημένη στρατιά των χριστιανών, όλοι οι πιστοί του. Μαθητές του που νιώθουμε άρα τη χαρά της Αναστάσεως του, που απολαμβάνουμε τη χαρά αυτήν στο ίδιο μέγεθος, την ίδια έκταση που την ένιωσαν και την απόλαυσαν και οι απτόπτες μαθητές. Και μόνον αυτός ο λόγος του Αναστάντος «θα είμαι μαζί σας μέχρι τη συντελεία των αιώνων» είναι αρκετός για να μας κάνει εμάς μετόχους της χαράς της Αγίας Αναστάσεως του, όπως και οι πρώτοι μαθητές. Γιατί αυτό το «μέχρι τη συντελεία του αιώνος» είναι επόμενο να μην αναφερόταν σε αυτούς τους πρώτους μαθητές, αλλά στους μαθητές «μέχρι τη συντελεία των αιώνων», επομένως τους πιστούς του της χθες, της σήμερα και της αύριον. Αλλά εάν η Ανάσταση του Κυρίου γίνεται πρόξενος χαράς, δι' αυτό τούτο το γεγονός της Αναστάσεως του αρχηγού της πίστεως μας δεν είναι λιγότερο πρόξενος χαράς δια τα αποτελέσματα της Αναστάσεως δια των άνθρωπων, για μας τους ίδιους, διότι όπως διασαλπίζει ο Θείος Απόστολος «ο Θεός και τον Κύριον ήγηρεν και ημάς εγερεί δια της δυνάμεως αυτού». Επομένως λύεται δια της Αναστάσεως του Σωτήρος το βασανιστικό δια τον άνθρωπο θέμα της ζωής του μετά την εγκατάλειψη της γης, μετά το χωρισμό του από της ψυχής. Γι' αυτό με θρίαμβο ψάλλει η Εκκλησία: «Θανάτου εορτάζομαι νέκρωσιν, άδου την καθαίρεσιν, άλλης βιωτής της αιωνίου απαρχήν και σκυρτώντε υμνούμεν των αίτιων». Δεν είναι δε μικρόν δια των άνθρωπων να απαλλάσσεται από του άγχους που προκαλεί το μνήμα και η λάσπη του τάφου, να νιώθει πως πορεύεται στην αιώνια μακαριότητα, να γνωρίζει πως μετά το θάνατον πηγαίνει στο Θεό. Αυτή η πίστη των πιστών του Αναστάντος που γίνεται λύτρωση, γιατί απαλλάσσει από το άγχος της ζωής,
Φλογίζει την ψυχή του μεγάλου πατρός της Εκκλησίας μας, του Ιερού Χρυσοστόμου, που σε μιαν του ομιλία στην Ανάσταση του Κυρίου γράφει μεταξύ των άλλων και τα εξής: «Σήμερον στη γη χαρά, σήμερον και στον ουρανό χαρά, γιατί εαγίνεται χαρά στον ουρανόν, γιατί επιστρέφει στο Θεόν ένας αμαρτωλός, πόση περισσότερη χαρά, αφού με την Ανάσταση του Σωτήρος όχι ένας άνθρωπος αλλά ολόκληρος η Οικουμένη αφαιρέθηκεν από τα χέρια του διαβόλου». Και συνεχίζει: «Εορτάσομεν την εορτήν ταύτην, την μεγίστην και λαμπράν, ενή ανέστη ο Κύριος, εορτάσομεν δε αυτή φεδρός ομού και θεοσεβός, ανέστη γαρ ο Κύριος και την Οικουμένην εαυτό συνανέστησεν. Στον Αναστάντα Κύριον ανήκει η δόξα και η προσκύνησή μας, και σε μας σαν δικήν του προσφορά η χαρά και η σωτηρία».

Την ανεκλάλητη χαρά της ψυχής, γράφει ο Φώτης Κόντογλου, που ποτίστηκε από την ουράνια δροσά της Αναστάσεως του Κυρίου, δεν μπορεί να την εκφράσει τίποτε τόσο καλά όσον οι ύμνοι που γράψανε για τη ζωηφόρον Ανάσταση του Κυρίου η υμνοδοί της Εκκλησίας μας. Επειδή αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι ύπκιανε αληθινά από το κοινό γέννημα της Αμπέλου και μεθύστησαν καινή μέθην, τη μέθην της Αθανασίας. Ας μαζευτούμε λοιπόν ομοθυμαδών και εμείς σαν τους Αποστόλους το υπερόν της κατανύξεως και ας θερωθούμε από χαράν πνευματικήν λαλούντες σε αυτής ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών το Κυρίο. Με καθαρές αισθήσεις θα μπορέσουμε να δούμε τον Χριστό να αναστένεται μέσα σε ένα φως που είναι αζύγιστον για τα σαρκικά μάτια και θα μπορέσουμε να τον ακούσουμε να μας φωνάζει τρανός με δυνατή φωνή: «Χαίρετε, γιατί θα αναστηθείτε κι εσείς μαζί μου. Νυν πάντα απεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια, εορταζέ το γούν πάσα χτίσεις την έγερση Χριστού εν ή εστερέωτε». Όλα γεμίσανε από φως με την Ανάσταση του Χριστού. Ο ουρανός και η γη και τα σκοτεινά καταχθόνια. Λοιπόν, ας γιορτάσει όλη η χτίση την Ανάσταση του Χριστού, γιατί με αυτή στερεώθηκεν και δεν φοβάται πια το θάνατο. Ορθρίσομεν όρθρου βαθέως και αντιμήρου των ύμνων προσήσομεν το Δεσπότη και Χριστόν οψόμεθα δικαιοσύνης ήλιον πάσης ζωήν ανατέλλοντα. Ας σηκωθούμεν το γλυκοχάραμα και ας πάμε στην Εκκλησία να δοξολογήσουμε τον Κύριον όπως πήγανε οι μυροφόρες των τάφων να τον αλείψουνε με μοίρα, και θα το δούμε κι εμείς όπως τον είδανε και εκείνες να ανατέλει σαν ήλιος της δικαιοσύνης χαρίζοντας ζωήν σε όλους μας. Θανάτου εορτάζομαι νέκρωσιν, άδου την καθαίρεσιν, άλλης βιωτής της αιωνίου απαρχήν, και σκυρτώντες υμνούμεν των αίτιων των μόνων ευλογητών των Πατέρων Θεών και υπερένδοξων. Γιορτάζομεν την νέκρωσιν του θανάτου, του άδου την κατάργησιν και την αρχήν κάποιας άλλης αιώνιας ζωής, γι' αυτό σκυρτούμεν από χαράν και υμνούμεν εκείνον που είναι ο αίτιος της άφθαρτης αυτής χαράς. Σε άλλον κείμενο του ο Φώτης Κόντογλου γράφει: «Γιατί σήμερα ο ήλιος φεγκοβολά πιο πολύ και το φως του το νιώθουμε να μπαίνει μέσα στην καρδιά μας και να μας πλημμυρίζει από αγαλίαση? Γιατί μαζί με τον ήλιον ανέτειλεν ο ήλιος που φωτίζει τον ήλιον, ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Χριστός, και βγήκε μέσα από τον Παράδεισον και από παλάτι βασιλικών. Από αυτόν τον τάφον ανάβρισε νερομάνα της ζωής και ύπκεν ο άνθρωπος που τον κατάτρωγεν το σαράκιν της φθοράς και του θανάτου και εντύθηκε στολήν αυθαρσίας. Πώς να μην λάμπει ο πρωινός αγέρας σαν κρίσταλλον? Πώς να μην χαίρονται όλα τα χτίσματα αφού ελευθερώθηκαν από τη σκλαβιά του φόβου και του θανάτου? Η λαμπροφόρος Ανάσταση τα γεμίζει όλα χαράν, άνοιξη φυσική και άνοιξη πνευματική, ύστερα από το χειμώναν το καλοκαίρι, ύστερα από την αγωνίαν η χαρά. Ο καταπληγωμένος Χριστός, ο καταβασανισμένος μας κράζει: «Χαίρετε». Ναι, χαιρόμαστε Χριστέ μαζί σου, όπως υποφέραμε και κλάψαμε μαζί σου. Δεν υπάρχει αληθινή χαρά δίχως των πόνων. Το άθος της έχει τη ρίζα του στον πόνων και είναι ποτισμένο με δάκρυα. Αυτό είναι το λεγόμενο χαροποιόν πέθος ή χαρμολύπη. Μακάριος όποιος την αξιώθηκε. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας
θέσπισε να πανηγυρίζομεν την Ανάσταση του Χριστού, τώρα παθίζουνε τα βουνά και ξανανιώνει η πλάση σαν σύμβολον της αιώνιας χαράς με την οποία αγάλλεται η ψυχή του χριστιανού ύστερα από το χειμώναν της αμαρτίας. Όπως τα ξερά κλονάρια παίρνουν άξαφνα ζωήν και οι πέτρες αθίζουν και τα λούδια πετούν χαρούμενα, με ένα λόγο όπως φανερώνεται παράξενα η ζωή και η χαρά ύστερα από την αρρώστια, έτσι και η ψυχή μας σαν να ανασταίνεται μαζί με τον Χριστόν και σαν να ανεβαίνει από τον τάφον και να βγαίνει στο φως και στον αέρα. Τι θρίαμβος πολύήχος και τι λαυγέστατος είναι αυτός που βγαίνει από τα αναστάσιμα τροπάρια και από το εξαίσιο δοξαστικόν. Όχι θρίαμβος κατά πάνω σε νικημένους εχθρούς, αλλά ύμνος θριαμβευτικός για την νίκη της αγάπης και παρόρμημα αδελφικών να αγκαλιαστούμε όλοι οι άνθρωποι μπροστά στον τάφον του Χριστού. Αναστάσεως ημέρα και λαμπριθόμεν την πανηγύρι και αλλήλους περιπτυξόμεθα, είπομεν αδελφοί και τις μισούσιν ημάς, συγχωρήσομεν πάντα τη Αναστάση και ούτω βοήσομεν, Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Τέτοια ουράνια φωτοθυσία ποιος λαός την απολαμβάνει όσον εμείς οι Ορθόδοξοι? Και είμαστε άραγε άξιοι για μια τέτοια κληρονομιά εμείς που κυλιόμαστε μέσα στο σκοτάδι, ενώ το φως έπρεπε να βασιλεύει μέσα μας όπως λάμπει απ' έξω και καλυνεύει τα βουνά μας, τη θάλασσα, τα δέντρα, τους βράχους και όλα μας? Δεν είμαστε σαν τους τάφους που έλεγε ο Χριστός που απ' έξω είναι περιποιημένοι και καθαρή και από μέσα είναι γεμάτη κόκκαλα και ακαθαρσία? Μας τυφλώνουν τα πάθη, ο νους μας είναι ζαλισμένος, η καρδιά μας στέρεψε και δεν αναβρίζει το ζωντανό νερό της αγάπης, για τούτο και τα μάτια μας είναι θολωμένα και δεν χαίρονται τον ωραιότατον κόσμο που μας έκανε δώρον ο Θεός. Το λοιπόν, ας πετάξουμε από πάνω μας την κακία και ας αγαπήσουμε ο ένας τον άλλον, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει χαρά για κανέναν. Αδέλφια μου, ας πούμε και σε εκείνους που μας μισούνε να τα συγχωρέσουμε όλα τώρα που αναστήθηκε ο Χριστός. Με την Ανάσταση του Χριστού ας συγχωρέσουμε ο ένας τον άλλον, ας αγαπήσουμε τους εχθρούς μας, αλλιώς πώς θα γιορτάσουμε την εορτή των εορτών και την πανήγυρη των πανηγύριων? Με καρδιά σκοτεινή από τα πάθη, πώς θα υμνήσουμε το Πάσχα το κενό, τη συγκινητική γιορτή της αγάπης? Ας καθαρίσει ο νους μας και η καρδιά μας και ας καλέσουμε ένα στον άλλον με τη φωνή του Χρυσοστόμου, ρητορική μα και με ταπείνωση, γιορταστική μα με σεμνότητα, σαν σημαία που αναδιπλώνει χαρμόσυνα ο ζέφυρος της χαράς. Εσείς όποιοι κι αν είστε, ελάτε να γιορτάσετε την λαμπρή πανήγυρη. Είτε νηστέψετε είτε δεν νηστέψατε, είτε ξυπνήσατε νωρίς είτε αργήσατε, δράμετε με την ίδια χαράν στο συμπόσιο. Γιατί ο δεσπότης δεν συμμερίζεται και δεν ξεχωρίζει ανάμεσα στους καλεσμένους του. Το λοιπόν εμπάτε όλοι στη χαρά του Κυρίου μας, πλούσιοι και πτωχοί μαζί χορέψετε, νηστεμένοι και χορτάτοι μαζί καθίστε στο τραπέζι του Χριστού μας. Κανένας πια ας μην κλαίει για φτώχεια, γιατί φάνηκε στον κόσμο ο πλούτος που είναι για όλους μας. Κανένας ας μην θρυνεί για τις αμαρτίες του, γιατί ανέτειλε πια από τον τάφον η συγχώρεση. Κανένας ας μην φοβάται το θάνατο, γιατί μας λευτέρωσε του Κυρίου ο θάνατος.

«Η Ανάσταση μας τρελαίνει από χαράν», γράφει ο αρχιμαντρίτης Ανανίας Κουστένης. «Και από ειρήνην πίνουμε το αθάνατο νερό του Παρακλήτου, του Αγίου Πνεύματος, γιατί μόνο με αυτό μπορούμε να καταλάβουμε την Ανάσταση και να ομολογήσουμε τον Αναστάντα. Και γι' αυτό η χτίση όλοι και οι άνθρωποι και οι άγγελοι και η γη και ο ουρανός και τα καταχθόνια φωτίζονται από το υπερκόσμιο φως της Αναστάσεως. Και δυνάμη αυτού του φωτός και δυνάμη της Αναστάσεως και δια της Αναστάσεως υμνολογούν απαύστος τον Αναστάντα Χριστόν. Και είναι τόσο μεγάλη η ορτή της Αναστάσεως που αποτελεί το θεμέλιον και το επιστέγασμα, το αποκορύφωμα δηλαδή και το επισφράγισμα της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Γι' αυτό και 40 ολόκληρες μέρες μέχρι τη Θεία Ανάληψη η Εκκλησία μας αυτό το διάστημα που διανύουμε ανυμνεί τον Αναστάντα Χριστόν και την Λαμπροφόρον και Αγίαν του Ανάσταση. Και παλιά οι άνθρωποι αντί καλημέρα χαίρεται, αντί καληνύχτα, αντί οτιδήποτε έλεγαν όλοι Χριστός Ανέστη. Και είχε χαράν ο άνθρωπος που το έλεγε και ο άλλος που το άκουγε και οι λοιποί που το αφουκραζόντουσαν. Είναι χαρά η Ανάσταση, είναι η μεγίστη χαρά. Γι' αυτό και ο Όσιος Σεραφείμ του Σάροφ, η Άγια αυτή μορφή της Ορθοδοξίας, στην Πασχάλιαν αυτήν περίοδον, άμα απαντούσε έναν άνθρωπο, τι του έλεγε? «Χριστός Ανέστη χαρά μου». Και έβγαζεν από τον κόρφο του την εικόνα της Παναγίτσας με το θείο βρέφος και έδειχνεν το Άγιον εικόνισμα σε αυτούς που τον επισκέπτονταν και τους έλεγεν: «Τη βλέπετε αυτήν? Είναι η μεγάλη χαρά. Είναι η μητέρα του Αναστάντος. Χαίρε δοξασμένη, ο Σώσιος Ανέστη τριήμερος εκτάφου». Ο αλυσμόνητος Γεώργιος Βερίτης στον Αναστάσιμον του γράφει και τα εξής: «Ανάσταση είναι και η ψυχή δεν νιώθει τώρα μοναχή καθώς εχθές και πρώτα. Κάποιος βαδίζει στο πλευρόν της απαλήνη των σταυρών, σφογγίζει τον ιδρώταν. Στην αναστάσιμη χαράν φυτρώνουν μέσα μας φτερά και αντάμα ξεκινόμεν. Για κάποιες χώρες μακρινές τόσες γνώριμες φωνές μας προσκαλούν να πάμε. Άνοιξη μπήκε για καλά και η αγράμπελη μορσχοβολά και η πασχαλιά ευωδιάζει. Πίδα και χόρευε ψυχή που σέλιωσεν η παντοχή και το κρυφό μαράζει. Άνοιξη μπήκε για καλά και η θάλασσα πεζογελά και αθίζουν οι κήποι εντός μου. Πλάκες που στέκεται βαριές στα μνήματα και στις καρδιές σας έσπασε ο Χριστός μου». «Γιορτάζομαι πάλι την Ανάσταση», γράφει ο Παναγιώτης Σωτήρχος. «Γιορτάζομαι την λαμπρίνη μέρα του Πάσχα, και Πάσχα σημαίνει πέρασμα από μιαν κατάσταση σε άλλη, από τη σκλαβιά στην ελευθερία, από το σκοτάδι στο φως, από την απελπισία στην ελπίδα. Πάσχα σημαίνει αλλαγή ζωής. Είσαι πεσμένος, σηκώνεσαι. Είσαι άρρωστος και γίνεσαι καλά. Γίνεσαι άλλος άνθρωπος. Αν γιορτάσεις έτσι το Πάσχα, τότε κέρδισες τη μάχη. Το Πάσχα το γιορτάζεις σωστά, μονάχα αν πανηγυρίσεις για την Ανάσταση του Χριστού που έγινε πρωτότοκος των νεκρών, δηλαδή ο πρώτος που αναστήθηκε και άνοιξε το δρόμο για να αναστηθούν και άλλοι άνθρωποι, οι αδελφοί του, καθώς είπε ο ίδιος. Έτσι ο Θεάνθρωπος Χριστός είναι ο πρώτος που λύνει τα δεσμά του θανάτου και όπως εξηγεί ο Ιερός Χρυσόστομος, Χριστός γάρ εξεγερθείς εκ νεκρών, απαρχήτων και κοιμημένων εγένετο. Αυτή είναι η μεγάλη νίκη, το μεγάλο μήνυμα, το υπεράγιο γεγονός που πρέπει να γεμίζει τη ζωή μας και να χαιρόμαστε από τώρα τη μεγάλη χαρά που περιμένει τους πιστούς, της αγαπώσιν αυτών
όπως λέει το Ευαγγέλιο, διότι αληθινά το Πάσχα είναι το πέρασμα από τον πόνο στη χαρά. Και προσθέτει ένας άλλος σύγχρονος θεολόγος, πρέπει λοιπόν να χαρούμε, πρέπει να εφρανθούμε, πρέπει να πανηγυρίσουμε την εορτή των εορτών και την πανήγυρη των πανηγύριων. Η Ανάσταση του Χριστού μας λυτρώνει από την αμαρτία και την ενοχή, παιδιά οργής και παρακοής κάποτε, η ή απειθίας. Τώρα έχουμε την προσαγωγή προς τον Πατέρα. Τώρα μας απάλλαξαν από την ενοχή της αμαρτίας ο σταυρικός θάνατος του Κυρίου μας, ο οποίος έγινε υπερημών κατάρα. Αιώνιος αρχιερεύς πρόσφερε τη θυσία της Αγίας Ζωής του για να μας απαλλάξει από το χρέος της παραβάσεως του Θείου Θελήματος. Λύτρωση να απέστειλε το λαό αυτού ο Κύριος. Γι' αυτό ας στεγνώσουν τα δάκρυα και ας σιγήσουν τα αναφιλητά. Ας πάρουν τέλος οι λυγμοί και οι στεναγμοί. Ας σταματήσουν τις αλύτρωτες ψυχής τα βονκιτά και οι απελπισμένες κραυγές. Μη δεις οδυρές το πτέσματα, συγνώμη γάρ εκ του τάφου ανέτειλεν. Μας ξανάδωσεν τη χαμένη υιοθεσία. Τώρα ξαναγίναμε παιδιά του Θεού και αδελφοί του Ιησού. Δεν είμαστε πια δούλοι, ούτε εχθροί. Δεν είμαστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικοί του Θεού. Οικοί του Θεού, ποια γλυκιά και υψηλή έννοια. Είμαστε άνθρωποι του σπιτιού του, είμαστε στη δούλεψή του, αλλά και στην απολαβή του. Είμαστε ιοί και θυγατέρες του Θεού που θα κληρονομήσουμε τα αγαθά της Βασιλείας των Ουρανών, γιατί Αυτός μας έχει ετοιμάσει τετηρημένην άφθορο βασιλείαν εκεί ψηλά στη γαλάζιαν απεραντοσύνη του Θείου Ελέους. Σκυρτήματα από συναισθήματα χαράς και αγαλιάσεως, ζωής πνευματικής και ευγνωμοσύνης κατακλείζουν τα βάθη του πιστού, καθώς μαζί με τον ορατόν και αόρατον κόσμο, τη φύσιν και τη χτίσιν, παίρνει μέρος στο πανεφρόσινο πανηγύριν της πίστεως και γίνεται μέτοχος ζωής αιωνίου.

με το κείμενο του θεολόγου Βασιλείου Τσούπρα με τίτλο «Χριστός Ανέστη, χαράς Ευαγγέλια» θα τελειώσουμε τη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί μου ακροατές. Χαίρετε, ειρήνη ημίν, ήσαν τα πρώτα λόγια που είπε ο Χριστός στους μαθητές του μετά την Ανάστασή του. Χαίρετε, και μάλιστα αΐ χαίρετε, προτρέπει τους πιστούς ο Απόστολος Παύλος. Και αυτά τα χαρούμενα μηνύματα της χαράς Ευαγγέλια διαδόθηκαν παντού και γέμισαν την καρδιά των ανθρώπων από ελπίδα, θάρρος και ειρήνη. Εχάρισανούν οι μαθητές ειδώντες τον Κύριο, μας λέει το Ευαγγέλιο. Χάρηκαν και όλοι οι κουρασμένοι άνθρωποι μαθαίνοντας ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Και γιατί να μην χαρούν? Η Ανάσταση του Χριστού δεν είναι ένας μύθος του παρελθόντος, ούτε έναν απλό θαύμα που κάνει ο Θεός σε κάποιον πιστόν. Είναι ένα γεγονός αληθινόν, μαρτυρούμενο μάλιστα από τόσους απτόπτες, έχειδε για όλους αγαθοεργά αποτελέσματα. Ναι, ο μεγάλος λυτρωτής έκανε περισσότερα από ό,τι οι άνθρωποι περίμεναν. Δεν ανέστησε μόνο τον εαυτόν του ή έστω και μερικούς φίλους του, αλλά αναστάσω ίδιος συνανέστησε μια για πάντα όλον το ανθρώπινο γένος, τον Αδάμ παγγενή. Μέχρι τότε όσες νεκραναστάσεις είχα γίνει με την θαυματουργική ενέργεια του Θεού ήσαν προσωρινές, οι αναστημένοι δηλαδή ξαναπέθαναν. Ο Χριστός όμως Αναστάς δεν ξαναπεθαίνει. Χριστός εγερθείς εκ νεκρών ουκέτι αποθνίσκει. Θάνατος αυτού ουκέτι κυριεύει, τονίζει ο Απόστολος Παύλος. Την ίδια Ανάσταση χαρίζει και στους συναναστημένους ανθρώπους. Η αναστημένη ψυχή δεν πάει πια στον Άδη, αλλά κοντά στο Θεόν. Ο δε χωρισμός της αναστημένης ψυχής από το σωσμένο σώμα δεν είναι πια θάνατος, αλλά προσωρινή κατάσταση που γρήγορα θα τελειώσει με τη δευτέρα θριαμβευτική παρουσία του νικητή του θανάτου. Ακριβώς λοιπόν αυτό το γεγονός της αιώνιας Ανάστασης του Χριστού μας και της κοινής Ανάστασης όλων των ανθρώπων είναι τα Ευαγγέλια της χαράς, η αιτία της ειρήνης, η δόξα της Εκκλησίας, το κήρυγμα του ακαταμάχητων. Γιατί όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν ο Χριστός δεν αναστενόταν, σε τι θα διέφερεν το χριστιανικό κήρυγμα από τις άλλες θρησκείες? Θα ήταν και αυτό ένα ηθοπλαστικό, ψυχοφέλιμο και ελπιδότροφον κήρυγμα, όχι σωτήρια διδασκαλία, νέα ζωή και καινή χτίση. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα για το οποίο οι πιστοί χαιρόμαστε. Ο Αναστάς Κύριος μας δεν είναι απλώς ο θρησκευτικός μας ηγέτης ή ένας θρησκευτικός βασιλιάς. Είναι ο πατέρας μας, ο σωτήρας μας, ο μεγάλος μας αδελφός, ο βασιλιάς της αγάπης και της ειρήνης, ο μεγάλος διάκονος της ανθρωπότητος που δεν ζητάει από τα αδέλφια του να τον υπηρετούν, αλλά αυτός μας διακονεί και μας χαρίζει το ζωοποιόν του σώμα και το λυτρωτικόν του αίμα για να γίνουμε σώμαν του και αίμαν του, ώστε να συναναστηθούμε και εμείς και να ζήσουμε αιώνια μαζί του. Η εξουσία του μεγάλου μας βασιλιά δεν στρέφεται κατά των ανθρώπων όπως των επιγείων αρχόντων οι οποίοι κατακυριεύουσιν αυτούς, αλλά ασκείται υπέρ των ανθρώπων προς αποτροπήν κάθε κακού, γιατί η πολιτεία του είναι βασιλεία δικαιοσύνης, ειρήνης και αγάπης. Για να είμαστε όμως μέτοχοι και εμείς οι πιστοί της Αναστάσεως, της ζωής και της πολιτείας του Χριστού μας, πρέπει να εγκαταλείψουμε και να νεκρώσουμε ή μάλλον να αφήσουμε τον Χριστό να νεκρώσει μέσα μας την αιτία του θανάτου, το εξουσιαστικό εγώ και την εξουσιαστική ατομοκρατική αυτάρεσκη
και κάθε εγωπαθή και αλληλοεκμεταλλευτική συμπεριφορά και πολιτεία μας. Χωρίς σταύρωση και νέγκρωση του εμπαθούς εγώ μας, ανάσταση και αιώνια ζωή δεν βλέπουμε. Πρέπει λοιπόν να συμπορευτούμε και εμείς με τον Χριστό και να συσταυρωθούμε μαζί Του για να γευτούμε τη μεγάλη χαρά της κοινής Αναστάσεως και αιώνιας ζωής. Αυτή η συσταύρωση και η συνανάσταση γεμίζουν τον άνθρωπο από χαρά, ειρήνη, δικαιοσύνη, αγάπη και τον καθιστούν πνευματικών, ειρηνικών, κοινωνικών, φιλάδελφων και προπαντός διακονικών προς τους άλλους. Το διακονικό αυτό φρόνημα πρέπει να το έχουμε όλοι οι χριστιανοί, γιατί μόνον έτσι γινόμαστε σύμμορφοι προς τον μεγάλο μας διάκονο βασιλιά. Είναι ανόητο και άδικο να χάνουμε την κοινή ανάσταση, την αιώνια ζωή, τη χαρά, την ειρήνη και τα δώρα της αγάπης που μας χαρίζει ο Αναστάς Σωτήρας μας για τις μωρές φιλοδοξίες μας, τις φτηνές ειδονές, το άψυχο χρήμα και το θανατηφόρο εγώ μας. Πώς μπορούμε να ανταλλάξουμε τα Ευαγγέλια της χαράς με τις ειδήσεις της σαπάτης, της πλάνης, της αδικίας και της ψευτιάς? Τι κερδίσαμε τόσα χρόνια ζώντας μέσα στην κοσμική εξουσία, στην απάνθρωπη εκμετάλλευση και στα θνησιγενή πάθη μας? Δεν είναι πια καιρός να δούμε το άπλετο φως της Αναστάσεως που τα πάντα καταβγάζει, να ελκυστούμε από την αγάπη του σταυρωμένου και αναστημένου λυτρωτή, να βοηθηθούμε από τα τόσα φωτεινά παραδείγματα των τόσων Αγίων και να ακολουθήσουμε και εμείς τη σταυροαναστάσιμη πορεία του μεγάλου μας Σωτήρα που οδηγεί με ασφάλεια από τον Γολγοθά στην Ανάσταση, από τη γη στον ουρανόν, από τον άνθρωπο στο Θεόν, από το τώρα στο πάντα. Τότε και εμείς θα νιώσουμε τα Ευαγγέλια της χαράς και θα γευτούμε τα δώρα της Αναστάσεως του Χριστού μας. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. 5η 7 Μαΐου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμιθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στον Ψευδά, τον Παλαιό Ναό, από τις 5:30 μετά μεσημβρίαν. Όπως μας πληροφορούν, Παρασκευή 8 Μαΐου θα τελεστεί πρωινή Θεία Λειτουργία στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολάξια, 6:30-8:30.

0: Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.
1: Σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, μας παρακολουθεί κάθε στιγμή και κάθε ώρα με τον καλύτερο τρόπο και δεν μας εγκαταλείπει ποτέ και μας γεμίζει με ασφάλεια, με δύναμη και με χαρά. Και όταν μάλιστα έχουμε θλίψη και πόνο και δυσκολία, είτε φανταστική είτε πραγματική, τότε η στοργή και η αγάπη του είναι πιο κοντά μας, είναι πιο άμεση και πιο χειροπιαστή. Γι' αυτό και αντέχουμε. Αλλιώς, με τόσα που τραβάμε και υποφέρουμε πολλές φορές, θα είχαμε πεθάνει, θα είχαμε κάνει οτιδήποτε. Και αυτό ακριβώς μας δίνει ελπίδα, δύναμη και υπομονή και εμπιστοσύνη απεριόριστη στον Αναστάντα Χριστό μας. Πώς και με τι να τον ευχαριστήσουμε για τα τόσα καλά τα οποία μας προσφέρει συνεχώς. Και περισσότερο, ο Χριστός δεν μας έδωσε απλά κάτι από τον εαυτό του, αλλά μας έδωσε ολόκληρο τον εαυτό του. Εμείς πολλές φορές δίνουμε στους συνανθρώπους μας, και δεν κάνουμε άλλο, ό,τι μπορούμε και κάτι από τον εαυτό μας, αλλά ολόκληρο τον εαυτό μας ποτέ. Δεν γίνεται, είναι αδύνατον. Ενώ ο Χριστός μας το έκαμε και το κάμει και θα το κάμει. Έδωσε για μας το αίμα του και τη ζωή του και μας απέδειξε εις τέλος την αγάπη του. Έχουμε εγγύηση μέγιστη για την αγάπη του Χριστού. Γι' αυτό οφείλουμε από την πράξη αυτή που έκαμε και κάμει να του έχουμε εμπιστοσύνη του Κυρίου. Εμπιστοσύνη. Και μας πρόσφερε ο Χριστός και το αθάνατο νερό, που είναι η διδασκαλία του αφενός και ο παράκλητος αφετέρου, το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα της Αληθείας. Και τα δύο στην ουσία είναι ένα, αλλά τα ξεχωρίζουμε για να καταλάβουμε την αξία, τη σημασία και τη σπουδαιότητά τους. Ο Κύριος, μετά το θαύμα της θεραπείας του παραλίτου της Μηθεσδά, και αφού οι Ιουδαίοι εμάνιασαν εναντίον του από εγωισμό και φθόνο, έφυγε από τα μάτια τους, έφυγε από μπροστά τους, έφυγε από τη συντυχία τους, τη συναπάντησή τους, και πήγε στα όρη της Γαλιλαίας, τόσο μακριά. Και λέει ο Χρυσορήμων, που ερμηνεύει το χωρίον αυτό και άλλα συναφή, ότι εάν κάποιοι μας μισούν και μας φωνούν τόσο πολύ, ας προσπαθούμε να μην μας βρίσκουν μπροστά τους, διότι υφίστανται μεγάλο κακό. Θα μου πείτε, πρέπει να πηγαίνουμε και να τους μιλάμε, ναι, αλλά πρέπει και αυτοί να θέλουν και να υπάρχει σχέση, να ανοίξει η σχέση. Αν εκείνοι φθονούν και όταν μας βλέπουν μένονται, τότε κάνουμε και σε αυτούς κακό και στον εαυτό μας. Μπορούμε όμως εμείς να μην τους μισούμε, να μην τους φθονούμε, να τους συμπονούμε. Να ερχόμεθα ή δυνατόν στη θέση τους και να βλέπουμε ότι πίσω από αυτούς κρύπτεται ο πρώτος φθονερός, ο πρώτος φθονήσας, ο αρχαίκακος όφης, ο διάβολος και τα όργανά του, που πιάνει τον αδύνατο αδελφό μας, φταίει και ο αδελφός μας βέβαια, και όλοι φταίμε όταν αφήνουμε το δαίμονα και μας πειράζει, και τον βάζει εναντίον μας, αφού τον ταλαιπωρεί με το φθόνο και τον εγωισμό. Το μεγαλύτερο αμάρτημα είναι ο εγωισμός και ο φθόνος. Από αυτόν έπασχαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και οι αρχιερείς, και και δεν μπορούσαν ούτε το Χριστό να καταλάβουν, ούτε τους ανθρώπους να συμμεριστούν και πολύ περισσότερο ούτε τον εαυτό τους να ελεήσουν. Ούτε τον εαυτό τους να ελεήσουν. Γιατί ο άνθρωπος ο εγωιστής και ο πρώτος εγωιστής πάλι είναι ο διάβολος, όπως και ο πρώτος αιρετικός είναι ο διάβολος. Υποφέρει ο εγωιστής άνθρωπος. Υποφέρει πολύ. Και λέει κάπου ο γέροντας Πορφύριος ότι αν έρθει ο εγωιστής δαίμον και σε πειράζει και αδιαφορήσεις και δεν ασχοληθείς μαζί του, τότε εκείνος δεν αντέχει την περιφρόνηση και την αδιαφορία και τι κάνει, σηκώνεται και φεύγει, παίρνει πόδι και φεύγει. Γι' αυτό και εμείς όταν ανθιστάμε θα το διαβόλο, φεύξετε αφημών, θα φύγει από μας, φεύγει, δεν αντέχει. Όπως και ένας εγωιστής άνθρωπος, αν πάει να ζητήσει κάτι, αν καταδεχτεί και τον περιφρονήσουν και αδιαφορήσουν, τι κάνει, φεύγει, φεύγει. Και εγωιστής ποιος είναι, ρώτησαν κάποτε στ' Άγιο Όρος ένα γέροντα. Εγωιστής είναι αυτός, λέει, που όλο το 24ωρο δεν έχει σκεφτεί ούτε ένα δευτερόλεπτο ότι είναι αμαρτωλός. Όλους μας πιάνει ο εγωισμός σίγουρα και όλους μας ταλαιπωρεί, αλλά έχουμε και στιγμές χάριτος. Έχουμε και στιγμές αληθείας. Τότε συνερχόμεθα, κλαίμε, βάζουμε μετάνοια, συγχωρούμε, προσευχόμεθα, συμφιλιωνόμεθα. Ξέρετε τι ευλογία Θεού είναι. Αν να σε πιάσει εγωισμός 24 καρατίων και 24 ώρες το 24ωρο να μην βγάλεις ανάσα. Και να σκέπτεσαι και να λες φταίνει οι άλλοι και καταβάλεις με τους άλλους και καταβάλεις και με τον Θεό ακόμη τον Κύριο, τον τέλειο και αλάθητο. Και να μην βρει κανείς ανάπαυση, να η κόλαση. Και μετά είναι ο φθόνος. Είναι διαβολικά αμαρτήματα αυτά. Και πολλές φορές ο φθονερός περνιέται και ο ζηλωτής. Περνιέται και ο ζηλωτής. Αλλά έλεγε πάλι ο γέροντας, ο Άγιος, ότι ζηλωτής ξέρετε ποιος είναι. Αυτός που όταν βγει ψυχή από το σώμα του τρέχει με ταχύτητα ηλιγιώδη, ξεπερνάει ανθρώπους, δαίμονες, αγγέλους, συντάγματα και τα πάντα και φτάνει κοντά στο γλυκύτατο Χριστό του και τον αγκαλιάζει και γίνονται ένα. Αυτός είναι ο ζηλωτής, αυτός που καίγεται από αγάπη και ιερό και θείο ζήλο για τον Αναστάντα Χριστό μας. Γιατί ο άλλος ζήλος είναι ου κατεπίγνωσιν και πολλές φορές είναι δαιμονικός. Και είναι φθόνος και έχει τον τύπον του ζήλου, ζηλοτυπία. Τι είναι η ελληνική γλώσσα, φοβερή. Τον τύπον του ζήλου. Έχει το φαίνεσθε του ζήλου. Και μέσα υποκρύπτεται ο φθόνος. Και πώς θεραπεύονται αυτά, με την ταπείνωση, με την ομολογία, με την εξομολόγηση. Λέει κάπου ο Χρυσορήμων Ιωάννης. Εσχήνι ή να είπεις ότι πικρός ημί. Ντρέπεσαι να πεις ότι ζηλεύεις. Πες το. Πες το ταπεινά, πες το υποτύπου αστείου. Και λέει παλιό γέροντας, υποτύπου αναστείου μπορούμε να πούμε τα πιο σοβαρά πράγματα. Όπως ο Ιησούς τα έλεγε τα πιο σοβαρά με τις παραβολές. Απαλά. Δεν παίρνει ο άνθρωπος γιατί είμαστε εγωιστές όλοι. Τι είμαστε σαν τους κατζόχυρους. Έχετε υπόψη τους κατζόχυρους. Εδώ πέρα δεν υπάρχουν στην Αθήνα, αλλά όσοι είμαστε από την επαρχία ή όσοι βγαίνουν έξω βλέπουμε τους ακαλθόχυρους. Γουρούνι μαγκάθια δηλαδή. Αυτό σημαίνει ακαλθόχυρο, δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, τι κάνουν αυτοί όταν λίγο τους κεντήσεις μαζεύονται στο καβούκι και προβάλλουν παντού τη αγκάθια. Αγκάθια. Και τον εγωιστή και αυτόν τον άνθρωπο μπορεί να βρει πουθενά. Και μια κουβέντα το πει θα την πληρώσει. Αλλά θεραπεύεται αυτό το πράγμα. Δύσκολο να θεραπευτεί, αλλά θεραπεύεται. Γιατί μπροστά στη χάρη δεν αμφίσταται τίποτα. Καμία αμαρτία, καμία κληρονομικότητα, καμία νόσος, καμία μαλακία, κανένα κακό. Θεραπεύονται όλα. Και όταν ο άνθρωπος πέσει κάτω στο χώμα, γι' αυτό κάνουμε μετάνοια στο χώμα. Του λέμε του Χριστού, Κύριε, σαν το χωματάκι πατάει με. Τόσο με ταπείνωσε το κακό. Τόσο με ταπείνωσε ο εγωισμός και ο φθόνος μου. Τόσο εξευτέλισα την εικόνα σου. Σε παρακαλώ λοιπόν, όπως ο λέει στο χωματάκι και του ρίχνει βροχή και κάνει καρπούς και ό,τι άλλο και λουλούδια, έτσι ελέησε και μένανε. Και ρίξα πάνω μου το αθάνατο νερό σου. Τη θεία σου διδασκαλία, τη θεία σου χάρη, το άγιο σου πνεύμα, αυτό το αθάνατο νερό. Ρίξε πάνω να καρποφορήσω. αρετάς και άνθια μάραντα αγιοσύνης. Αυτή είναι η μετάνοια. Μετάνοια είναι να μπει μέσα μας η Ανάσταση, αδελφοί και πατέρες μου. Να μπει η Ανάσταση, να μπει ο Χριστός. Η Ανάσταση είναι το φως. Να μπει, και το φως μπαίνει όπου βρει χαραμάδες, όπου βρει τρύπες. Έλεγε ο γέροντας, μη γρονθοκοπείς το σκοτάδι. Προσπάθησε και άνοιξε μια τρυπούλα να μπει το φως. Και άμα μπει το φως, το σκοτάδι χάνεται χωρίς να το καταλάβεις. Πολλές φορές εμείς οι καημένοι προσπαθούμε με δικά μας μέσα και τρόπους και μεθόδους, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, να νικήσουμε και να δαμάσουμε ένα πάθος, να αλλάξουμε μια κακή συνήθεια και να γίνουμε καλύτεροι. Καλό είναι αυτό, αλλά παλεύουμε μόνοι μας. Και αυτό είναι το κακό. Ενώ ο Χριστός ήλθε, ενανθρώπισε και έκανε τα πάντα για να είναι κοντά μας, πολύ κοντά μας και μέσα μας και γύρω μας και παντού, προκειμένου να μας βοηθήσει. Αλλά έχει μια ιδιοτροπία, σε εισαγωγικά. Έχει μια ιδιοτροπία ο Χριστός. Δεν μας βοηθάει χωρίς να το ζητήσουμε. Όχι ότι δεν καταδέχεται, αλλά δεν θέλει να εκβιάσει το αυτεξούσιο, την ελευθερία μας, το δώρο του. Σκοντάφτει στο δώρο το Χριστός και φαντάζει αδύναμος, και εμείς και οι κακοί πολλές φορές παντοδύναμοι. Εδώ είναι η αρχοντιά του Χριστού. Εδώ είναι η δημοκρατία του Χριστού. Εδώ είναι το μεγαλείο του Χριστού. Και αυτό είναι ακριβώς που ρίχνει στο φιλότυπο εκείνους που καταλαβαίνουν αυτή την αρχοντιά του Χριστού μας. Κάποτε μια μάνα έδωσε το παιδάκι της τσάι που της εζήτησε. Τούρος και κουταλάκι να το ανακατέψει. Και το ανακάτευε και έπινε λίγο. Ρε μανούλα, πικρώνε πάλι. Και πάλι πικρό, και πολλές φορές πάλεψε το παιδί, αλλά παρόλες τις προσπάθειες κουράστηκε και το τσάι έμενε πικρό. Τι κατάλαβε η μάνα? Πως δεν είχε βάλει μέσα ζάχαρη. Παιδί μου, λέει, δίκιο έχεις, καλό μου. Αφού δεν έβαλαμε ζάχαρη, πώς θα γίνει γλυκό? Όσες προσπάθειες να κάνουμε χωρίς τη ζάχαρη της Θείας Χάριτος, χωρίς τη συνδρομή του Θεού, χωρίς το αθάνατο νερό, θα παλεύουμε τζάπα. Και ένας κάποτε ασκητής πάλευε πάνω στο βουνό με τους δαίμονες και με τα πάθη του. Όπου και να είμαστε, ο δαίμονας μας ακολουθεί. Όπου και να είμαστε, τα πάθη μας συντροφεύουν. Και πάλευε από το πρωί που ξύπησε με κακή διάθεση, με κακούς λογισμούς. Το έχετε δει πως ξυπνάμε πολλές φορές το πρωί? Και το κακό είναι ότι καθόμαστε κάτω στο κρεβάτι και τσοπάζουμε, τσαναμυρικάζουμε, και ύστερα δεν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Α, πετάξουμε πάνω. Πετάξε πάνω, αδελφέ. Άναψε το καντιλάκι, αν έχει σβήσει, βάλε λίγο λιβάνι. Φίλησε την εικόνα. Πες δύο πατερημά. Πες δύο κουβέντες. Και άλλαξε το κλίμα. Άλλαξε τη διάθεση. Σημασία αυτό. Αλλά καθόμαστε και μερικά βράδια και μερικές άλλες φορές. Μην καθόμαστε κάτω. Ας πεταγόμαστε πάνω, αδελφοί. Ας πεταγόμαστε, ό,τι και να γίνεται. Αφού έγινε η Ανάσταση του Χριστού, όλα τα άλλα είναι δεύτερα. Η Ανάσταση το πρώτιστο, το μέγιστο, το κυρίαρχο. Είναι το μοναδικό. Και αφού έγινε η Ανάσταση, μας ένωσε ο Χριστός με τον Πατέρα. Μας άνοιξε το δρόμο για τον Παράδεισο, για τη Θέωση, για τη Βασιλεία. Έγινε το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο και μονιμότερο. Όλα τα άλλα είναι μετά. Ό,τι και να μας συμβεί, οτιδήποτε και το χειρότερο να συμβεί ακόμα είναι μετά, αφού έγινε η Ανάσταση.

Τα του. Και αμέσως έφυγε ο πειρασμός. Έφυγε η ταραχή των παθών και η τρικυμία και έγινε στην ύπαρξή του γαλήνη μεγάλη και η καρδιά του μια ζωγραφιά του παραδείσου. Κι όμως γλυκά παραπονεύτηκε στο Χριστό μας: Κύριε, που ήσουν από το πρωί, που απόκαμα πικτεύοντας και παλεύοντας με το διάβολο και με τις αδυναμίες μου, γιατί Κύριε με άφησες, γιατί δεν με βοήθησες, και γιατί τώρα πια που έπεσα κά και παραλίγο έλειψε να λυγίσω και να παραδοθώ στον αποστάτη, τώρα φάνηκες. Και ο Χριστός πάλι με ένα θεϊκό παράπονο του απήντησε: Καλό μου, του λέει, εγώ ήμουν μαζί σου από το πρωί, συνέχεια μαζί σου, και τότε γιατί δεν με βοηθούσες, Κύριε? Μα παιδί μου, λέει, δεν με κάλεσες. Τώρα που με κάλεσες, ήλθα και παραήλθα. Γιατί παρακαλώ τι σημαίνει? Καλώ κάποιον κοντά μου. Αυτή είναι η πρώτη σημασία του παρακαλώ. Καλώ κάποιον παρεμή, κοντά μου, πλησίον μου, μαζί μου. Και μετά έχει δευτερογενή σημασία την ηκεσία. Το ρήμα παρακαλώ, ηκετεύω. Και έχει και τρίτη σημασία, παρηγορώ. Γι' αυτό το πνεύμα του Άγιο πώς λέγεται? Και παράκλητος, συνήγορος, αυτός τον οποίο καλούμε κοντά μας και ο οποίος μας υπερασπίζεται, μας παρηγορεί. Ξέρετε πώς είναι η μανία του δαίμονος εναντίον του ανθρώπου? Φοβερή. Και αν τον άφηνε ο Θεός μας, ένας δαίμονας αρκούσε να αναποδογυρίσει τη γη και πάντα τα εναυτή και να πάμε στο χάος. Το ξέρετε αυτό? Τόση είναι η μανία του Όφεως, του αρχεκάκου. Κι όμως εκείνος που έλαβε εξουσίαν, πάσαν εξουσίαν ο Χριστός μας σε ουρανό και επί γης, τον κρατάει και δεν έχει την άδεια και την εξουσία να πάει όχι μονάχα στους ανθρώπους αλλά ούτε στα ζώα, ούτε στα γουρούνια. Θυμόμαστε την περίπτωση του δαιμονισμένου της χώρας των Γεργεσινών. Κι όμως από τη μανία αυτή του αρχικάκου Όφεως μας φυλάει ο Χριστός, Παναγιά, οι Άγιοι, ο Αγιός μας Νεκτάριος, ο οποίος έχει εξουσία κατά δαιμόνων μεγάλη. Και όταν ανέβαινε στον ουρανό, η μαρτυρική και πολύ άθλος ψυχή του, το ρώτησε ο Χριστός: Τι χάρη θέλει να του κάνει? Τι χάρη θέλεις, Νεκτάρια, ιδιαίτερη από μένα να σου δώσω? Γιατί πολύ με ευαρέστησες με την Αγία ζωή σου και με την πολύ σου αγάπη. Και εκείνος του λέει: Κύριε, θέλω να μου δώσεις εξουσία κατά των δαιμόνων, γιατί τόσο πολύ με βασάνισαν επάνω στη γη και θέλω να βοηθάω τους ανθρώπους. Γι' αυτό μα έχουμε πειρασμών δαίμονος και παθών, ας απευθυνόμεθα και στον Άγιο μας Νεκτάριο και ας τον παρακαλούμε να μας βοηθάει, γιατί εκείνος πέρασε όλη τη μανία. Γι' αυτό λέει και στην παράκληση που ακούσαμε: Μανία ημάς ρίσε εχθρού του αοράτου, μεταξύ των άλλων, να μας ρίσει, να μας σώσει από τη μανία του αοράτου εχθρού. Μένεται λοιπόν ο αρχέκακος εναντίον μας και ως λέον οριόμενος περιπατήλει ο Απόστολος Πέτρος, ζητών τι να καταπεί. Αλλά ο αναστημένος Χριστός μας, για να επανέλθω, δε μας εγκαταλείπει. Είναι κοντά μας πάντοτε, πάσα στα σημέρα στη ζωή ημών, και μας βοηθάει. Και αν μερικές φορές επιτρέπει και παραχωρεί η οικονομία να πειραστούμε, να αδικηθούμε, να δυσκολευτούμε, να υποφέρουμε, να το ξέρετε, αυτό το κάνει με πόνο, αλλά θέλει να μας βοηθήσει. Γιατί είναι φορές που παρόλες τις ευλογίες του, παρόλα τα αγαθά που μας προσφέρει, εμείς καβαλάμε κάποια καλάμια και δεν καταλαβαίνουμε τίποτε, αδελφοί μου. Τίποτε. Και εδώ το Χριστός, αφού έχει ψηλώσει ο νους και η ζωή μας αρνητικά, βάζει το αριστερό χεράκι του,
φέρνει μια παιδαγωγία.

μια δυσκολία και τι κάνει, μας προσγειώνει. Μας κάνει και φιλοσοφούμε. Μας κάνει και γινόμαστε ταπεινοί. Μας κάνει και βλέπουμε τα άλλα πράγματα, τα πράγματα και τους άλλους με άλλα μάτια. Και αυτό τι είναι, μέγα δώρο. Και δεν ξέρω πως κι άλλο το έχω πει, γιατί να πρωτοευχαριστήσω με τον Χριστό μας. Για τις ευλογίες ή για τις παιδαγωγίες του. Ένα όμως πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Ό,τι και να γίνεται είναι εν γνώση του Χριστού μας. Αφού και ένα φύλλο από το δέντρο δεν πέφτει χωρίς τη γνώση του Χριστού. Ούτε ένα πουλάκι από τα πετούμενα, από τα πετεινά του ουρανού δεν πέφτει κάτω χωρίς να το ξέρει ο Χριστός. Και ακόμα ξέρει και πόσες είναι οι τρίχες της κεφαλής μας. Δεν θέλει να κάνει επίδειξη γνώσεως ή πανγνωσίας ο Χριστός, αλλά θέλει να μας πει και να μας πείσει ότι τα ξέρει όλα. Και όταν έχουμε ένα βάσανο και έχουμε την αίσθηση και τη γνώση ότι κάποιος το ξέρει και το ξέρει απόλυτα και το συμμερίζεται απόλυτα, τι γίνεται στην ψυχή μας? Έρχεται μια ηρεμία. Έρχεται μια κατάπαυση. Έρχεται μια ανάπαυση, αν θέλετε καλύτερα. Και μπορούμε και αντέχουμε. Μπορούμε και αντέχουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και στις μέρες μας τις πονηρές και χαλεπές, που όπως βλέπετε έχουν έρθει τα πάνω κάτω, και τόση παιδαγωγία μας στέλνει ο Χριστός για να ξυπνήσουμε, υποφέρουμε τόσα και πραγματικά και φανταστικά που πάμε να τρελαθούμε. Πόσοι δεν είναι μόνοι τους σε δωματιάκια και έχουν ανάγκη από παρηγοριά, έχουν ανάγκη από αγάπη, έχουν ανάγκη από την αίσθηση μιας παρουσίας, έχουν ανάγκη από ψωμάκι, έχουν ανάγκη από την προσευχή, έχουν ανάγκη από την καλοσύνη και στοργή του Χριστού και της Εκκλησίας. Τόσοι και τόσοι. Αυτοί όλοι νομίζετε πως είναι μόνοι τους? Εμείς οφείλουμε να τους βοηθάμε, αλλά καμιά φορά δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Ο Χριστός όμως δεν τους αφήνει. Και αν τους πάρει, έστω και από πείνα, έστω και από υπερπισιά, τους παίρνει και τους βάνει στους κόλπους του Αβραάμ. Τους παίρνει και τους βάνει στη βασιλεία του. Όπως πήρε το φτωχό το Λάζαρο, που ήταν μπροστά στον πυλώνα του πλουσίου, άρρωστος, πληγωμένος, μονάχος και νηστικός. Και ήρθαν οι άγγελοι και τον επήραν, γιατί δεν είναι άδικος ο Χριστός. Αδικήμεθα οι άνθρωποι. Και πολλές φορές επιγράφουμε και στο Θεό την αδικία. Αυτό είναι ψευδεπίγραφο, αυτό είναι αμαρτία. Ο Κύριος δεν αφήνει και κάνει πολλές φορές και κάτι άλλο. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε εμείς δεν το κάνει. Αφήνει και περιμένει να το κάνουμε. Γιατί? Για να κάνουμε και εμείς αγάπη. Για να κάνουμε και εμείς καλό στον πλησίον. Για να κάνουμε και εμείς την εντολή του Χριστού. Για να αισθανθούμε και εμείς το κυριότερο και σπουδαιότερο. Ό,τι προσφέρουμε, ό,τι δημιουργούμε, ό,τι βοηθάμε. Για να αισθανθούμε τη χαρά της προσφοράς. Μέγιστη χαρά στον κόσμο, πλήρη λησμονημένη από τους πολλούς, και τη μέγιστη χαρά της δημιουργίας. Μπορεί ο Θεός εν ρηπή οφθαλμού όλα να τα αλλάξει και οι πλούσιοι να γίνουν φτωχοί και οι φτωχοί πλούσιοι, αλλά δεν λέει τίποτε αυτό. Και ο πλούτος και η ευλογία, αλλά και η φτώχεια και η δοκιμασία είναι μαθήματα στα οποία καλούμεθα να δώσουμε εξετάσεις. Το πιο δύσκολο μάθημα είναι ο πλούτος, είναι η υγεία, είναι η δόξα, είναι η ομορφιά, πράγματα που επιδιώκει ο σύγχρονος άνθρωπος και πάντοτε. Αλλά αυτά είναι πολλές φορές και ο μεγαλύτερος πειρασμός και η μεγαλύτερη απάτη. Και φτάνουν άνθρωποι που τα εθήρευσαν μια ζωή να μένουν στο τέλος στην ψάθα. Και όχι μόνο αυτό, να είναι άδεια η ψυχή τους, να είναι παραπονεμένη και να μην τους φέλει και κανένας. Για τον ευτυχούντον, πάντες φίλοι,
τον δε δυστυχούντων ουδαυτός ο γεννήτορ, λέει η αρχαία ελληνική σοφία. Το αθάνατο νερό λοιπόν είναι η διδασκαλία του Χριστού. Πήγε στα όρη της Γαλιλαίας και από κοντά αμέτρητα πλήθη ανθρώπων, αφού η διδασκαλία του, ο λόγος του Θεού, ο λόγος του Χριστού, ο λόγος της χάριτος έτρεχε από τα χείλη του σαν το αθάνατο νερό του παραδείσου και ξύπναγε τις ψυχές, αφύπνιζε τις συνειδήσεις, καθάριζε τις υπάρξεις, ελεύκαινε τους ανθρώπους και τους έκανε ουρανίους. Δεν ήθελαν τίποτα. Έτσι μια μέρα από αυτές πήραν κοντά του αμέτρητα πλήθη, όπως προανέφερα, και ο Χριστός μιλούσε και θαυματουργούσε και έπιασε το βράδυ και οι Απόστολοι νοιάστηκαν τον κόσμο και λέει: Χριστέ μου, του λένε, απόλυσέ τους να πάνε στα γύρω χωριά και στις κόμες να αγοράσουν λίγο ψωμάκι να φάνε για να μην πέσουν κάτω από την πείνα. Και ο Χριστός έκαμε το θαύμα του χορτασμού των πεντακισχυλίων. 5.000 άνδρες χωρίς γυναικών και παιδίων. Θα ήταν τα παιδιά και γυναίκες πενταπλάσιοι. Βάλτε εδώ πέρα και κοιτάξτε. Λοιπόν, 30.000 κόσμο. Και έκαμε το θαύμα αυτό και γύρισε ξανά στην Ιουδαία. Άρχιζε η εορτή της κοινοπηγίας, μία από τις τρεις μεγάλες εορτές των Ιουδαίων. Μία ήταν το Πάσχα, η Πεντηκοστή και η Σκηνοπηγία. Το Πάσχα η διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας, η Πεντηκοστή οι 50 ημέρες στην έρημο του Σινά, και κατά την Πεντηκοστή πήραν τον νόμο από το όρο Σινά μέσω του Μωυσέως, και η Σκηνοπηγία ήταν ανάμνηση σύμφωνα με την οποία ο Μωυσής είδε στο όρος του Σινά τη σκηνή του Θεού, την εκκλησία του Θεού, και κράτησε το σχήμα της και το μετέφερε στο Βεσελεήλ και έφτιαξε εκείνος τη σκηνή του μαρτυρίου. Και μετά εόρταζαν τη σκηνοπηγία και για την κατασκήνωση στην έρημο του Σινά, που έμεναν σε σκηνές και ο Θεός τους έρνε καθώς εδιψούσαν, τους έδινε θαυματουργικά νερό. Χτυπούσε με το ραβδί στο βράχο ο Μωυσής και έβγαιναν νερά και ρίησαν ύδατα. Εγινόντουσαν πηγές λοιπόν τα βράχια και έπιναν νεράκι. Και ακόμη ήταν ανάμνηση της συγκομιδής των καρπών. Η εορτή της κοινοπηγίας ήταν εορτή χαράς και κατά αυτήν έψαλαν πολλά με τρόπο αλλαγμού και έλεγαν κυρίως το Οσανά, που σημαίνει στην κυριολεξία σώσε μας λοιπόν, αλλά εδώ σημαίνει δόξα σε ο Θεός, μπράβο μεγάλε, μπράβο ύψιστε, είσαι σπουδαίος, είσαι αχτύπητος, είσαι μεγάλος, είσαι τρανός. Και έφερναν νερό από την κολυβήθρα του Σιλοάμ και έχειναν στο θυσιαστήριο και γέμιζε ο τόπος νερά. Και βλέποντας ο Χριστός αυτά τα νερά που ήταν τα επίγεια νερά, τα πίνουμε και ξαναδιψάμε, τους μίλησε για το δικό του αθάνατο νερό και τους είπε: εάν τις διψά, ερχέστο πρόσμε και πινέτο. Σημερινή εορτή της Μεσοπεντηκοστής, μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας, άγνωση στους πολλούς και υποβαθμισμένη, είναι η εορτή του Χριστού, είναι η εορτή της σοφίας του Θεού, είναι η εορτή του Χριστού ως διδασκάλου. Από το στόμα του έτρεχε και τρέχει αθάνατο νερό, η θεία του διδασκαλία, και την εόρταζαν αυτοί στο Βυζάντιο την εορτή 8 ημέρες. Ήταν η εορτή της Μεγάλης Εκκλησίας, ήταν η εορτή της του Θεού Σοφίας, γιατί εδώ ο Κύριος με τη διδασκαλία του και με το μεσιανισμό του ανεδεικνύεται εν της πράγμασιν η σοφία του Θεού. Και ο ναός της του Θεού Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη δεν ήταν αφιερωμένος στη μάρτυρα Σοφία, αλλά αφιερωμένος εις την σοφία του Θεού που είναι ο Χριστός μας. Ήταν λοιπόν η σημερινή ημέρα η μεγάλη εορτή της Μεγάλης Εκκλησίας, της του Θεού Σοφίας.
Γι' αυτό εορτάζεται και 8 μέρες στη συνέχεια μεγαλοπρεπώς. Αλλά για το αθάνατο νερό που τρέχει από τα χείλη του Χριστού, για τη Θεία του Χάρη που θεραπεύει, για το Πνεύμα το Άγιο που παρακαλεί, θα χρειαστεί να μιλήσουμε στην επόμενη συνάντησή μας με τον τίτλο «Λευκές χώρες». Ευχαριστώ τους πατέρες και όλους σας ολόψυχα, το σταθμό της Εκκλησίας και τους ακροατάς αυτού εγγύς και μακράν. Ευχαριστώ το Ίδρυμα και ας ψάλλουμε τον κητήριο Πεάνα της Αναστάσεως και να φύγουμε. Χριστό.

Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουστένη.

ψαλτήρι. Η εκπομπή μας ξεκινά με τον Γιώργο Κακουλίδη, ο οποίος μας ψάλλει τα τρία εσπέρια προσώμια της Μεσοπεντηκοστής, Πάρεστην ή Μεσότης ημερών.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. 5η 7 Μαΐου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στον Ψευδά, τον Παλαιό Ναό, από τις 5:30 μετά μεσημβρίαν. Όπως μας πληροφορούν, Παρασκευή 8 Μαΐου θα τελεστεί πρωινή Θεία Λειτουργία στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολάξια, 6:30, 8:30.

η Καινή Διαθήκη. Λόγοι αιώνια ζωής. Ραδιοφωνική μεταφορά του αυθεντικού κειμένου της Καινής Διαθήκης σε μετάφραση του Νικόλαου Σωτηρόπουλου. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Νίτσα Διάκου.

από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Ενώ ο Ιησούς ακόμη μιλούσε, όχλος κατέφθασε και ο ένας από τους δώδεκα με το όνομα Ιούδας προπορευόταν από αυτούς ως οδηγός τους και πλησίασε τον Ιησού για να τον φιλήσει, διότι αυτό το αναγνωριστικό σημείο είχε δώσει σε αυτούς: όποιον θα φιλήσω αυτός είναι. Ο δε Ιησούς του είπε: Ιούδα, με φίλη με παραδίδεις τον Υιό του ανθρώπου. Βλέποντας δε οι μαθητές του τι επρόκειτο να συμβεί, του είπαν: Κύριε, να τους χτυπήσουμε με μαχαίρι? Και ένας από αυτούς χτύπησε το δούλο του αρχιερέως και του έκοψε το δεξιό αυτί. Ο δε Ιησούς είπε τότε: Αφήστε μέχρι εδώ, μην προβάλλετε περισσότερη αντίσταση. Και αφού έπιασε το αυτί του, τον θεράπευσε. Προς δε τους αρχιερείς και τους αξιωματικούς της φρουράς του ναού και τους πρεσβυτέρους που ήλθαν εναντίον του, είπε: Όπως εναντίον ληστού βγήκατε με μαχαίρια και με ρόπαλα, κάθε ημέρα ήμουν μαζί σας στο ναό και δεν απλώσατε τα χέρια σας επάνω μου για να με συλλάβετε. Αλλά αυτή είναι η δική σας ώρα και εξουσία, ώρα και εξουσία του σκότους. Αφού δεν τον συνέλαβαν, τον έφεραν και τον έβαλαν μέσα στο σπίτι του αρχιερέως. Ο δε Πέτρος ακολουθούσε από μακριά. Άναψαν δε φωτιά μέσα στην αυλή και κάθισαν όλοι γύρω, και ανάμεσά τους κάθισε και ο Πέτρος. Όταν δε τον είδε κάποια υπηρέτρια να κάθεται κοντά στη φωτιά, τον κοίταξε καλά και είπε: Και αυτός ήταν μαζί με αυτόν. Αλλά αυτός αρνήθηκε λέγοντας: Γυναίκα, δεν τον γνωρίζω. Μετά δε από λίγο τον είδε άλλος και είπε: Και εσύ από αυτούς είσαι. Αλλά ο Πέτρος είπε: Άνθρωπε, δεν είμαι. Και αφού πέρασε μία περίπου ώρα, κάποιος άλλος επέμενε λέγοντας: Πράγματι και αυτός ήταν μαζί με αυτόν, άλλωστε είναι Γαλιλαίος. Αλλά ο Πέτρος είπε: Άνθρωπε, δεν ξέρω τι λες. Και αμέσως, ενώ ακόμη μιλούσε, λάλησε ο πετεινός. Τότε έστρεψε ο Κύριος και κοίταξε εκφραστικά τον Πέτρο και θυμήθηκε ο Πέτρος το λόγο του Κυρίου, ότι του είπε δηλαδή: Προτού λαλήσει ο πετεινός, θα με απαρνηθείς τρεις φορές. Και βγήκε έξω από την αυλή ο Πέτρος και έκλαυσε πικρά. Οι δε άνδρες που περιστήχιζαν τον Ιησού τον περιέπαιζαν και τον χτυπούσαν, και αφού κάλυψαν γύρω γύρω το κεφάλι του για να μην βλέπει, χτυπούσαν το πρόσωπό του και τον ρωτούσαν λέγοντας: Προφήτευσε, ποιος είναι αυτός που σε χτύπησε? Και άλλα πολλά ασεβή και υβριστικά του έλεγαν. Και όταν ξημέρωσε, μαζεύθηκαν οι πρεσβύτεροι του λαού, οι αρχιερείς και οι γραμματείς, και τον προσήγαγαν στο συνέδριό τους για να δικαστεί, και είπαν: Εάν σ' είσαι ο Χριστός ο Μεσσίας, να μας το πεις σαφώς. Είπε δε σ' αυτούς: Εάν σας πω, δεν θα πιστεύσετε. Εάν δε και ερωτήσω, δεν θα μου απαντήσετε και δεν θα με απολύσετε. Από τώρα ο Υιός του ανθρώπου θα κάθεται στα δεξιά του παντοδυνάμου Θεού, θα δοξάζεται δηλαδή. Είπαν τότε όλοι: Σύ λοιπόν είσαι ο Υιός του Θεού? Αυτός δεν τους απάντησε: Το λέγετε εσείς ήδη ότι εγώ είμαι. Και αυτοί είπαν: Τι μας χρειάζεται άλλη μαρτυρία, αφού εμείς ήδη ακούσαμε από το ίδιο του το στόμα? Και σηκώθηκαν όλα τα μέλη του συνεδρίου και τον έφεραν στον Πιλάτο και άρχισαν να τον κατηγορούν λέγοντας: Αυτόν εδώ βρήκαμε να εξωθεί σε επανάσταση το έθνος και να είναι εναντίον της πληρωμής φόρων στον Κέσαρα, με τον ισχυρισμό για τον εαυτό του ότι είναι ο Μεσσίας, ο Βασιλεύς. Ο δε Πιλάτος τον ρώτησε λέγοντας: Σύ είσαι ο Βασιλεύς των Ιουδαίων? Απαντώντας δε του είπε: Το λέγει σύ. Ο Ιησούς παραδέχθηκε ότι είναι Βασιλεύς, αλλά με πνευματική βασιλεία. Τότε ο Πιλάτος είπε στους αρχιερείς και τον όχλο: Καμία ενοχή δεν βρίσκω στον άνθρωπο αυτό. Αλλά αυτοί επέμεναν λέγοντας: Αναστατώνει το λαό, διδάσκοντας όλη την Ιουδαία. Άρχισε από τη Γαλιλαία και έφτασε ως εδώ.
Ο Πιλάτος δε, όταν άκουσε για Γαλιλαία, ρώτησε αν ο άνθρωπος είναι Γαλιλαίος. Και όταν έμαθε ότι είναι από την επαρχία της δικαιοδοσίας του Ηρώδη, τον παρέπεμψε στον Ηρώδη που ήταν κι αυτός τις ημέρες αυτές στα Ιεροσόλυμα. Ο δε Ηρώδης, όταν είδε τον Ιησού, χάρηκε πολύ, διότι από πολύ καιρό ήθελε να τον δει, επειδή άκουε πολλά γι' αυτόν και ήλπιζε να δει να γίνεται κάποιο θαύμα από αυτόν. Του έκανε δε πολλές ερωτήσεις, αλλά αυτός δεν του απαντούσε τίποτε. Παρίσταντο δε οι γραμματείς και οι αρχιερείς και τον κατηγορούσαν εντόνως. Αφού δε ο Ηρώδης με τους στρατιώτες του τον εξουθένωσε και τον περιέβεξε, τον έντισε μεγαλόπρεπη στολή και τον έστειλε πάλι στον Πιλάτο. Έγιναν δε φίλοι μεταξύ τους ο Ηρώδης και ο Πιλάτος την ημέρα αυτή, διότι προηγουμένως βρίσκονταν σε έχθρα μεταξύ τους.

δε Πιλάτος κάλεσε μαζί τους αρχιερείς και τους άρχοντες και το λαό και τους είπε: «Μου φέρατε αυτό τον άνθρωπο με την κατηγορία ότι παρακινεί το λαό σε επανάσταση. Αλλιδού εγώ κατόπιν ανακρίσεως ενώπιόν σας δεν βρήκα ένοχο αυτόν τον άνθρωπο σε τίποτε από όσα τον κατηγορείτε, ούτε και ο Ηρώδης. Έστειλα και εσάς αυτόν. Έτσι αποδείχθηκε ότι δεν έχει πράξει τίποτε άξιο θανάτου. Γι' αυτό, αφού τον βασανίσω, θα τον απολύσω. Έπρεπε δε κατά την εορτή του Πάσχα να απολύει ένα κρατούμενο για χάρη τους. Αλλά όλο το πλήθος κράβγασε λέγοντας: «Θανάτωσε τον και απόλυσε για χάρη μας τον Βαραβά». Αυτός ο Βαραβάς είχε φυλακιστεί για κάποια εξέγερση που έγινε στην πόλη και για φόνο. Πάλι τότε ο Πιλάτος έκανε έκκληση θέλοντας να απολύσει τον Ιησού, αλλά αυτοί κράβγαζαν λέγοντας: «Σταύρωσέ τον, σταύρωσέ τον». Αυτός δε για τρίτη φορά είπε προς αυτούς: «Αλλά τι κακό έκανε αυτός, δεν βρήκα σε αυτόν τίποτε άξιο θανάτου. Αφού λοιπόν τον βασανίσω, θα τον απολύσω». Αλλά αυτοί με φωνές μεγάλες επέμεναν στο αίτημά τους να σταυρωθεί, και οι φωνές αυτών και μάλιστα των αρχιερέων υπερίσχυαν. Τότε ο Πιλάτος αποφάσισε να γίνει το αίτημά τους και τους απόλυσε το Βαραβά που ζητούσαν, το φυλακισμένο για εξέγερση και φόνο, ενώ τον Ιησού παρέδωσε κατά το θέλημά τους για να σταυρωθεί. Και όταν τον πήραν και τον μετέφεραν, έπιασαν κάποιο Σίμωνα Κυριναίο που ερχόταν από την Ήπεθρο και τον φόρτωσαν το σταυρό για να τον μεταφέρει ακολουθώντας τον Ιησού. Τον ακολουθούσε δε μεγάλο πλήθος του λαού, στο οποίο περιλαμβάνονταν και γυναίκες, οι οποίες έκλαιαν και θρηνούσαν γι' αυτόν. Έστρεψε δε προς αυτές ο Ιησούς και είπε: «Θυγατέρες Ιερουσαλήμ, μην κλαίετε για μένα, αλλά για τους εαυτούς σας να κλαίετε και για τα τέκνα σας. Διότι ειδού έρχονται οι μέρες κατά τις οποίες θα υπούν ευτυχείς οι στήρες και οι κοιλιές που δεν γέννησαν και οι μαστοί που δεν θύλεσαν. Τότε θα αρχίσουν να λέγουν στα όρη: Πέσετε επάνω μας, και στα βουνά σκεπάσετε μας. Διότι εάν στο χλωρό ξύλο, σε μένα τον αναμάρτητο και Άγιο κάνουν αυτά, στο ξερό στους αμαρτωλούς τι θα γίνει?» Οδηγούνταν δε και άλλοι δύο κακούργοι για να θανατωθούν μαζί του. Και όταν έφτασαν στον τόπο που ονομάζεται Κρανίο, εκεί σταύρωσαν αυτόν και τους κακούργους, τον ένα από τα δεξιά του Ιησού και τον άλλο από τα αριστερά. Ο δε Ιησούς έλεγε: «Πατέρα, συγχώρησέ τους, διότι δεν ξέρουν τι κάνουν». Όταν δε οι στρατιώτες μοιράζονταν τα ενδύματά του, έβαλαν κλήρο και ο λαός στεκόταν και έβλεπε. Περιέπαιζαν δε και οι άρχοντες μαζί με αυτούς λέγοντας: «Άλλους έσωσε, ας σώσει και τον εαυτό του, εάν αυτός είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο εκλεγμένος από το Θεό». Τον περιέπαιζαν δε και οι στρατιώτες πλησιάζοντας και προσφέροντας σε αυτόν ξύδι και λέγοντας: «Εάν είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Ήταν δε και επιγραφή από πάνω του γραμμένη στα ελληνικά και στα ρωμαϊκά και στα εβραϊκά: «Αυτός είναι ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Ένας δε από τους κακούργους που κρεμάστηκα στο σταυρό τον έβριζε λέγοντας: «Εάν είσαι ο Χριστός, ο Μεσσίας, σώσε τον εαυτό σου και εμάς». Αλλά ο άλλος κακούργος μίλησε και τον επέπληξε λέγοντας: «Ούτε εσύ φοβήσε το Θεό, αν και υφίστασε το αυτό πάθος. Και εμείς μεν δικαίως τιμωρούμεθα, διότι απολαμβάνουμε αυτά που αξίζουν οι πράξεις μας. Αλλά αυτός ο Ιησούς κανένα άτοπο δεν έπραξε». Έλεγε δε στον Ιησού: «Θυμήσουμε, Κύριε, όταν έρθεις με τη βασιλική σου δύναμη». Ο δε Ιησούς του είπε: «Αληθινά σου λέγω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο». Ήταν δε περίπου ώρα 12 το μεσημέρι και έπεσε σκοτάδι σε όλη τη γη έως ώρα 3 το απόγευμα, διότι ο ήλιος υπέστη έκλειψη και το παραπέτασμα του ναού σχίστηκε στο μέσο,
και φώναξε με φωνή μεγάλη ο Ιησούς και είπε: «Πατέρα, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου». Και μόλις είπε αυτό, εξέπνευσε. Όταν δε ο εκατόνταρχος είδε αυτό που έγινε, δόξασε το Θεό και είπε: «Όντως αυτό

και όλα τα πλήθη του λαού που μαζεύτηκαν για να ειδούν αυτό το θέαμα της Σταυρώσεως, βλέποντας όσα έγιναν, επέστρεφαν χτυπώντας τα στήθη τους. Όλοι δε οι γνωστοί του, καθώς και οι γυναίκες που μαζί τον ακολούθησαν από τη Γαλιλαία, στέκονταν μακριά και παρακολουθούσαν τα γεγονότα. Και ειδού παρουσιάζεται ένας άνδρας, ονομαζόμενος Ιωσήφ, που ήταν βουλευτής, μέλος του συνεδρίου και άνθρωπος καλός και ευσεβής. Αυτός δεν είχε συμφωνήσει με την απόφαση και την πράξη αυτών των μελών του συνεδρίου, καταγόμενος από την Αρημαθέα, πόλη των Ιουδαίων, που ανέμενε και αυτός στη βασιλεία του Θεού. Αυτός προσήλθε στον Πιλάτο και ζήτησε το σώμα του Ιησού, και αφού το κατέβασε από το σταυρό, το τύλιξε σε ένα σεντόνι και το έθεσε σε ένα μνήμα λαξευμένο σε βράχο, όπου κανείς ακόμη δεν είχε ενταφιαστεί. Και ήταν η μέρα Παρασκευή, πλησίαζε να αρχίσει το Σάββατο. Οι δε γυναίκες που είχαν έλθει μαζί του από τη Γαλιλαία είδαν το μνήμα και ότι ετέθη εκεί το σώμα του. Και αφού επέστρεψαν στην πόλη, ετοίμασαν αρώματα και μοίρα, και το μεν Σάββατο δεν έκαναν καμία ενέργεια συμφώνως προς την εντολή περιαργίας του Σαββάτου. Κατά δε την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, την Κυριακή, από τα βαθιά χαράματα ήρθαν στο μνήμα φέροντας τα αρώματα που είχαν ετοιμάσει και ήταν μαζί τους και μερικές άλλες. Βρήκαν δε το λίθο αποκυλισμένο από το μνήμα, και όταν μπήκαν στο μνήμα δεν βρήκαν το σώμα του Κυρίου Ιησού. Και ενώ βρίσκονταν σε απορία γι' αυτό, ειδού δύο άνδρες παρουσιάστηκαν σε αυτές με αστραφτερές στολές. Ενώ δε κυριεύθηκαν από φόβο και έσκυβαν το πρόσωπό τους στη γη, είπαν σε αυτές: «Γιατί ζητείτε μεταξύ των νεκρών εκείνον ο οποίος είναι ο ζών? Δεν είναι εδώ, αλλά αναστήθηκε. Θυμηθείτε ότι σας μίλησε όταν ακόμη ήταν στη Γαλιλαία, λέγοντας ότι πρόκειται ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων ασεβών και να σταυρωθεί και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί». Και θυμήθηκαν τα λόγια του. Και όταν επέστρεψαν από το μνήμα, ανέφεραν όλα αυτά στους 11 Αποστόλους και σε όλους τους λοιπούς. Αυτές δε που τα ανέφεραν στους Αποστόλους ήταν η Μαγδαληνή Μαρία και η Ιωάννα και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και οι άλλες που ήταν μαζί τους. Αλλά τα λόγια τους φάνηκαν σε αυτούς σαν παραλήρημα και παραμύθι και δεν τις πίστευαν. Ο Πέτρος όμως σηκώθηκε και έτριξε στο μνήμα, και όταν έσκυψε βλέπει τα σάβανα μόνα χωρίς το σώμα, και επέστρεψε εκπλησόμενος και απορώντας για το γεγονός.

που απέχει 60 στάδια, περίπου 11 χιλιόμετρα από την Ιερουσαλήμ και ονομάζεται Εμμαούς, και μιλούσαν μεταξύ τους για όλα αυτά τα συμβάντα. Και ενώ μιλούσαν και συζητούσαν, ο ίδιος ο Ιησούς πλησίασε και πήγαινε μαζί τους. Αλλά οι οφθαλμοί τους κρατούνταν για να μην τον αναγνωρίσουν. Είπε δε προς αυτούς: «Ποια είναι αυτά τα πράγματα για τα οποία συζητείτε μεταξύ σας στο δρόμο σας και είστε σκυθροποί?» Απαντώντας δε ο ένας, που ονομαζόταν Κλεόπας, του είπε: «Συ μόνος κατοικείς στην Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες όσα έγιναν σε αυτή τις ημέρες αυτές?» Και είπε σε αυτούς: «Ποια?» Αυτοί δε του είπαν: «Τα σχετικά με τον Ιησού τον Ναζωραίο, που υπήρξε προφήτης δυνατός σε έργα και λόγους ενώπιον του Θεού και όλου του λαού, και πως οι αρχιερείς και οι άρχοντες μας τον παρέδωσαν για να υποστεί θανατική ποινή και τον σταύρωσαν. Εμείς δε ελπίζαμε ότι αυτός είναι εκείνος ο οποίος πρόκειται να λυτρώσει τον Ισραήλ. Αλλά παρόλα αυτά, αυτή είναι η τρίτη σήμερα ημέρα αφού του έγιναν αυτά και φως δεν βλέπουμε. Όμως συνέβη και αυτό. Μερικές γυναίκες από τον κύκλο μας μας εξέπληξαν, διότι πήγαν πολύ πρωί στο μνήμα και δεν βρήκαν το σώμα του, και επέστρεψαν και είπαν ότι είδαν και οπτασία αγγέλων, οι οποίοι λέγουν ότι αυτό ζει. Και πήγαν μερικοί από τους δικούς μας στο μνήμα και βρήκαν τα πράγματα έτσι όπως και οι γυναίκες είπαν, αλλά αυτόν δεν τον είδαν. Τότε αυτός τους είπε: «Όσεις που δεν έχετε νου και η καρδιά σας αργεί να πιστεύσει σε όλα όσα είπαν οι προφήτες, αυτά δεν έπρεπε να πάθει ο Χριστός, ο Μεσσίας, και έτσι να εισέλθει στη σφαίρα της δόξης του? Και αφού άρχισε από τον Μωυσή και από όλους τους προφήτες, με όλα τα γραφικά χωρία εξηγούσε σε αυτούς τα σχετικά με τον εαυτό του». Και πλησίασαν στο χωριό που πήγαιναν, και αυτός προσποιήθηκε ότι θα πήγαινε μακρύτερα. Αλλά τον πίεσαν λέγοντας: «Μείνε μαζί μας, διότι πλησιάζει να βραδιάσει και η ημέρα τελειώνει». Και πήγε μέσα στο χωριό για να μείνει μαζί τους. Και όταν κάθισε μαζί τους στο τραπέζι, πήρε τον άρτο και τον ευλόγησε και τον τεμάχησε και τους έδινε. Τότε άνοιξαν τα μάτια τους και τον αναγνώρισαν, αλλά αυτός έγινε άφαντος από αυτούς. Είπαν τότε μεταξύ τους: «Η καρδιά μας δεν φλογιζόταν μέσα μας, καθώς μας μιλούσε στο δρόμο και καθώς μας εξηγούσε τις γραφές». Και σηκώθηκαν την ίδια ώρα και επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ, και βρήκαν συγκεντρωμένους τους 11 και τους άλλους που ήταν μαζί τους, και έλεγαν ότι όντως αναστήθηκε ο Κύριος και εμφανίστηκε στο Σίμωνα, και αυτοί διηγούνταν όσα συνέβησαν καθοδόν και ό,τι τους αποκαλύφθηκε κατά τον τεμαχισμό του άρτου. Ενώ δε αυτοί έλεγαν αυτά, ο ίδιος ο Ιησούς παρουσιάστηκε σε αυτούς και τους λέγει: «Ευλογία σε εσάς». Κυριεύθηκαν δε από τρόμο και φόβο λόγω της ευνηδίας και παράδοξης παρουσίας του Κυρίου και κλεισμένων των θυρών, και νόμιζαν ότι βλέπουν φάντασμα. Είπε δε σε αυτούς: «Γιατί είστε ταραγμένοι, και γιατί σκέψεις απιστίας γεννώνται στις διάνοιές σας? Κοιτάξτε τα χέρια μου και τα πόδια μου για να βεβαιωθείτε ότι είμαι εγώ ο ίδιος. Ψηλαφίσατε με και πιστείτε, διότι το φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά, όπως βλέπετε ότι έχω εγώ». Και αφού είπε αυτό, τους έδειξε τα χέρια και τα πόδια. Και επειδή ακόμη δεν πίστευαν σε τόσο μεγάλης χαράς γεγονός και εκπλήσονταν, τους είπε: «Έχετε κάτι φαγόσιμο εδώ?» Αυτοί δεν του έδωσαν ένα κομμάτι από ψητό ψάρι και ένα κομμάτι από κυρίθρα με μέλι, και πήρε και έφαγε ενώπιον τους. Ύστερα τους είπε: «Αυτά είναι τα γεγονότα για τα οποία μίλησα σε εσάς όταν ακόμη ήμουν μαζί σας, ότι πρόκειται δηλαδή να εκπληρωθούν όλα τα γραμμένα στον νόμο του Μωυσή και τους προφήτες και τους ψαλμούς για μένα». Τότε άνοιξε το νου τους για να καταλαβαίνουν τις γραφές, και τους είπε:
Έτσι έχει γραφεί και έτσι έπρεπε να πάθει ο Χριστός, ο Μεσσίας, και να αναστηθεί εκ νεκρών κατά την τρίτη ημέρα και να κηρυχθεί στο όνομά του μετάνοια και άφεση αμαρτιών σε όλα τα έθνη, αρχίζοντας από την Ιερουσαλήμ. Σεις δε είστε μάρτυρες αυτών των γεγονότων, και ειδού εγώ θα αποστείλω σε εσάς ότι υποσχέθηκε ο Πατέρας μου το Πνεύμα το Άγιο. Σεις δε καθίσετε στην πόλη Ιερουσαλήμ έως ότου οπλιστείτε με δύναμη από τον ουρανό. Τους οδήγησε δε έξω από την Ιερουσαλήμ σε μικρή απόσταση προς την κατεύθυνση της Βιθανίας και ύψωσε τα χέρια του και τους ευλόγησε. Και καθώς τους ευλογούσε, αποχωρίστηκε από αυτούς και ανέβαινε στον ουρανό. Και αυτοί, αφού τον προσκύνησαν, επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ με χαρά μεγάλη και ήταν συνεχώς στο ναό, υμνώντας και δοξάζοντας το Θεό.

Καινή Διαθήκη. Λόγοι αιώνια ζωής. Ραδιοφωνική μεταφορά του αυθεντικού κειμένου της Καινής Διαθήκης σε μετάφραση του Νικόλαου Σωτηρόπουλου. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Νίτσα Διάκου.

Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδη.

Όταν κάποιος θεληματικά παρέλειπε τον γέροντα Σιμεώνη και την ανάμνηση της πνευματικότητάς του παρέδιδε στη λύθη, φυσικά δεν θα απέφευγε την κατηγορία της αδικίας και του φθόνου σαν άνθρωπος που δεν θέλει να επαινεί αυτά που αξίζει να επαινεθούν, ούτε να παρουσιάσει για μίμηση τα αξιαγάπητα σε αυτούς που θέλουν να ωφεληθούν. Έχω ιδέα, όχι από τον φόβο μήπως κατηγορηθώ, αλλά από την επιθυμία να επαινεθώ, θα διηγηθώ τη ζωή του. Αυτός λοιπόν πάρα πολύ χρόνο έζησε ακολουθώντας την ερημική ζωή, ζώντας ένα μικρό σπήλαιο. Δεν απολάμβανε καμιά ανθρώπινη παρηγοριά, γιατί είχε προτιμήσει να ζει μόνος του και διαρκώς συνομιλούσε με τον Θεό των όλων. Για τροφή του είχε ταυρόσιμα χόρτα. Αλλά λαχταρώντας περισσότερη ησυχία, επιθύμησε να πάει στο όρος Σινά. Όταν το έμαθαν πολλοί από τους πιο σπουδαίους που ακολουθούσαν τον ίδιο τρόπο ζωής, έσπευσαν λαχταρώντας να πάνε μαζί του. Αφού βάδισαν πολλές μέρες και σαν έφτασαν στην έρημο που ήταν τα Σόδωμα, βλέπουν από μακριά να βγαίνουν μέσα από ένα λάκκο δύο ανθρώπινα χέρια που υψώνονταν προς τον ουρανό. Στην αρχή το πήραν για δαιμονική απάτη. Αφού όμως προσευχήθηκαν εντονότερα και βλέποντας πάντα το ίδιο θέαμα, έτρεξαν προς εκείνον τον τόπο. Τότε βλέπουν ένα μικρό όριγμα σαν αυτό που συνηθίζουν να κάνουν οι αλεπούδες όταν κατασκευάζουν τις κρύπτες τους. Δεν είδαν όμως κανέναν εκεί, διότι ακούγοντας τα βήματα, αυτός που είχε υψωμένα τα χέρια κρύφθηκε βαθύτερα μέσα στην

ο γέροντας, τον παρακαλούσε πάρα πολύ να τον ειδεί, αν βέβαια είναι άνθρωπος και όχι κάποιος δαίμονας που ξεγελάει παίρνοντας τέτοιες μορφές. Διότι και εμείς, είπε, ακολουθώντας τον ασκητικό βίο και αγαπώντας την ησυχία, πλανιόμαστε σε αυτήν την έρημο, επιθυμώντας να προσκυνήσουμε τον Θεό όλων στο όρο Σινά. Σε αυτό όπου, αφού παρουσιάστηκε στον δούλο του Μωυσή, έδωσε τις πλάκες του νόμου. Βέβαια, δεν νομίζουμε ότι ο Θεός μπορεί να περιοριστεί σε κάποιον τόπο, γιατί τον ακούμε να λέει «Εγώ πληρώ τον ουρανό και τη γη», λέει ο Κύριος, και ότι εξουσιάζει όλη τη γη και όλους εκείνους που σαν ακρίδες κατοικούν σε αυτήν. Συμβαίνει όμως σε αυτούς που πολλοί αγαπούν να τους είναι πολυπόθητοι όχι μόνο οι αγαπημένοι αλλά και οι τόποι όπου έζησαν και μίλησαν. Ενώ ο γέροντας έλεγε αυτά και παρόμοια, βγαίνει από την κρύπτη ο άνθρωπος που ήταν κρυμμένος. Ήταν άγριος στην όψη, αναμαλιασμένος, το πρόσωπό του ρητιδωμένο, τα μέλη του σώματός του σκελετωμένα και ήταν ντυμένος με λίγα βρώμικα κουρέλια, καμωμένα από φύλλα φινίκων. Αφού τους χαιρέτησε και τους απίφθινε τον χαιρετισμό της ειρήνης, ζητούσε να μάθει ποιοι ήταν, από πού έρχονταν και πού πήγαιναν. Ο γέροντας απάντησε στην ερώτησή του και ζήτησε κι αυτός να μάθει από πού είχε έρθει και για ποιο λόγο είχε διαλέξει αυτήν τη ζωή. Αυτός είπε «Κι εγώ είχα την ίδια επιθυμία που κι εσείς, έχοντάς την, ξεκινήσατε για το Σινά. Και είχα σύντροφο σε αυτή την πορεία κάποιον φίλο που είχε τις ίδιες ιδέες με μένα και τον ίδιο σκοπό. Ανταλλάξαμε όρκους μεταξύ μας να μην μας χωρίσει από την κοινή ζωή ούτε ο θάνατος. Όμως, ενώ προχωρούσαμε, συνέβη εκείνος να πεθάνει σε αυτό εδώ το μέρος. Τότε εγώ, όντας δεμένος με τον όρκο, άνοιξα όπως μπορούσε ένα λάκκο και έθαψα το σώμα του. Αφού δίπλα σε αυτόν τον τάφο άνοιξα άλλον ένα για τον εαυτό μου, σε αυτό το μέρος περιμένω το τέλος της ζωής και προσφέρω στον Κύριο τη συνηθισμένη λατρεία. Για τροφή μου έχω τους χουρμάδες που μου φέρνει ένας αδελφός ύστερα από εντολή αυτού που φροντίζει για όλα.

λέγονταν αυτά, φάνηκε από μακριά ένα λιοντάρι και οι σύντροφοι του γέροντα καταλήφθηκαν από αγωνία. Όταν το αντιλήφθηκε ο ερημίτης που καθόταν μέσα στον λάκκο, σηκώθηκε και έκανε νόημα στο λιοντάρι να πάει από την άλλη μεριά. Αυτό αμέσως υπάκουσε και ήρθε φέρνοντας τον καρπό των Φινίκων. Μετά έκανε στροφή και έφυγε, και αφού ξάπλωσε μακριά από αυτούς, κοιμήθηκε. Ο ερημίτης λοιπόν, αφού μοίρασε σε όλους τους χουρμάδες και αφού πήρε μαζί τους μέρος στην προσευχή και στην ψαλμωδία, πολύ πρωί, μετά το τέλος της λειτουργίας, αποχαιρετώντας τους, τους ξεπροβόδισε, αφήνοντάς τους έκπληκτους από το παράδοξο θέαμα. Κι αν κανένας δεν πιστεύει σε αυτά που υπόθηκαν, ας θυμηθεί τη ζωή του ξακοστού προφήτη Ηλία και την υπηρεσία που του προσέφεραν τα κοράκια, τα οποία το πρωί του έφερναν ψωμί και το απόγευμα κρέας. Διότι είναι εύκολο στον δημιουργό του παντός να βρίσκει κάθε τρόπο για την εξυπηρέτηση των δικών του. Έτσι και τον Ιωνά, στην κοιλιά του κήτους, τον διαφύλαξε 3 μερόνυχτα και τα λιοντάρια στον λάκκο έκανε να μείνουν έκθαμβα στη θέα του Δανιήλ, και την άψυχη φωτιά έκανε να ενεργεί με λογική και τους μέσα να φωτίζει, ενώ τους έξω να κατακαίει. Αλλά βέβαια θεωρώ περιττό να παραθέσω αποδείξεις της θείας δυνάμεως. Όταν λοιπόν έφτασαν στο ποθητό όρος, εκείνος ο θαυμαστός γέροντας, ο Σιμεώνης, στον τόπο όπου ο Μωυσής αξιώθηκε να δει τον Θεό, τον είδε βέβαια, όπως ήταν δυνατόν στην ανθρώπινη φύση. Λέγεται ότι γονάτισε και δεν σηκώθηκε, ώσπου άκουσε θεϊκή φωνή να του εκφράζει τη δεσποτική ευμένεια. Και αφού όλη την εβδομάδα την πέρασε έτσι σκυμμένος, χωρίς να φάει το παραμικρό, τον διέταξε η φωνή να πάρει και να φάει πρόθυμα αυτά που βρίσκονταν μπροστά του. Και τότε, αφού άπλωσε το χέρι και βρήκε 3 μήλα, τα έφαγε όπως του παρήγγειλε αυτός που του τα έδωσε, και αφού ανέκτησε όλες του τις δυνάμεις με χαρά, όπως ήταν φυσικό, χαιρέτησε τους συντρόφους του. Ξαναπήρε λοιπόν τον δρόμο της επιστροφής, λάμποντας από χαρά, επειδή είχε ακούσει τη θεϊκή φωνή και είχε απολαύσει τη θεόσδοτη τροφή.

αλήθεια διδάσκοντας, έτσι ζώντας, τόσο μεγάλα θαύματα κάνοντας και εκπέμποντας κάθε είδους ακτινοβολία, δέχτηκε το τέλος του εδίπονου βίου και απεδίμησε στην αγέραστη και χωρίς λύπη ζωή, αφήνοντας άσβεστη δόξα και θύμηση που μένει αιώνια. Η μακάρια και τρισμακάρια μητέρα μου δέχτηκε την ευλογία του όσο εκείνος ζούσε και πολλές φορές μου διηγήθηκε πολλές από τις ιστορίες του. Και εγώ τώρα παρακαλώ να πρεσβεύει για μένα και ξέρω ότι θα το πετύχω, διότι θα δεχτεί την αίτησή μου, θέλοντας να μιμηθεί τη φιλανθρωπία.

ένας αδελφός ρώτησε του ναβά τη Θόη: «Ποιος είναι ο δρόμος που οδηγεί στην ταπείνωση?» Και ο γέροντας απάντησε: «Ο δρόμος για την ταπείνωση είναι αυτός: εγκράτεια, προσευχή και να θεωρείς τον εαυτό σου τον έσχατο σε ολόκληρη τη δημιουργία».

λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το γεροντικό του Σινά. Έκδοση της Ιεράς Μονής Θεοβαδίστου Όρου Σινά.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. 5η 7 Μαΐου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στον Ψευδά, τον Παλαιό Ναό, από τις 5:30 μετά μεσημβρίαν. Όπως μας πληροφορούν, Παρασκευή 8 Μαΐου θα τελεστεί πρωινή Θεία Λειτουργία στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολάξια, 6:30-8:30.

προσκύνημα στα ιερά σεβάσματα της Ορθοδοξίας και του Γένους. Νοσταλγικές περιηγήσεις με την Ιωάννα Κατσούλα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Το διπορικό μας στρέφεται σήμερα προς τη Βόρεια Ελλάδα, στην ακριτική Κόνιτσα. Δεν θα σταθούμε σε αυτήν την πανέμορφη πόλη, αλλά θα επισκεφθούμε τον ιστορικό ναό του Οσίου Νικάνορα στο ομώνυμο χωριό. Αφήνουμε την Κόνιτσα, ακολουθώντας τον δρόμο που οδηγεί προς τη Μακεδονία. Διασχίζουμε ένα από τα ωραιότερα τοπία της Ελλάδος. Δυσπερίγραπτη γύρω μας η ομορφιά και η μαγεία πάνω από το Σαραντάπορο ποταμό. Σε 20 λεπτά από την Κόνιτσα φτάνουμε σε μία διασταύρωση, από όπου σύμφωνα με τη σχετική πινακίδα πρέπει να πάρουμε έναν χωματόδρομο. Μπροστά μας τώρα το γραφικό εξοκλήσει πάνω στην κορυφή Θεόρα του Βράχου. Πραγματικό μετέωρο μεταξύ ουρανού και γης. Η κορυφή τούτου του βράχου διαφέρει από τις άλλες. Είναι ένας ψηλός, λιγνός κόνος με πέτρινη κεφαλή. Και εκεί επάνω είναι το ιερό προσκύνημα του Οσίου Νικάνορα, που φαίνεται να σμίγει με τα σύννεφα και να επικοινωνεί. Ο ξαναγός μας, πατήρ Διονύσιος Τάτσης, ιεροδιδάσκαλος Κονίτσης, μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του μας τονίζει.

Επί 160 χρόνια τώρα παρηγορεί τους ανθρώπους ο ναός του Οσίου. Και όσοι δεν πάτησαν το πόδι τους εκεί, καθώς περνούν κάτω από τον κεντρικό δρόμο, σταυροκοπιούνται και θαυμάζουν τον Άγιο και λαχταρούν πότε και αυτοί θα αξιωθούν να τον προσκυνήσουν. Όλη η περιοχή γύρω κατάφυτη, γεμάτη βελανιδιές, ενώ κάπου κάπου υψώνουν τη μεγαλόπρεπη κορμοστασιά τους έλατα και κυπαρίσια. Δεξιά μας διακρίνονται οι στέγες του χωριού Νικάνορ, παλαιά Κορτίνιτσα, στους πρόποδες του βουνού Κλέφτη. Καθώς ανηφορίζουμε, όλο και πιο καλά φαίνεται το μετέωρο εξοκλήσι του οσίου Νικάνορα με τα άσπρα κελιά. Μόλις φτάσουμε στη ρίζα του βράχου, η συγκίνηση κορυφώνεται. Είμαστε στο λιμάνι του θαυματουργού Οσίου. Η ψυχή γαλινεύει. Εδώ πάβουν οι βιωτικές μέρημνες, τα τρεχάματα του βίου σταματούν, οι θόρυβοι όλοι σβήνουν. Εδώ δεν σκορπίζεται ο νους από τα διάφορα μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας, τηλεόραση και άλλα. Εδώ αποθέτουμε πάσαν την βιωτική μέρημνα. Εκείνοι που αγαπούν την ψυχοφελή έρημο, που αναζητούν έστω και για σύντομο χρονικό διάστημα την ηρεμία σε τόπους ιερούς και άγιους, εφραίνονται και αναπέμπουν διάπειρες ευχές. Είναι αλήθεια πως στα ταπεινά αυτά εξοκλήσια η ψυχή κατανήσεται ευκολότερα και αισθάνεται την ανάγκη να επαναλάβει του τελώνου τη φωνή.

Στην κάτω πλατεία βλέπουμε το χώρο του αγιασμού που είναι χτισμένος με καλοπελεκημένες πέτρες. Η πλατεία είναι τσιμεντοστρωμένη με ακακίες γύρω-γύρω και σιδερένιες κολόνες που στηρίζουν τα κλαδιά για να δημιουργείται ίσκιος κατά το πανηγύρι. Από κάτω η βρύση, με το νερό που έρχεται από πολύ μακριά. Στη ρίζα του βράχου ανατολικά βρίσκονται δύο κελιά, το δεξιό με τζάκι και σκεπασμένο με πλάκες, ενώ το αριστερό είναι μεταγενέστερο και σκεπάζεται με τσίγκο. Εκείνο που μας αφήνει εδώ κατάπληκτους είναι η μεγάλη φέτα του βράχου που κατά παράδοξο τρόπο θαυματουργικό στέκεται πλαγιαστά στο μεγάλο πέτρινο όγκο. Βρίσκεται ακριβώς κάτω από το θεμέλιο του ιερού, του μικρού ναού του Οσίου Νικάνορα. Θα ρει κανείς πως με ένα άγγιγμα θα πέσει και θα καταπλακώσει τα δύο κελιά που βρίσκονται από κάτω. Η παράδοση τοπική, μας εξηγεί ο ιεροδιδάσκαλος πατήρ Διονύσιος Τάτσης, λέγει ότι ο βράχος αυτός ήταν πάνω σε ένα μεγάλο βράχο, εκεί που σήμερα είναι ο ναός, και τραβήχτηκε θαυματουργικά για να διευκολύνει το έργο των χωρικών που είχαν αρχίσει να χτίζουν το εκκλησάκι του Οσίου Νικάνορα.

Εκείνα τα χρόνια, συνεχίζει ο ξεναγός μας, γύρω στα 1815 είχε πέσει φοβερή χολέρα στο χωριό Κορτίνιστα. Η δυστυχία ήταν μεγάλη. Το φοβερό θανατικό αφάνιζε οικογένειες. Οι περισσότεροι κάτοικοι του χωριού σκορπίστηκαν μακριά για να σωθούν. Πανικός και φόβος είχε καταλάβει όλους τους χωρικούς και δεν τους πλησίαζε κανένας. Ένας βοσκός αγελάδων με την αγέλη του κατοικούσε σε αυτή την περιοχή που σήμερα βρίσκεται ο ναός. Με το χωριό δεν είχε συχνή επικοινωνία. Μια βραδιά του παρουσιάστηκε στον ύπνο του ο Άγιος Νικάνορ και του είπε ότι το χωριό θα σωθεί από τη χολέρα. Τον πρόσταξε μάλιστα να πάει στο χωριό για να τους καθησυχάσει και να τους πείσει να ξαναγυρίσουν στα σπίτια τους. Ο βοσκός ξύπνησε πρωί-πρωί χωρίς να δώσει και πολύ σημασία στο όνειρο. Το άλλο βράδυ ξαναπαρουσιάστηκε ο Άγιος στο βουκόλο και τον απείλησε γιατί δεν ξεπλήρωσε την προσταγή του. Τότε ο βοσκός πίστεψε και έκανε όπως του υπόδειξε ο Άγιος Νικάνορ. Οι χωρικοί στην αρχή δυσπιστούσαν, αλλά όταν άρχισε να υποχωρεί η ασθένεια με τη θαυματουργική επέμβαση του οσίου, πίστεψαν και άρχισαν να ευχαριστούν το Θεό που δια του Αγίου Νικάνορα σώθηκαν. Απεφάσισαν δε να χτίσουν και εκκλησιά επί ονόματι του Αγίου στον τόπο που παρουσιάστηκε στον γελαδάρι ο Όσιος. Σημειώνουμε πως ο Όσιος ήταν πολύ γνωστός στους Κορτινιτσιώτες επειδή συχνά ταξίδευαν στη Μακεδονία για οικοδομικές εργασίες και είχαν ακούσει πολλά για τη χάρη του και τα θαύματά του. Όλοι λοιπόν οι κάτοικοι της Κορτίνιστας με όρεξη και ζήλο άρχισαν να κουβαλούν τα απαιτούμενα υλικά πάνω στον παράδοξο βράχο. Όταν ήρθε η ώρα να σημαδέψουν το σχήμα του ναού στο πλάτωμα του βράχου, είδαν με κατάπληξη πως μια αράχνη με τον ιστό της είχε υποδείξει το σχέδιο. Περισσότερο ενθουσιασμένοι, οι απλοϊκοί εκείνοι και ευσεβείς χωρικοί άρχισαν το χτίσιμο. Έτσι, οικοδομήθηκε ο θείος και πάνσεπτος ιερός ναός του Οσίου Νικάνορα του Θαυματουργού και εδώ στην Κορτίνιστα Κονίτσης.

0: Από την πλατεία για να φτάσουμε στο ναό του Οσίου ανεβαίνουμε 60 σκαλοπάτια, που τα περισσότερα είναι κολλημένα στη βορεινή πλευρά του πέτρινου βράχου. Μετά τα σκαλοπάτια ανεβαίνουμε σε μια μικρή πλατιούλα, όπου βρίσκεται η εκκλησία του Οσίου, το καμπαναριό, ένα προσκυνητάρι και δυτικά σκαρφαλωμένα τα νεόδμητα κελιά. Κάτω από την καμπάνα είναι τα νέα κελιά, τα οποία, όπως μας εξηγεί ο ξεναγός μας, ο ιεροδιδάσκαλος Κονίτσης πατήρ Διονύσιος, είναι ο πολύχρονος μόχθος του Παπαγιώργη Κολιού. Ο Παπαγιώργης για 25 ολόκληρα χρόνια και με τον καθημερινό του μόχθο και τις άοκνες προσπάθειες έκτισε τα εντυπωσιακά έργα που εξοραίζουν το βράχο του Οσίου. Κατά τη μακρά αυτή διακονία του στον Άγιο, πλήθος κόσμου είχε περάσει από εκεί και είχε την ευκαιρία να ακούσει από το βροντόλαλο στόμα του Παπαγιώργη τον βίο του Οσίου, αλλά και το πλήθος των θαυμάτων του. Εδώ τη νύχτα έχει την εντύπωση ότι λυκνίζεσαι καθώς ο άνεμος πνέει ασταμάτητα. Το τραγούδι του ανέμου είναι συνεχές. Αν δεν σκάσει ο ήλιος, δεν μπορείς να σταθείς στη μικρή πλατεία σε αυτό το θαυμαστό ξάγναντο.
1: Ορκουγό!

0: Από εδώ αγναντεύουμε κάτω και αριστερά γραφικότατα χωριά της επαρχίας Κονίτσης, αλλά και τον δρόμο που φιδοσέρνεται κάτω και ενώνει την Ήπειρο με τη Μακεδονία. Από την βίγλα αυτή του οσίου Νικάνορα παρακολουθούμε όλη την κίνηση του δρόμου, που είναι πολύ πυκνή. Όμως η ησυχία εδώ δεν διαταράσσεται με τίποτα. Ζούμε τη μακαριότητα της θείας ησυχίας που ο βράχος του οσίου μας προσφέρει στη μαγευτική πλαγιά του βουνού Κλέφτης.
1: Βέβαια, το μικρό πλάτωμα του βράχου δεν επιτρέπει για μεγάλη εκκλησία. Έτσι ο ναός είναι ένα μικρούτσικο εκκλησάκι θολωτό κατά μήκος με ένα τρούλο στο μέσον. Στη μικρή είσοδο του ναού βλέπουμε μια θαυμάσια τοιχογραφία. Παριστάνεται επιβλητικός, μεγαλόπρεπος, ο Όσιος Νικάνορας, που ατάραχος πατάει τον τρισκατάρατο δαίμονα και του χτυπάει την κεφαλή με τη ράβδο του, ενώ στο αριστερό του χέρι κρατάει ηλιτάριο και μικρό ομοίωμα εκκλησίας. Η τοιχογραφία, εκτεθειμένη στις καιρικές συνθήκες, χωρίς να σκεπάζεται με τίποτα, δεν έχει χάσει καθόλου τη ζωηρότητα των αρχικών της χρωμάτων. Μπαίνουμε ευλαβικά μέσα στο μικρό ναό. Δέος και κατάνοιξη. Τα καντήλια φεγκοβολούν. Το λιβάνι ευωδιάζει. Ο ιερέας μας προσκαλεί να ασπαστούμε τα χαριτόβρυτα λείψανα του οσίου και ευθύς μας εξηγεί. Το ιερό αυτό λείψανο του οσίου Νικάνορα αποτελεί πηγή ιαμάτων και φυλάσσεται με μεγάλη ευλάβεια. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας, οι κατακτητές με βαριές φορολογίες, βασανισμούς και απειλές θανάτου προσπαθούσαν να εξισλαμίσουν τους χριστιανούς αυτού του τόπου. Οι μοναχοί, για να τους προφυλάξουν, σκορπίστηκαν στις πόλεις και στα χωριά με σκοπό να τονώσουν το ηθικό των Ορθοδόξων. Έτσι και στο χωριό Κορτίνιστα εμφανίστηκε ένας ευλαβικός καλόγερος και δίδασκε τους κατοίκους. Φυσικά γνώριζε για τον Όσιο Νικάνορα και την θαυματουργική απαλλαγή τους από την φοβερή χολέρα. Η εμφάνιση όμως αυτού του μοναχού στο χωριό μαθεύτηκε στους Τούρκους, οι οποίοι άρχισαν να τον καταδιώκουν. Εκείνος έφυγε για το χωριό μόλιστα, όταν κατάλαβε ότι οι αγαρινοί τον ακολουθούν, τότε με προσευχή κατέφυγε στην προστασία του οσίου και η βοήθεια δεν άργησε.
0: Στο δρόμο του συνάντησε ένα μεγάλο δέντρο και κρύφτηκε πίσω από τον κορμό του. Κατά παράδοξο τρόπο, η σκιά του καλογύρου φαινόταν σαν να έτρεχε και οι καταδιώκτες του παραπλανήθηκαν και έτσι τους διέφυγε. Αυτός ο μοναχός αργότερα από το μοναστήρι του Οσίου στα Γραβενά έφερε μικρό τεμάχιο ιερού λιψάνου του Οσίου Νικάνορος, όπου ευλαβικά φυλάσσεται στον ιερό ναό του, που από τότε έγινε ιερότατο προσκύνημα του Οσίου Νικάνορα και το μικρό χωριό πήρε το όνομα του θαυματουργού αυτού Αγίου.

πυρήνε τα θαύματα του Αγίου Νικάνορα σε αυτή την ακριτική περιοχή της Ελλάδος, στην επαρχία Κονίτσης. Και όχι μόνο τα χρόνια τα παλιά, αλλά και σήμερα. Παρόλο που ο λίβας της απιστίας καψαλίζει τα πάντα, υπάρχουν ψυχές που έχουν απέραντη πίστη στο Χριστό και στους Αγίους Του και παρακαλούν, κρούν και τους ανοίγεται η θύρα του έλεος.

το 1363 από γονείς άτεκνους που τον δέχθηκαν ως δώρο του Θεού και του Αγίου Μινά. Νεότατος εγκαταλείπει τον κόσμο αφού ήδη είχαν κοιμηθεί οι γονείς του και ακολουθεί την οδό των ασκητών. Εκάρη μοναχός και έλαβε το όνομα Νικάνορ. Ο αρχιερέας γρήγορα τον χειροτώνησε διάκονο και έπειτα πρεσβύτερο. Περί το 1400 μετά από θαυμαστό όραμα έρχεται στο όρος Καλίστρατο των Γραβενών. Εδώ καθώς προσευχόταν μπροστά στην εικόνα του Σταυρωμένου, άκουσε μια φωνή να τον προτρέπει να ανεβεί στην κορυφή του βουνού όπου θα βρει μια ιερή εικόνα. Πράγματι, ο Νικάνορ ανέβηκε και χωρίς δυσκολία βρήκε μια εικόνα της μεταμορφώσεως του Χριστού και έκτισε το ομώνυμο μοναστήρι με παρεκκλήσιο ωραία, με πύργους στερεούς, με θαυμαστά κελιά, με τραπεζαρία ωραιότατη και με άλλους αξιέπαινα οικοδομήματα. Η σταυροπηγιακή και πατριαρχική αυτή μονή του Οσίου βρίσκεται στην περιοχή Ζάβορδας Γρεβενών, παρά την αριστεράν όχθη του Αλιάκμονος. Το μοναστήρι υπήρξε κέντρο γραμμάτων και ορμητήριο ιεραποστολής. Κατέστη αληθές φυτώριων πνευματικής αναγεννήσεως, γιατί ολόκληρη σχεδόν η κεντρική Μακεδονία ανηφόριζε προς τη Ζάβορδα για να ακούσει λόγο πνευματικής ωφέλειας από τον θαυμαστό Όσιο. Άπειρα θαύματα τελούσε όσο ζούσε και όταν κοιμήθηκε εξακολουθεί να θαυματουργεί. Είναι ο πολίουχος της επαρχίας Σερβίων και Κοζάνης. Αλλά πολλοί τον ευλαβούνται και στα Γρεβενά. Τα θαυμαστά σημεία του όμως τον έκαναν γνωστό και στην Κόνιτσα. Οι Κονιτσιώτες τον τιμούν ιδιαίτερα με μεγάλη ευλάβεια στο μικρό εκκλησάκι του χωριού Όσιος Νικάνορ.

τελειώνοντας, ασπαζόμαστε τα χαριτόβρυτα λείψανα του Οσίου Νικάνορα και τη σεπτή του εικόνα, ευχαριστούμε τον ξεναγό μας ιεροδιδάσκαλο Κονίτσης πατέρα Διονύσιο και φεύγουμε με την κρυφή επιθυμία να μας αξιώσει ο Όσιος Νικάνορ πραγματικά να επισκεφθούμε αυτό το τόσο παράδοξο προσκύνημά του εκεί στην ακριτική Κόνιτσα.

0: στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Θεοδόρα Βουτσά που ήταν κοντά μας στο σημερινό διπορικό. Επίσης τον Αντώνη Παντελιό που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε.
1: Ήταν η εκπομπή Νοσταλγικές περιηγήσεις.

Η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδουμε τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Γεωργία Βουλδή.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν δελυθία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έρθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίεξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινήσον νεκρούς αιών, και η κηδεία σεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρα, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουση εις λάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε φυγών. Διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εργή ευθεία, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε θλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. 5η 7 Μαΐου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στον Ψευδά, τον Παλαιό Ναό, από τις 5:30 μετά μεσημβρίαν. Όπως μας πληροφορούν, Παρασκευή 8 Μαΐου θα τελεστεί πρωινή Θεία Λειτουργία στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολάξια, 6:30-8:30. 6 του μηνός Μαΐου σήμερα, και η μνήμη του Αγίου και Δικαίου και Πολυάθλου Προφήτη

Υιόφ των άμεμπτων και καθαρότατων, στήλων των άτρεπτων και καρτερότατων, τες μεθοδίες του εχθρού γενόμενων εν πνεύματι, πάντες μακαρίσομεν και πιστός εφημίσομεν, μέγιστον θεράποντα του Χριστού χρηματίσαντα και τούτον εκτενώς δισοπούνταν, σώσε κινδύνων τας ψυχάς ημών.

ο των όλων Θεώστε και Κύριος, συν Υιώ βασιλεύων και πνεύματι, εν μοιά τη θεότητη, έλαμψε και πιστούς ευσεβείς απειργάσατο, ο αυτός και τον Ιώβ εμαρτύρησεν, η γλώσσα η άκακος, άκακον θεοσεβείται και δίκαιον, πάντων των κακών απεχόμενων. Δια τούτο σε Ιώβ, εν ψαλμωδίες τιμώντες, άπαντες, υμνούμεν σου το μνημόσυνον.

6 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου και Δικαίου Ιώβ. Έδωκας υπόδειγμα υπομονής υπεράγαθε και ανδρείας των δίκαιων Ιώβ, των πολύεθλων, αρετές και λόγης και της θείης έργης, και σοφρονίζεις αληθώς τους μετεώρους της ατυχήμασι. Διό σου την ανήκα στον οικονομίαν δοξάζομεν Ιησού παντοδύναμε, ο σωτήρ των ψυχών ημών. Δίκαιος και άκακος, αληθινώστε και άμεπτος και παντός απεχόμενος Ιώβ κακού πράγματος, εγνωρίστης μάκαρ κατηγλαϊσμένος τες αρετές ως αληθώς και ευσεβία καταλαμπόμενος. Δύο σε μακαρίζομεν και την Αγίαν σου σήμερον και σε πτήν εορτάζομεν γεγιθώτες πανήγυριν.

6 Μαΐου σήμερα, η μνήμη του Αγίου Δικαίου Πολυάθλου και Προφήτου Ιώβ. Ή και θανών άλιστος Ανδρίας Πέτρα, και πώς Ιώβ κρύψωσε τη λήθης Πέτρα. Ιώβ, αλυσμόνητη πέτρα της Ανδρίας, πώς να σε κρύψω με την πέτρα της λησμονιάς. Ο προφήτης Ιώβ καταγόταν από τη χώρα Αυσίτιδα, η οποία βρισκόταν στα σύνορα Ιδουμαίας και Αραβίας. Ήταν απόγονος των ιών του Ισάβ και επομένως πέμπτος κατ' ιών απόγονος του Αβραάμ. Ο πατέρας του ονομαζόταν Ζαρέθ και η μητέρα του Βοσόρα. Το αρχικό του όνομα ήταν ο Ιωβάβ και προφήτευσε 25 έτη. Έζησε 1925 έτη πριν από την έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτόν τον άνθρωπον που ο Κύριος τον αναγνώριζε ενός δίκαιο και άμεμπτο και ανώτερο από κάθε άλλο στην ευσέβεια, τον φθόνησε φοβερά ο ανθρωποκτόνος Σατανάς. Έτσι λοιπόν ζήτησε την άδεια από το Θεό να τον πειράξει και να τον δοκιμάσει. Ο Θεός πράγματι έκαμε αυτή την παραχώρηση στο Σατανά. Τότε εκείνος απογύμνωσε τον Ιώβ από όλα του τα υπάρχοντα και τον ταλαιπώρησε με φρικτές και ανυπόφορες πληγές. Ο Άγιος όμως προφήτης έμεινε άκαμπτος και ανένδοτος στις προσβολές του Σατανά. Έτσι εκείνος, καταντροπιασμένος πλέον, τον άφησε και έφυγε. Τότε ο Θεός, αφού ολοκληρώθηκαν οι άθλοι του προφήτη του, τον αναγνώρισεν άνωθεν ως βαθύτατα ευσεβή και δίκαιο και του απέδωσε διπλά όλα όσα του είχαν αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια του πειρασμού του από τον Σατανά. Τα σχετικά δε με τον Ιώβ περιγράφονται διεξοδικά στην ιστορία του, δηλαδή στο μόνιμο του βιβλίου.

εν ακριβία των βίων διρίσας, τον εν νόμο ούδι ήμαρτες, την γάρεκ Θεού επενετήν ευφημίαν σύμμαχων έχων, ως στρατιώτης καρτερότατος προς το γυμνάσιο της αρετής εξεδίσω και αφορείτης μόλοψη των ηχώρων καταπαλέσας, των άμετρα καυχόμενων κατέβαλες, εντεύθεν των νίκης βραβείων παρά Χριστού αναδυσάμενων, αυτόν οικέτευε υπέρ των ψυχών ημών.

πατριάρχης της Παλαιάς Διαθήκης, εφάμιλος των Νόε, Αβραάμ, Μωυσή, Ηλία, άντρας πολλών και μεγάλων αρετών, αληθινός άμεμπτος, δίκαιος, θεοσεβής, απεχόμενος από παντός πονηρού πράγματος. Πατρίδα του Ιαυσίτιδα, όπου χρημάτισε 40 χρόνια προφήτης κατά το 2000 π.Χ. Η μεγάλη του πίστη δοκιμάστηκε σκληρά όταν με παραχώρηση Θεού ήρθε ο διάβολος και τον πείραξε. Ο Ιώβ ήταν πολύ πλούσιος. Είχε πρόβατα, βόδια, γαμήλες, δούλους, δούλες και 10 παιδιά. Ο Σατανάς φθονεί την ευτυχία του και του τα αφαιρεί όλα. Ο Ιώβ από πλούσιος έγινε φτωχός και από πολύτεκνος άτεκνος. Τέλος ο Σατανάς κλονίζει την υγεία του και τον ακινητοποιεί καταπληγωμένο. Πάνω στη θλίψη του ο Ιώβ παρακινείται από τη γυναίκα και τους φίλους του να βλασφημίσει το Θεό, διότι επέτρεψε να του έλθει μεγάλη συμφορά. Αλλά ο Ιώβ αγαπούσε τόσο πολύ το Θεό, ώστε κακός λόγος δεν βγήκε από το στόμα του. «Αν δεχτήκαμε τα καλά», είπε στη γυναίκα του, «δεν θα υπομείνουμε και τα κακά». Και αμέσως ανέπεμψε δοξολογία στον ύψιστο, «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος». Όταν ο διάβολος είδε να αποβαίνουν άκαρπες όλες οι ραδιουργίες του, ταπεινωμένος ομολόγησε την ήττα του και ο Θεός με θαυματουργικό τρόπο έδωσε πίσω στον πολύαθλο όλα τα αγαθά του.

Η υποταγή του Ιώβ στο θέλημα του Θεού αποτελεί το μεγάλο μήνυμα της ζωής του ανδρός. Ένα άλλο παρήγορο δίδαγμα είναι η περιορισμένη εξουσία του Σατανά επάνω στους ανθρώπους. Είναι τόσο μεγάλη η κακία του Σατανά, ώστε αν είχε απεριόριστη εξουσία θα κατέστρεφε με μιας όλη την ανθρωπότητα. Δόξα στο Θεό όμως που τον έχει περιορισμένο και μετά τη σταυρική θυσία του Υιού του εντελώς απονευρωμένο και αχριστευμένο. Κάποιος φωτισμένος ερμηνευτής των γραφών, προκειμένου να αισθητοποιήσει την ελεγχόμενη εξουσία του Σατανά, μίλησε με μια εύγλωτη εικόνα. Ο Σατανάς, είπε, μοιάζει με άγριο σκυλί δεμένο στον κορμό ενός δέντρου με σχοινί, ας πούμε σχοινί 2 μέτρων. Γυρίζει γύρω από το δέντρο, γαυγίζει ορμά, αλλά καθυλώνεται στα 2 μέτρα. Και ο Σατανάς επιτίθεται, απειλεί, θέλει να καταστρέψει όλη την ανθρωπότητα, αλλά ανακαλείται από τον παντοδύναμο στην περιορισμένη εξουσία. Έχει εξουσία να προξενήσει στον άνθρωπο μικρές βλάβες, όχι όμως και θάνατο. Την πιο μεγάλη ζημιά υφίσταται ο άνθρωπος όχι από το διάβολο, αλλά από τον ίδιο τον εαυτό του. Τον εαυτόν μη αδικούντα ουδείς δύναται παραβλάψε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δηλαδή αν ένας δεν αδικήσει ο ίδιος τον εαυτό του, κανένας δεν μπορεί να τον βλάψει, ούτε ο διάβολος. Όταν ο άνθρωπος με τις αμαρτίες που διαπράττει δημιουργεί στη ζωή του από μόνος του ρογμές, τότε ο Σατανάς χώνει την ουρά του και του κάνει μεγάλες ζημιές. Αλλά αν ο άνθρωπος σέβεται τον εαυτό του και φοβάται το Θεό, όπως ο Ιώβ, ούτε ο Σατανάς ούτε τα όργανα του μπορούν να τον βλάψουν.

6η Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου και Δικαίου Ιώβ. Κατεπλάγει αληθώς άπας αγγέλων ο χορός και ανθρώπων ο εσμός έφρυξε δίκαιε ειδών την υπεράνθρωπον όντως υπομονή σου. Όθεν και ημίν τύπος δέδωσε τις θλίψες του βίου εκάστοτε χυμαζομένης κρίμαση Κυρίου και πειρασμής περιπίπτουσιν. Αυτός γαρίπεν ο υπομείνας μέχρι τέλους σωθήσετε.

6 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, Ιώβ του πολυάθελου, του ενδρός εκείνου που εστάθη μοναδικόν παράδειγμα μέσα στην ιστορία του ανθρώπου, παράδειγμα υπομονής, εγκαρτερήσεως και πίστεως εις τον Θεόν. Πόσον δεν εδοκιμάστη, τι δεν υπέμεινε, και όμως δεν εκάμφθη, δεν ολίγο ψύχησεν, δεν εστράφει κατά του Θεού ως τιμωρού αδίκου, και είναι περισσότερον άξια θαυμασμού η γενναιότητά του και η στάση του αυτή, διότι έβλεπεν ότι δίκαιος ον έπασχεν, ενάρετος ον εμαστίζετο. Είδα εγώ ότι δίκαιος αναφανούμε, τις γαρεστήν ο κριθισόμενός με. Και δια τούτο κατηγορείται ακόμα από τους τρεις φίλους, και δια τούτο κατηγορείται ακόμα από τους τρεις φίλους του. Σύ, τι σύ, ότι είπας δίκαιος ημί έναντι Κυρίου. Το πιστοποιητικό όμως του δικαίου του το δίδει ο ίδιος ο Θεός. Προσέσχε στη διανοία σου, κατά του παιδός μου Ιώβ, ότι ουκέστη κατά αυτόν επί της γης, άνθρωπος άμεμπτος, αληθινός, θεοσεβής, απεχόμενος από παντός πονηρού πράγματος. Αν λοιπόν εκείνος δίκαιος ενώ ήταν, τόσο υπέφερεν και δοκιμάστη, τι θα πρέπει να λέγουμε εμείς, που η δικαιοσύνη μας είναι ως ράκος αποκαθημένης. Και υπέφερε πάρα πολύ ο Μέγας Ιώβ, και έδειξεν τέτοια υπομονή χωρίς να έχει προαυτού παράδειγμα άλλου τόσο πολυάθλου, και το κυριότερο χωρίς να έχει τας επαγγελίας της χάριτος την υπόσχεση των στεφάνων που έχουμε εμείς σήμερα. Δεν είχε να ακούσει ότι έχουμε ακούσει εμείς, ο δε υπομείνας εις το τέλος ούτω σωθήσετε. Δεν εγνώριζεν ότι δια πολλών θλίψεων δι ημάς εις ελθήν εις την Βασιλείαν του Θεού. Δεν ήξερε δια τι τέλος υπέφερεν, υπέμεινα μήνας καινούς, νύχτες δε οδύνων, εάν κοιμηθώ λέγω πότε ημέρα, ως δαν αναστώ πάλιν πότε εσπέρα, πλήρης δε γίνομαι οδυνών από εσπέρας έως πρωί. Φύρεται δε το σώμα εν σαπρία σκολίκων, τίκο δε βόλικας γης από ηχόνος ξίων. Τις υπέφερε τόσο και ποιος υπέμεινε σαν αυτόν, αληθινός γίγαντας υπομονής και παράδειγμα μέγιστον. Ας τον έχουμε πάντα, αγαπητοί ακροατές, μπροστά στα μάτια μας όταν και εμείς θλιβόμαστε. Ας λέμε ότι είπε εκείνος στο κάθε ξέσπασμα των δοκιμασιών του, ως το Κυρίο έδοξε ούτω και εγένετο ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων εις τους αιώνας. Όπως ο Κύριος ηθέλησε, έτσι και έγινε. Ας είναι το όνομα του Κυρίου ευλογημένο εις τους αιώνας.

των καρτερικών αδάμαντα της υπομονής, το στεφάνο κατακοσμούμενον η Χριστού Εκκλησία, νοερής ορός αοφθαλμής πανηγυρίζει ένα γαλλιάσι μέλπουσα, άσομεν το Θεό ημών, ό,τι δε δόξαστε. Ου γλώσσα σοφών δινήσετε, ου δε νους βρωτών εφικέστε, τον εγκομείο σου υγαράκτιστος γλώσσα, σε θεοσεβή αληθινών άμεμπτον έφη, όθεν σύ συμφώνος βοόμεν, άσομεν το Θεό ημών, ό,τι δε δόξαστε.

Ιώβ αποτελεί πρότυπο ηθικής ανδρείας και ακατάβλητης υπομονής για όλους τους δοκιμαζόμενους μέσα στην κοιλάδα του Κλαθμόνος, όπως ονόμασαν την επίγεια ζωή οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο Ιώβ ήταν από την Αυσίδιδα, κοντά στη Δαμασκό. Ο Θεός τον ευλόγησε σαν άνθρωπο και σαν οικογενειάρχη. Απέκτησε μεγάλο πλούτο και είχε πολλούς γιους και θυγατέρες. Επίσης εξίσου μεγάλη ήταν και η αρετή του και ο σεβασμός του προς το Θεό. Με τα αγαθά του βοηθούσε κάθε συνάνθρωπό του που είχε ανάγκη. Όμως για να λάψει περισσότερο η αρετή του, ο Θεός επέτρεψε να δοκιμαστεί σκληρά ο Ιώβ. Σε μικρό χρονικό διάστημα έχασε όλα τα υπάρχοντά του μαζί και τα παιδιά του. Τον ίδιο μάλιστα με λέπρα στο σώμα τον έβγαλαν έξω από την πόλη, αλλά αυτός έδειχνε μεγάλη υπομονή και δόξαζε το Θεό. Η σύζυγός του όμως έχασε την ψυχραιμία της και κάποια μέρα του λέει να βλασφημίσει το Θεό και ας πεθάνει. Ο Ιώβ με πραότητα της απαντά: «Ως περμία των αφρόνων γυναικών ελάλησας, ή τα αγαθά εδεξάμεθα χειρός Κυρίου, τα κακά ούχ ή πίσωμεν». Μίλησες δηλαδή σαν να είσαι μια απερίσκεπτη και ανόητη γυναίκα. Αν τα αγαθά τα δεχθήκαμε ευχάριστα από τα χέρια του Κυρίου μας, τις θλίψεις και τις συμφορές δεν θα τις υπομείνουμε. Έτσι έλαμψε η αρετή του Ιώβ, και ο Θεός όχι μόνο σταμάτησε τις δοκιμασίες του, αλλά του χάρισε πολύ περισσότερα αγαθά από πρώτα. Ο Ιώβ έζησε συνολικά 248 χρόνια.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 6 Μαΐου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σεραφείμ του Εντόρι Δομβούς.

0: αυτές αυτών Αγίες πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

0: ψαλτήρι. Η εκπομπή μας ξεκινά με τον Γιώργο Κακουλίδη, ο οποίος μας ψάλλει τα τρία εσπέρια προσώμια της Μεσοπεντηκοστής, πάρεστην η Μεσότης ημερών.
1: Από

0: η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. 5η 7 Μαΐου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμιθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στον Ψευδά, τον Παλαιό Ναό, από τις 5:30 μετά μεσημβρίαν. Όπως μας πληροφορούν, Παρασκευή 8 Μαΐου θα τελεστεί πρωινή Θεία Λειτουργία στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολαξιά, 6:30-8:30.
1: Μυστικός κήπος. Περιήγηση στον κήπο.

Χριστός Ανέστη, φίλοι και αγαπητοί ακροατές. Η Τετάρτη μετά την Κυριακή του Παραλίτου είναι η Μεσοπεντηκοστή. Η ημέρα αυτή βρίσκεται στη μέση των δύο μεγάλων εορτών μας, δηλαδή του Πάσχα και της Πεντηκοστής. Γιορτάζοντάς την, ευχαριστούμε τον Αναστάντα Χριστό που μας χάρισε τη χαρά και το φως της Αναστάσεως και τον παρακαλούμε να μας αξιώσει να γευτούμε και τη χάρη της Πεντηκοστής, δεχόμενη τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Οι Εβραίοι είχαν και έχουν τρεις μεγάλες εορτές. Το Πεσάχ, Πάσχα δηλαδή, την εορτή των εβδομάδων, Πεντηκοστή, και την Σκηνοπηγία. Το Πάσχα γιορτάζουν τη θαυμαστή διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης, την απαλλαγή τους από τη δουλεία των Αιγυπτίων και τη λύτρωσή τους από την καταδίωξη του πικρού τυράννου Φαραώ. Την εορτή των εβδομάδων, Πεντηκοστή, που την τελούν 50 ημέρες μετά το Πάσχα τους, γιορτάζουν την παραλαβή του νόμου από τον Θεό πάνω στο όρος Σινά, αλλά και τη μόνιμη μεταταύτα εγκατάσταση στη γη της Επαγγελίας. Και την Σκηνοπηγία, εορτήν σφόδρα παρά της Εβραίης αγιωτάτην και μεγίστην, όπως σημειώνει ο Ιώσυπος στην Ιουδαϊκή Αρχαιολογία, που τη γιορτάζουν στα Ιεροσόλυμα τον Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο, κατά την οποία και ενθυμούνται την πορεία τους από την Αίγυπτο προς τη γη της Επαγγελίας και τη 40χρονη περιπλάνησή τους στην έρημο όπου ζούσαν μέσα σε σκηνές. Έτσι έφτιαχναν πρόχειρες σκηνές, τσαρδάκια, με κλαδιά και φύλλα, στα δώματα των σπιτιών, στους κήπους, στους δρόμους, στις πλατείες, σήμερα και στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών. Και εκεί έμεναν τις 7 μέρες που διαρκούσε η εορτή. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, μετά την θεραπεία του παραλυτικού, δέχτηκε πάνω του τη μανία των γραμματέων και των Φαρισαίων, επειδή εθεράπευσε τον παραλυτικό ημέρα Σάββατο. Ζητούσαν να τον σκοτώσουν ως καταφρονητή δήθεν της ιερής αργίας του Σαββάτου, και έτσι έφυγε τότε και πήγε στα μέρη της Γαλιλαίας. Από εκεί, κατά τα μέσα της εορτής της Σκηνοπηγίας, ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα, πήγε στον ιερό περίβολο του ναού και άρχισε να διδάσκει δημοσίως τα πλήθη. Ήδη δε της εορτής Μεσούσης, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ανέβη ο Ιησούς εις το ιερόν και δίδασκε. Και εθαύμαζον οι Ιουδαίοι λέγοντες, πώς ούτως γράμματα είδε μη με μαθηκός, κατά Ιωάννη 7ο κεφάλαιο, στίχοι 14 και 15. Εκπλήττονταν και απορούσαν με τη δύναμη του λόγου του, γιατί γνώριζαν ότι δεν μαθήτεψε ποτέ δίπλα σε κάποιον ραβίνο. Η απορία τους δεν τους άφηνε να προσέξουν τα λόγια του και να τα παραδεχτούν, παρά μονάχα τους έτρωγε η περιέργεια πώς έμαθε έτσι ξαφνικά τα γράμματα. Επομένως, πώς τολμά και κηρύττει. Ο Χριστός, αντί για άλλη απάντηση, τους ετώνησε. «Η εμή διδαχή, ουκ εστιν εμή, αλλά του πέμψαντός με». Κατά Ιωάννη 7ο κεφάλαιο, στίχος 16. Δηλαδή δεν πρόκειται για λόγια ανθρώπινα, μα για διδασκαλία του ίδιου του Θεού Πατέρα μου, που με έστειλε για να σας οδηγήσω στην αλήθεια και τη σωτηρία. Δεν είναι πράγματα που τα μαθαίνει κανείς από βιβλία και δασκάλους, αλλά είναι λόγια ζωής αιωνίου που αναβλύζουν από την νάουσα της αληθείας που είναι ο Θεός. Νάουσα είναι η βρισομάνα, η πηγή. Δεν είναι λόγια, θα λέγαμε, του γιού του Μαραγκού από τη Ναζαρέτ, του Υιού του Ανθρώπου, αλλά λόγια του προαιωνίου μονογενούς Υιού και Λόγου του Θεού. Είναι λόγια της ενυπόστατης σοφίας του Θεού, η οποία κατεσκεύασε τον κόσμο και τα πάντα. Ακόμα τους ετώνησε καθαρά πως αυτός ο ίδιος είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας που περίμεναν, ο λυτρωτής που προφήτεψαν οι προφήτες. Κάποια στιγμή που μουρμούριζαν και έλεγαν, «Για δες πως μιλάει ελεύθερα
και δεν τον διακόπτει κανείς. Μήπως και οι άρχοντες του ναού επίστεψαν με όλα τα σωστά τους πως τούτος εδώ είναι ο Χριστός. Αλλά εμείς τον ξέρουμε. Ξέρουμε αυτόν και ξέρουμε και το σόι του. Ο Χριστός όταν θα έρθει, κανείς δεν θα ξέρει το πότε και το πώς. Στο σημείο αυτό έκραξε νουν εν το ιερό διδάσκον ο Ιησούς και λέγον «Καμέ είδατε και είδατε πόθεν ημί και απ' εμ' αυτού ουκ ελήλυθα, αλλά στην αληθινός ο πέμψας με ον ημίς ουκ είδατε. Εγώ είδα αυτόν ότι παρά αυτού ημί κακίνος με απέστειλεν». Στίχοι 28 και 29 του 7ου κατά Ιωάννην. Βλέποντας την τύφλωση της ψυχής των αρνητών του, ο Ιησούς ύψωσε τη φωνή του και διεκήρυξε πως ναι, αυτός είναι ο απεσταλμένος του ουρανού. Αυτός είναι ο Μεσσίας, ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού του Ζώντος. Έτσι σημειώνει και ο συναξαριστής πως τη διδασκαλία ταύτη ο Χριστός Μεσσίαν εαυτόν απέδειξε μεσίτης και διαλάκτης ημών γενόμενος και του αιωνίου αυτού πατρός. Αυτή η διακήρυξη του Κυρίου πως αυτός είναι ο Μεσσίας και τα λόγια του είναι ο Λόγος του Θεού αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της πίστεώς μας και το θεμελιακό αυτό αγκονάρι της ευσεβίας μας το παρουσίασε αυτοπροσώπως απερίφραστα, μεγαλόφωνα και με κάθε επισημότητα ο Χριστός στη μέση της χαρούμενης γιορτής της κοινοπηγίας δια ταύτην την αιτίαν την παρούσαν εορτήν εορτάζοντες και μεσοπεντηκοστήν ονομάζοντες τον Μεσσίαν ανυμνούμεν Χριστόν συμπληρώνει στον συναξαριστή ο Νικηφόρος Ξανθόπουλος.

Επειδή λοιπόν η διακήρυξη αυτή, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, έγινε μετά από την θεραπεία του επί 38 χρόνια παραλυτικού της Βηθεσδά, που την ενθυμούμαστε λειτουργικό στην αμέσως προηγούμενη Κυριακή, και με αφορμή ακριβώς αυτό το θαύμα που εσκανδάλισε τους Ιουδαίους, και επειδή ο χρόνος φτάνει ήδη στη μέση του 50 ημέρου που χωρίζει τη μεγάλη γιορτή του Πάσχα από την άλλη μεγάλη γιορτή της Πεντηκοστής, γι' αυτό η Εκκλησία εθέσπισε τη γιορτή της μέσω Πεντηκοστής, για να είναι κατά κάποιο τρόπο ένας σύνδεσμος των εορτών της Αναστάσεως του Χριστού και της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος, και μια μυστική ένωσή τους, ή αν προτιμούμε μια εμβάθυνση στα μηνύματα της πρώτης και μια πρόγευση της χαράς της δεύτερης. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε και γίνεται κατάλυση ηχθείως. Τρώμε ψάρι, αν και είναι Τετάρτη. Διαβάζεται μάλιστα την Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής το σχετικό ευαγγελικό ανάγνωσμα, δηλαδή η στίχη 14 έως 30 του 7ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου, που αρχίζουν με τα λόγια «Της εορτής μεσούσης ανέβη ο Ιησούς εις το ιερόν και εδίδασκε». Έτσι η Εκκλησία συνέδεσε κατά γράμμα το Ευαγγέλιο με το μέσο των δύο εορτών, αν και η υπόθεση συνέβη, όπως αναφέραμε, στη μέση της εβραϊκής γιορτής της σκηνοπηγίας. Ο τρόπος με τον οποίο μίλησε ο Χριστός στο ιερό απεκάλυψε τη θεϊκή σοφία του. Πιο σωστά, απεκάλυψε πως αυτός είναι η σοφία του Θεού, για την οποία ο σοφός Σολομών είχε πει πως είναι η πάντων τεχνίτης και απάβγασμα φωτός αηδίου και έσωπτρον ακυλίδωτον της του Θεού ενεργίας και εικόν της αγαθότητος αυτού. Σοφία Σολομώντος, 7ο κεφάλαιο, στίχοι 7 έως 21 και 26. Και παρακαλούσε: «Θεέ Πατέρων και Κύριε του Ελέους, δώσμη την των σών θρόνων πάρεδρων σοφίαν και μη αποδοκιμάσεις με εκπαίδων σου». 1ο κεφάλαιο, στίχοι 1ο και 4ο. Και τόνιζε πως οι άνθρωποι τη σοφία εσώθησαν. 19ο στίχος. Αλλά ποια σοφία, αγαπητοί μου, παρεδρεύει, κάθεται δηλαδή πάνω στο θρόνο του Θεού? Μόνο εκείνος τον οποίο είπε ο Πατέρας: «Κάθου εκ δεξιών μου έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου». Ψαλμός 101ος πρώτος στίχος. Δηλαδή ο Υιός του Θεού, ο Χριστός. Έτσι και ο λόγος ότι οι άνθρωποι τη σοφία εσώθησαν σαφώς διακηρύττει ότι οι άνθρωποι δια του Χριστού εσώθησαν και όχι από κάποια γήινη σοφία ή εξυπνάδα κλπ. Ο Χριστός σώζει τον κόσμο, ο Σωτήρ. Σοφία λοιπόν του Θεού και Ιησούς Χριστός Σωτήρας είναι ένα και το αυτό πρόσωπο. Γι' αυτό και στη Βυζαντινή αγιογραφία υπάρχει η εικόνα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με την επιγραφή «Η Σοφία του Θεού». Μπορούμε να δούμε μια ωραιότατη στο Βυζαντινό Μουσείο των Αθηνών, την οποία και είχε παλαιότερα εκδώσει τύπης η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Χριστός είναι λοιπόν η Σοφία του Θεού. Σε αυτόν ακριβώς, ως Σοφία του Θεού, συνήθιζαν να αφιερώνουν οι Βυζαντινοί πατέρες μας τους ναούς που τους λέγανε Αγία Σοφία. Ο ναός δηλαδή της Αγίας Σοφιάς της Κωνσταντινούπολεως, το καύχημα αυτό της Ορθοδοξίας και της Ρωμιοσύνης, το ανεπανάληπτο αριστούργημα του Ανθεμίου, του Ισιδώρου και του Ιουστινιανού, δεν ήταν αφιερωμένο στην Αγία Μάρτυρα Σοφία, που είχε τρεις θυγατέρες, την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη, και γιορτάζει στις 17 Σεπτεμβρίου, αλλά στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, την ενυπόστατη Σοφία του Θεού, και επανηγύριζε την Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής. Είναι παρήγορο και πάντως προς τιμήν του Μητροπολίτου Λαρίσης και αγαπητού συμφοιτητού μου κυρίου Ιγνατίου, το ότι η νέα ενορία της Αγίας Σοφίας της Λαρίσης είναι αφιερωμένη στον Χριστό Σοφία του Θεού και πανηγυρίζει ακριβώς την Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής. Το ίδιο συμβαίνει και με το ναό της Αγίας Σοφίας στο Στρόβολο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου,
όπως την πανήγυρη χωροστατεί ο ίδιος ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Είναι από τις λίγες γνωστές σήμερα περιπτώσεις που τιμάται σωστά η Αγία Σοφία του Θεού. Η ημέρα λοιπόν της Μεσοπεντηκοστής ήταν μεγάλη γιορτή στην οποία συμμετείχε ο Αυτοκράτορας με την αυλή και τους αξιωματούχους του κράτους και ο Πατριάρχης με πλήθος ιερωμένων και γινόντουσαν ιερές τελετές με απερίγραπτη λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια. Μάλιστα μέχρι το 903 η Μεσοπεντηκοστή πανηγυριζόταν στο ναό του Αγίου Μοκίου στην έκθεση της Βασιλείου Τάξεως του Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου στο 26ο κεφάλαιο. Περιγράφεται λεπτομερός ο λαμπρός εορτασμός με όλο το τυπικό. Το πρωί της εορτής ο Αυτοκράτορ, ντυμένος με την επίσημη στολή του και τη συνοδεία του, ξεκινούσε από το Ιερόν Παλάτιον για να μεταβεί στο ναό του Αγίου Μοκίου όπου θα ετελείται η Θεία Λειτουργία. Σε λίγο κατέφθανε άλλη πομπή με επικεφαλή στον Πατριάρχη και βασιλεύς και πατριάρχης εισέρχονταν μαζί στο ναό. Μετά τη λειτουργία ο Αυτοκράτορ παρέθεται πρόγευμα στο οποίο παρακαθόταν και ο Πατριάρχης. Και πάλι ο Αυτοκράτορ υπό τις επιφημίες του λαού «Εις πολλούς και αγαθούς χρόνους ο Θεός αγάγει την Βασιλεία ημών» και με πολλούς ενδιάμεσους σταθμούς επέστρεφε στο Ιερόν Παλάτιον. Περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα. Η Μεσοπεντηκοστή λοιπόν μας μεταφέρει σε αυτά τα περασμένα μεγαλεία του γένους μας της Ρωμιοσύνης και μας θυμίζει τη μεγάλη εκκλησία μας που κλείνει μέσα της όλη την ιστορία μας, όλη την πίστη μας, όλο τον χριστιανικό πολιτισμό μας, μα και όλο τον πόνο μας και όλα τα όνειρά μας που δυστυχώς ανθρωπίνως φαίνονται πια όλο και πιο απόμακρα και άπιαστα και οχρά εξαιτίας των αμαρτιών μας. Ωραία εικόνα, τοιχογραφία της Μεσοπεντηκοστής υπάρχει στα Μετέωρα, στο καθολικό της μονής Αγίου Νικολάου του Αναπαυσά, έργο του μεγάλου κριτός αγιογράφου Θεοφάνου Στρελίτζα Μπαθά του 1527. Παρουσιάζει τον Ιησού διδάσκοντας τον ναό εν μέσω των διδασκάλων. Στο απολυτίκιο της Μεσοπεντηκοστής ψάλουμε «Μεσούσις της εορτής, διψώσαν μου την ψυχήν, ευσεβίας πότης ονάματα». Κατά τη γιορτή της κοινοπηγίας, οι Λεβίτες κουβαλούσαν κάθε πρωί νερό από την κολυμβήθρα του Σιλοάμ μέσα σε χρυσές κανάτες, αναμεμειγμένο με κρασί, και ετελείτο στο ναό σπονδί, κατά ακολουθία του προφητικού λόγου. «Αντλήσατε είδωρ μετεφροσύνης εκ των πηγών του Σωτηρίου. Και ερήσεντι ημέρα εκείνη, υμνείτε τον Κύριον, βοάτε το όνομα αυτού, αναγγείλατε εν της έθνεση τα ένδοξα αυτού». Ισαΐου, 12ο κεφάλαιο, στίχοι 4 και 5. Αυτό ήταν τύπος του ζώντος ύδατος, το οποίο είναι ο Χριστός. Ας είναι λοιπόν μέσα στην αυχμηρή εποχή της συγχύσεως και του συγκριτισμού που ζούμε να μας ποτίσει πραγματικά ο Χριστός η γάργαρη και αστήρευτη πηγή της σοφίας και αληθείας και ζωής με τα ζωήρητα νάματα της Ορθοδόξου Ευσεβίας και αληθινής θεογνωσίας, αγαπητοί μου.

Στο σημείο αυτό, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, να θυμηθούμε το δάσκαλό μας, τον Φώτη Κόντογλου, διαβάζοντας ένα ωραίο κείμενό του από το περιοδικό Ελληνική Δημιουργία με τον τίτλο «Ρανάτωσαν γλυκασμών τα όρη». Γράφει ο δάσκαλος: «Η βυζαντινή ψυχή είναι σαν περιβόλι ευωδιασμένο. Τα τροπάρια της, τα τραγούδια της, τα λόγια της, τα εικονίσματά της είναι όλα μοσχοβολημένα. Και αυτό το μοσχοβόλημα το κληρονόμησε ύστερότερα η ρωμιοσύνη. Παγαπά τα ευωδιασμένα λουλούδια και τα μυρωδικά της Ανατολής. Την κανέλα, τα μοσχοκάρφια, τα μοσχοκάριδα, περιφρονημένα ως βάρβαρα από πολλούς ξευγενισμένους δικούς μας. Οι εκκλησίες και τα ρημοκλήσια ευωδιάζουνε με μια εξωτική ευωδία από το κερί, το λάδι, το λιβάνι και από τα γριολούλουδα του βουνού. Πολλοί έχουν την πλανεμένη ιδέα πως οι Βυζαντινοί δεν αγαπούσανε τη φύση, γιατί τάχα δεν ζωγραφίζανε τοποθεσίες σαν πως οι αρχαίοι Έλληνες κάνανε στο μάρμαρο τοποθεσίες και δέντρα. Τα μοναστήρια βρίσκονται χτισμένα πάντα σε τοποθεσίες εξαίσιες, διαλεγμένα από ανθρώπους που φαίνεται πως είχαν πολύ βαθύ αίσθημα της φυσιολατρείας και ήταν ευτυχισμένοι που ζούσανε μέσα στην ευλογημένη τούτη χώρα που είναι στολισμένη με όλες τις φυσικές χάρες, με βουνά ήμερα παγναντεύουνε τα περισσότερα τη θάλασσα, με ακροτήρια που ξεπετιούνται προς κάθε μεριά, με κοιλάδες ζωγραφιστές, με βράχους παράξενους, με νησιά που λες κι είναι ο επίγειος παράδεισος. Στη μέση στέκεται βουνό δασωμένο από δέντρα και βότανα, το φημισμένο Άγιον Όρος. Είναι φουντωμένο από δέντρα κάθε λογής, καστανιές, έλατα, πιξάρια και από χαμόδεντρα μυριστικά, αγιοκλίματα, μυρσίνες, δάφνες. Στην περήφανη κορφή του που στέκεται πάνω από τα φρισμένο πέλαγο φυτρώνουν σπάνια βότανα που δεν βρίσκονται σε άλλα μέρη της γης. Ο οδηπόρος περπατά σε μονοπάτια ευωδιασμένα από αγνότατα άνθια, ανάμεσα σε σκήνους και σε λιγαριές ποτισμένες από δροσερά νερά. Πατάει απάνω σε ένα χαλί ατίμητο πιο ακριβό και από το ρούχο του Σολομώντα, όπως είπε ο Χριστός, ενώ ανάμεσα από τα κλαριά φτερουγίζει τα γέρη της θάλασσας, φέρνοντάς του την πελαγίσια μοσχοβολιά. Αγαλιάστο η έρημος και ανθίτο ως κρίνον. Από τ' Άγιον Όρος ας τραβήξουμε και ας πάμε στην άλλη άκρη, στο Μοριά, κι που είναι χτισμένο το βυζαντινό κάστρο του Μιστρά. Μοσχοβολάω τα ήγετος με τα μυρίπνοα λουλούδια του και με τα ακατάδεχτα έλατά του που δεν κατεβαίνουν ποτέ στον κάμπο, μόνο γεννιούνται και πεθαίνουν στα κορφοβούνια. Μοσχοβολά και το χωριό του Μιστρά από τις πορτοκαλιές, ως και τα αρχαία κτίρια, τα γκρεμισμένα τα κάστρα, τα σπίτια και οι εκκλησίες, και εκείνα ευωδιάζουνε σαν αγιαλείψανα. Οι παλαιοί, παρεκτός από τα κοσμήματα που παριστάνουνε μεταμορφωμένα άνθια και αγριοβότανα, στις εκκλησίες δεν ζωγραφίζανε πολλά δέντρα, μηδέν λουλούδια. Τα λίγα όμως που ζωγραφίζανε, τα βάζανε μόνο εκεί που πρέπει, εκεί που το ζήταγε η τέχνη. Για τούτο, ένα ψηλόλιγνο κλαράκι απάνω στο βράχο, ένα αγριοδέντρι φυτρωμένο στο βουνό, σε συνεπέρνει πιότερο από το πλήθος τα λουλούδια που σοριάζουνε χωρίς μέτρο άλλοι ζωγράφοι, πασχίζοντας μάταια να ευωδιάσουνε τα έργα τους. Αγριολούλουδα και κάτι λιγοστά δέντρα βάζουνε στη γέννηση του Χριστού. Στη βάπτιση κοντά στον Ιορδάνη ποταμό, στη βαϊφόρο που σκαρφαλώνουνε τα παιδιά στα δέντρα και κόβουνε βάγια, στην ανάληψη του Χριστού λίγα ελιόδεντρα απάνω στα βράχια. Πού και πού κανένα κυπαρισάκι, καμιά βελανιδιά, κανένα πουρνάρι και λιγοστά αγριολούλουδα, ρίκια, θυμάρια, ανεμόνες, μυρώνια,
αγκάθια ανθισμένα και τέτοια. Και ο Θεοτοκόπουλος βάζει και εκείνος λιγοστά δέντρα και άνθη στα έργα του, με πολλή οικονομία. Για τούτο και η ευωδιά τους στέκεται αλυσμόνητη, όπως είναι τα κλαριά που σκεπάζουν τους τρεις μαθητές στη Γεσημανή και τα άειλα χορτάρια που είναι φυτρωμένα στο βράχο, τα λουλούδια που έχει βαλμένα μέσα σε μια γλάστρα στον Ευαγγελισμό. Κάτι περισσότερα στην ανάληψη της Παναγίας, λίγον κισό στον Απόστολο Πέτρο και στη Μαγδαληνή και αλλού κάπου κάπου. Στο μαρτύριο του Αγίου Μαυρικίου ξεχωρίζουν απάνω στα βράχια κάτι χορτάρια ανθισμένα και ένα δέντρο κομμένο με το τσεκούρι που αξίζει πια πολύ παρά ένας λόγκος ολάκερος. Κλαρί ολοπράσινο βαστάνε στο χέρι οι μάρτυρες σαν βραβείο για το μαρτύριο. Ένα Άγιο Πρινάρι είναι ζωγραφισμένο κοντά στον Άγιο Γιάννη τον Πρόδρομο. Εμένα όμως, συνεχίζει ο Κόντογλου, περισσότερο με συγκινάνε κείνα τα ταπεινά φυτά που ζωγραφίζουν σαν πλουμίδια κοντά στους Άγιους στα χρόνια της σκλαβιάς, μόνο με ένα χρώμα καφεδί που παριστάνουνε αγιόκλημα, βάτο, αγριοτριανταφυλιά, αγρία ροδί και τέτοια. Στα σκαλιστά εικονοστάσια και στα προσκυνητάρια που είναι καμωμένα από ξύλο παρασταίνουνε πολλά άνθια, περιπλοκάδες και κλιματαριές. Αλλά την πιο ουράνια μυρωδιά τη σκορπάνε τα άνθη της Βυζαντινής Υμνοδίας, φυτουργημένα από μεγάλους ποιητές. Εκεί πνέει το αίαρ της αυθαρσίας. Εκεί είναι οι αμάραντοι στέφανοι που αξιώνονται όσοι μαρτυρήσανε για την πίστη του Χριστού. Εκεί ανθίζουνε τα μυρίπνοα άνθη του Παραδείσου. Η Παναγία είναι το πλέον εύωσμον άνθος της Ορθοδοξίας, σύμβολο της σεμνότητας για τις γυναίκες της Ελλάδας. Στολίζουνε την εικόνα της με δροσερά λουλούδια, όσο που να φαίνεται μοναχά το μαντιλωμένο γλυκομελάχρινο και μελαγχολικό πρόσωπό της, παπκουμπά πάνω στο μάγουλο του παιδιού της και τη θυμιατίζει ο παπάς και της ψέρνει τους χαιρετισμούς που λες κι είναι μαδημένα τριαντάφυλλα και γαρίφαλα. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας. Κι οι ψαλτάδες ψέλνουνε, ρόδον το αμάραντον, στάχινη βλαστήσασα των θείων, σε την πλέξασαν το κόσμο αχυρόπλοκων στέφανων, εξού η δρόσος απέσταξε φλογμών πολυθεία συλλήσασα, όθεν βοόμεση, χαίρε ο πόκος ο ένδροσος, ον γεδεών παρθένε προεθεάσατο. Άμπελος αληθινή, τον βότριν των πέπειρων η γεωργήσασα, άνθος το αμάραντον η εξανθήσασα, μύρον το ακένοτον. Τα λουλούδια που αγαπούσανε πιότερο οι Βυζαντινοί και τα αγαπάνε και οι σημερινοί Έλληνες, όσοι δεν το έχουν ντροπή, ήταν ο βασιλικός, το τριαντάφυλλο, το γαρίφαλο, η μυρσίνη, η δάφνη, ο δυόσμος, η μαντζουράνα, το δεντρολίβανο και άλλα φυτά του μυστηρίου. Το εικόνισμα της Παναγίας βρέθηκε μέσα στις μυρσίνες και την είπανε μυρτιδιώτισσα. Ο Άγιος Δημήτριος μοσκοβολούσε ο τάφος του στη Θεσσαλονίκη και τον είπανε μυροβλήτη. Το μοναστήρι με τα φημισμένα ψηφιά που είναι κοντά στην Αθήνα, επειδή ήταν χτισμένο μέσα σε δάφνες, το βγάλανε δαφνή. Τα Άγια Λείψανα αναβρίζανε μοίρα. Στη γιορτή του Σταυρού ο παπάς βγαίνει από τ' Άγιο Βήμα σαν αρχαίος ιερέας, βαστώντας απάνω στο κεφάλι του το δίσκο με τα λουλούδια, κι ύστερα μοιράζει στο λαό το Χριστολούλουδο. Τον επιτάφιο στολίζουν με λουλούδια της Άνοιξης. Ο παπάς ρένει την εκκλησία με άνθη, ψέλνοντας
έραναν των τάφων εμυροφόρη μοίρα λίαν πρωί ελθούσε. Στην Ανάσταση πάλι ο παπάς λευκοφορεμένος σκορπά δαφνόφυλλα στα μάρμαρα ψέλνοντας «Ανάστα ο Θεός κρίνων την γην». Πλήθος τροπάρια ευωδιάζουν με την εξωτική μυρωδιά της πίστης. Όσοι έχουν την ιδέα πως η βυζαντινή τέχνη δεν έχει γλύκες και λιποθυμιές αισθηματικές και ο χαλασμένος Έλληνας αυτά θέλει και δεν τα βρίσκει, ας πάει να βοσκήσει σ' άλλο λιβάδι. Από τα πολλά τροπάρια της Ορθοδοξίας σταχολογώ λιγοστά όσα έρχονται στο νου μου τώρα. Στην Αγία Παρασκευή ποίησε φημιών άνθεση, στέψω μέσε την Αγίαν. Στους Αγίους Πατέρας σε Νικαία τα μυρύπνοα άνθη του Παραδείσου, τα πάνχρυσα στόματα του Λόγου. Στη γιορτή του Σταυρού αγαλέστο τα δρυμού ξύλα σύμπαντα αγιαστήσεις της φύσεως αυτών. Και μυστικός η Θεοτό και Παράδεισος αργεοργήτος βλαστήσας αχριστών, η φούτο του Σταυρού ζωηφόρων εν γη πεφυτούργηται δέντρων. Στον Άγιο Σημεών εκρίζης αγαθής αγαθός ευλάστησε καρπός. Στη Σταύρωση και την γην ζωγραφίσας της άνθεσιν. Στην 1η Σεπτεμβρίου που είναι η αρχή του χρόνου ευλόγησον Κύριε τον Στέφανον του ενιαυτού. Ο ποιητής παρομοιάζει το γύρο του χρόνου με στεφάνια από λουλούδια. Στη γέννηση του Χριστού ράβδος εκ της ρίζης η εσέ και άνθος εξ αυτής Χριστέ εκ της Παρθένου ανευλάστησας εξόρους ο ενετός κατασκίου δασέως. Στη γέννηση της Παναγίας ράβδος άνθος φέρουσα και σήμερον ευλάστησε της Παρθενίας η ράβδος εξής ανθίσει άνθος. Η Θεία Μυροθήκη το ευώδες μύρον ένδον φέρουσα. Ωραίος φανής αγάρ βλαστός εξήνθησα στο κόσμο την ζωήν. Ήνθησε το μήλον το ευώδες της Παρθενίας το θείον απάνθισμα. Στην ύψωση του Σταυρού μυστικός η Θεοτό και Παράδεισος αγιοργήτος βλαστήσασα Χριστόν. Στον Ευαγγελιστή Ιωάννη το φυτόν της αγνίας, το μύρον της ευωδίας πάλι να έτειλεν ημίν. Των Αγίων Πατέρων ρανάτωσαν γλυκασμόν τα όρη και αγαλίασιν. Στην Αγία Κατερίνη και ταύτην της επένης ως άνθεση καταστέψομεν. Στα προεόρτια του Ευαγγελισμού για την Παναγία ως ρόδων κοιλάδων καθαρών ως κρίνων εύωσμων. Στους δικαίους δίκαιος ως φήνιξ ανθίσει και ως η κέδρος η εντολιβάνο πληθυνθήσετε. Της Αγίας Μαρίνας ως αλάβαστρον μύρον το αίμα σου προσενήνοχα στο σόνιμφίο Χριστό Μαρίνα αθλοφόρε. Στους ασκητές όπως τον Άγιο Αντώνιο τες των δακρύων σου ροές της ερήμου το άγωνον εγεώργησας του προδρόμου ως άνθη τερπνά του θείου λόγου συμπλέξαντες εγκομείων των Στέφανων σι προσάγωμεν. Πολλά βιβλία εκκλησιαστικά έχουν ονόματα παρμένα από λουλούδια. Άνθος, Ανθολόγιον, Παράδεισος, Κήπος Χαρίτων, Λιμονάριων και τέτοια. Αχ, η ελληνική ψυχή είναι το αίαρ με τα άνθη, καταλήγει ο μακαριστός Φώτιος, ο οποίος έδωσε και το όνομα στην εκπομπή μας «Ο μυστικός κήπος της Ορθοδοξίας».

Ταύτα είναι η εορτή των Ιουδαίων και ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Έστι δε εν της Ιεροσολύμης επί τη προβατική κολυμβήθρα η επιλεγωμένη εβραϊστή Βηθεσδά, πέντε στοάς έχουσα. Εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολύ των ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων την του ύδατος κίνησιν. Άγγελος γάρ κατά καιρόν κατέβαινε εν την κολυβήθρα και ταράσε το είδωρ. Ο ουν πρώτος εν βάς μετά την ταραχήν του ύδατος υγιής εγίνωτο, οδήποτε κατήχε το νοσήματι. Ειν δε της άνθρωπος εκεί, τριάκοντα και οκτώ έτη έχουν εν τη ασθενία αυτού. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατακείμενον και γνούς ότι πολλήν ήδη χρόνων έχει, λέγει αυτό. Θέλεις υγιείς γενέστε. Απεκρίθη αυτό ο ασθενών. Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυμβήθραν. Ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος προαιμού καταβαίνει. Λέγει αυτό ο Ιησούς. Έγειρε, άρων των κράβατών σου και περιπάτη. Και ευθέως εγένετο υγιής ο άνθρωπος και ήρε τον κράβατον αυτού και περιεπάτη. Ειν δε Σάββατον εν εκείνη τη ημέρα έλεγον ουν οι Ιουδαίοι το τεθεραπευμένο. Σάββατον εστίν ουκ εξεστήσει άρε τον κράβατον. Απεκρίθη αυτής ο ποιήσας με υγιή. Εκείνος μη είπεν άρον τον κράβατον σου και περιπάτη. Ηρώτησαν ουν αυτόν τις έστειν ο άνθρωπος ο υπόνση άρον τον κράβατον σου και περιπάτη. Ο δε ιαθής ουκ ήδη τις έστειν. Ο γάρ Ιησούς εξένευσον όχλου όντως εν το τόπο. Με τα ταύτα ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπεν αυτό. Είδε υγιής γέγονας, μικέτι αμάρτανε, ή να μη χείρονση τι γέννητε. Απήλθεν ο άνθρωπος και ανήγγειλε της Ιουδαίης ότι Ιησούς εστίν ο ποιήσας αυτόν υγιή. Και δια τούτο εδίωκον τον Ιησούν οι Ιουδαίοι και εζήτουν αυτόν αποκτήνε ότι ταύτα επιεί εν Σαββάτο. Ο δε Ιησούς απεκρίνατο αυτής. Ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Δια τούτο ουν μάλλον εζήτουν αυτόν οι Ιουδαίοι αποκτήνε ότι ου μόνον έλυε το Σάββατον αλλά και πατέραν ίδιον έλεγε τον Θεόν, ίσον εαυτόν ποιόν το Θεό.

0: η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. 5η 7 Μαΐου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμιθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στον Ψευδά, τον Παλαιό Ναό, από τις 5:30 μετά μεσημβρίαν. Όπως μας πληροφορούν, Παρασκευή 8 Μαΐου θα τελεστεί πρωινή Θεία Λειτουργία στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολάξια, 6:30-8:30.
1: Πνευματικές νουθεσίες. Ομιλίες Αγιοριτών Πατέρων.

0: ομιλία που ακολουθεί με θέμα «Η πνευματική ζωή» εκφωνήθηκε από τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ, καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους.
1: Και εγώ χαίρομαι που είμαι μαζί σας, διότι όπως ξέρετε είμαι για λίγες μέρες στην Κύπρο και ήρθα επ' ευκαιρία της εθρονήσεως του Ηγουμένου της Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα μου, που για μας τους μοναχούς είναι αλήθεια ότι ένα άνοιγμα ενός μοναστηριού είναι ένα μεγάλο γεγονός, γιατί όπως και εσείς πιστεύω να ξέρετε, ένα μοναστήρι δεν επιτελεί το σκοπό του εάν είναι μόνο ένα προσκύνημα. Ένα μοναστήρι δεν επιτελεί το σκοπό του εάν πηγαίνουν αρκετοί προσκυνητές και προσκυνούν την εικόνα του πολιούχου της Μονής, του προστάτου της Μονής, αλλά ένα μοναστήρι επιτελεί το σκοπό του εάν μέσα στο μοναστήρι υπάρχουν ευλαβείς άνθρωποι που αγωνίζονται τον καλόν αγώνα, αφορώντας εις τον δυσπίστεως αρχηγόν συνάμαδε και τελειωτήν Ιησούν Χριστόν, και μέσα στον αγώνα της αχτιμοσύνης, της υπακοής, της παρθενίας. Αυτές είναι οι τρεις μεγάλες αρετές που χαρακτηρίζουν κυρίως των μοναχών, και ακριβώς αυτές οι αρετές οι μεγάλες δίνουν τις προϋποθέσεις εις των μοναχών να μπορέσει να γίνει ο μεσίτης μεταξύ ουρανού και γης, να μπορέσει να επιτύχει την απάθεια, να μπορέσει να επιτύχει την καθαρότητα. Μην ξεχνάμε ότι η καθαρότηση της καρδίας είναι το άπαν στον πνευματικό άνθρωπο. Γι' αυτό βλέπετε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αυτός ο μεγάλος στήλος της Ορθοδοξίας, έλεγε συνεχώς «Κύριε φώτισό μου το σκότος». Αυτή την προσευχή έλεγε. Και ακριβώς εκείνος ο οποίος έλεγε συνεχώς «φώτισό μου το σκότος» ήταν εκείνος ο οποίος εκολυμπούσε μέσα στο άχτιστο φως. Γι' αυτό το άνοιγμα μιας μονής είναι ένα μεγάλο γεγονός για την τοπική εκκλησία, αλλά όχι μόνο για την τοπική εκκλησία, αλλά είναι ένα γεγονός για όλη την Ορθοδοξία. Και μάλιστα σε αυτή τη μονή, που όπως διάβασα και εγώ και άκουσα από τα γενόμενα και από τα πεπραγμένα, τα οποία αφορούν την όλη λειτουργία και την όλη ιστορικότητα της Μονής, είδα ότι απεπειράθησαν πάρα πολλοί άνθρωποι για να την επανδρώσουν, και μάλιστα ο περιώνυμος Μητροπολίτης Κητίου, τότε Μελέτιος Μεταξάκης, απεπειράθη να στείλει τρεις μοναχούς από τη Μονή Σταυροβουνίου, και δεν μπόρεσαν οι πατέρες να κάνουν εκεί, μάλλον λένε μερικοί για το υπερβολικό ψύχος που υπήρχε εκεί με τα τότε δεδομένα, και δεν επανδρώθηκε η Μονή, και άλλοι μετέπειτα προσπάθησα να την επανδρώσω αλλά δεν τα κατάφερα, και η πρόνοια του Θεού τα έφερε τώρα, διότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Πρέπει να ξέρετε παιδιά ότι για το κάθε πράγμα, είτε αυτό λέγεται προσωπικό μας πράγμα είτε λέγεται κοινωνικό, είναι ένα μυστήριο πως έρχεται το πλήρωμα του χρόνου. Είναι μεγάλο πράγμα, μεγάλη υπόθεση. Δηλαδή το να αισθάνεται ο άνθρωπος την παρουσία της Θείας Προνοίας. Γι' αυτό και όταν εργάζεται κανείς πνευματικά, και όταν λέω να εργάζεται πνευματικά, πρέπει να εργάζεται με σύστημα. Όπως εσείς οι περισσότεροι είστε φοιτητές. Εάν δεν μελετάτε με σύστημα, θα πάρετε πτυχίον? Αναφίβολα όχι. Εάν δεν μελετάτε με πρόγραμμα, θα πάρετε πτυχίον? Όχι. Οποιοσδήποτε κι αν είναι. Άρα λοιπόν, εάν η μελέτη αυτή που τι είναι μπροστά στην ουράνιο μελέτη, τι είναι παιδιά τα υλικά πράγματα, τα ακαδημαϊκά πράγματα μπροστά στα πνευματικά, δεν είναι τίποτα. Εάν αυτά χρειάζονται συστηματικότητα, χρειάζονται προγραμματισμών, πόσο μάλλον η πνευματική ζωή. Γι' αυτό βλέπετε σήμερα το πράγμα είναι πολύ έτσι. Καμιά φορά βλέπω μερικούς ανθρώπους οι οποίοι λέμε, μα είμαι ήρθε ένας προχθές στο Άγιον Όρος και άρχισε να μου επαινεί τον εαυτό του. Εγώ γέροντα λέει, είμαι ο καλύτερος άνθρωπος, δεν μπορώ να καταλάβω πόσο καλός είμαι. Εγώ μου λέει, πηγαίνω στο καφενείο και όλοι σηκώνονται. Μόλις πάω εκεί πέρα, τόσο πολύ με αγαπού, μα κάνετε σε ελεημοσύνες, μα όπου πάω μου προσηκώνονται οι άνθρωποι, με σέβονται. Και άρχισε να κλαίει διότι αυτοδιαφημιζόταν. Λέω, και εγώ κάτι δεν πάει καλά. Και όντως κάτι δεν πήγαινε καλά. Μετά που μίλησα ιδιαίτερος μαζί του, είδα ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πρόβλημα, και μάλιστα φοβερό πρόβλημα. Διότι αυτό το πρόβλημα του εγωισμού δεν είναι λίγο πρόβλημα. Ξέρετε, ο εγωισμός σήμερα τι κάνει? Υπερηφάνεια. Και αυτά δεν μπορούν να καταρρίφθουν εάν δεν λαλήσει μέσα στον άνθρωπο Κύριος ο Θεός, εάν δεν καθίσει και γίνει η καρδιά μας θρόνος της χάριτος, και αν δεν αρχίσει ο νους να γλυκαίνεται με την προσευχή. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ούτε καν ονομαζόμαστε πνευματικοί άνθρωποι. Όμως για να γλυκαίνεται ο νους με την προσευχή πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα, πρέπει να έχουμε ένα σύστημα, πρέπει να έχουμε μία μέθοδο. Και το πρώτο απ' όλα πρέπει να έχουμε πνευματικό καθοδηγητή. Δεν γίνεται, αδελφοί μου, σε αυτήν την πνευματική ζωή που είναι η τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών. Εάν ο άνθρωπος δεν έχει πνευματικό καθοδηγητή, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γι' αυτό χρειάζεται αυτή η ακολούθηση, αυτή η εμπιστοσύνη προς τους Αγίους Πατέρες. Διότι η μόνη σωστή οδός είναι η πατερική οδός, η οποία είναι ο νόμιμος θεραπευτικός τρόπος για να μπορέσει ο άνθρωπος να πάει μπροστά, για να μπορέσει να γευθεί τη χάρη του Θεού, για να μπορέσει να πει και αυτός, όπως έλεγε και ο Δαβίδ, «Διεύσασαι και ίδια ότι Χριστός ο Κύριος». Η πνευματική ζωή δεν είναι μια αφηρημένη ένα πράγμα, παιδιά, που λέει κανείς ότι ξέρεις, πήγαινε εκεί πέρα και θα πας στον παράδεισο. Δεν φύγει τίποτα με το να πηγαίνω, ας πούμε, να ζω με αυτόν τον τρόπο, ζήσω λέει το Ευαγγέλιο, για να πάω στον παράδεισο, για να ζω την ψυχή μου. Δεν είναι έτσι. Ο σωστός πνευματικός άνθρωπος γεύεται από αυτήν τη ζωή των παράδεισων. Γεύεται από αυτήν τη ζωή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και πρόσφατα εκεί, έτσι, με πλησίασαν για ο μοναχός εκεί πέρα στο Άγιον Όρος, ήρθε και με είδε και μου λέει: «Γέροντα, τι να σου πω. Είχα τόση χάρη, ας πούμε, απόψε λέει, στην αγρυπνία που έκανα στο κελί μου, που έλεγα, θα λιποθυμούσα, δεν μπορούσα να αντέξω. Και έλεγα: Χριστέ μου, σε παρακαλώ, σταμάτα να μου δίνεις. Γιατί θέλειωνε. Και ακριβώς έτσι είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος αισθάνεται. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος βιώνεται. Η χάρη του Θεού, δηλαδή, μπορεί ο άνθρωπος να τη γευθεί. Μπορεί να τη νιώσει. Είναι εμπειρία, είναι ζωή. Αυτό μας λείπει, αδερφοί μου, σήμερα, γι' αυτό είμαστε νερόβραστοι. Όταν μου λέει κάποιος αγιορείτης, μου λέει για να ασχοληθώ με κάποιον άνθρωπο, και μου έκανε εντύπωση στην αρχή, αλλά μετά κατάλαβα ότι έχει δίκιο. Μου λέει: Έρχεται ένας και εκκλησιάζει. Το πρώτο που θα το ρωτήσω είναι: Εκκλησιάζεσαι κάθε Κυριακή? Εάν μου πει: Δεν εκκλησιάζομαι, του λέω το εξής. Πήγαινε, παιδί μου, να καταφέρει να εκκλησιάζεσαι κάθε Κυριακή και τότε θα έρθει να μιλήσουμε. Και του λέω: Γιατί γερο, δεν είναι υπερβολή αυτό το πράγμα? Δεν είναι αυστηρότητα, ας πούμε, υπέρ το δέον? Και τι μου απαντάω, αυτός ήταν διακριτικός άνθρωπος. Μου λέει: Εάν ο άνθρωπος δεν εκκλησιάζεται, σημαίνει ότι η ψυχή του ακόμα δεν έχει την πρώτη αίσθηση της χάριτος. Και εφόσον δεν έχει την πρώτη εισαγωγική αίσθηση της χάριτος, αυτός ο άνθρωπος θα πάει δύο βήματα μπροστά και τρία πίσω. Πέντε βήματα μπροστά, 15 πίσω. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια σωστή ένα σωστός προγραμματισμός για να μπορέσουμε να γευτούμε τη χάρη του Θεού. Και όπως σας είπα, ο σωστός προγραμματισμός προϋποθέτει να καταπατούμε την αμαρτία. Έρχονται διάφοροι, είναι έτσι, καμιά φορά του cowboys, καμιά φορά είναι στο Άγιον Όρος με τους καλωρίκια. Και έχουν έτσι έναν προβληματισμό και έρχονται εκεί να μου μιλήσουν, ας πούμε, με κάτι μαλλιά του μέχρι κάτω κλπ. Κατάλαβες. Τους λέω: Βρε παιδιά, ας πούμε, μου λέει, ήρθαμε να σας ρωτήσουμε, αλλά εμείς δεν συμφωνούμε. Μου λέει: Έχετε πολλές απαγορεύσεις. Πολλές απαγορεύσεις. Θέλω να σας πω, χθες εκεί μου, τώρα γιατί, τι απαγορεύσεις έχουμε? Μου λέει: Εκείνο με το κάνει, εκείνο. Καλά, εσύ να γίνουν όλοι μοναχοί, μου λέει. Ποιο σου είπε ότι θα γίνουν όλοι μοναχοί? Ο μοναχισμός δεν έχει σκοπό να μοναστικοποιήσει τον κόσμο. Ο μοναχισμός είναι ένας τρόπος ζωής, ο οποίος γίνεται αποδεκτός από την Εκκλησία και προσφέρει, βοηθάει το πλήρωμα της Εκκλησίας. Γι' αυτό και ο Άγιος Χρυσόστομος λέει ένα πολύ καλό που το διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ. Πάντων απόλαυσον, του είπα, αμαρτία απόσταθη. Μπορεί ο Χριστιανός να απολαύσει τα πάντα παρά εκτός αμαρτίας. Άρα λοιπόν δεν έχουμε αναπαγορεύσεις, παιδιά, όπως νομίζετε. Εάν ο άνθρωπος αρχίζει και περπατά το σωστό δρόμο, το σωστό πατερικό δρόμο, ο ίδιος χάρη θα του υπαγορεύει και θα αισθάνεται μια ελευθερία. Πότε νομίζετε αισθάνεται ελευθερία ο άνθρωπος? Όταν χτυπά τα πάθη. Αυτή είναι η ελευθερία. Αυτό είναι το μεγαλείο της ελευθερίας. Και έρχονται πολλοί στο Άγιον Όρος και μου λένε, ας πούμε, μα αυτή λέει, λες ότι είναι υποτακτική, μα αυτή είναι σκλάβη. Εσύ είσαι ένας δικτάτορας, έτσι μου λένε, δεν καταλαβαίνουν. Μα τους λέω, αυτή είναι ελεύθερη. Μα λέει, πώς είναι ελεύθερη αφού δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλουν? Μα ελεύθερος δεν είναι εκείνος που κάνει ό,τι θέλει. Απόδειξε ότι όλοι στον κόσμο που κάνουν ό,τι θέλουν, οι περισσότεροι είναι σκλάβοι. Πού είναι σκλάβοι? Στα πάθη τους. Ο άνθρωπος είναι σκλάβος στα πάθη του. Και ο άνθρωπος είναι πραγματικά ελεύθερος όταν ελευθερωθεί από τα πάθη. Γνώσασε την. Κατάλαβες πώς λέει εκεί πέρα, το ξέχασα. Γνώσασε την αλήθεια και η ελευθερώσει μας. Ποια είναι η αλήθεια? Ποια είναι η αλήθεια? Ο Χριστός. Λοιπόν, πώς γνωρίζει κανείς τον Χριστό? Για να χτυπήσει τα πάθη. Εάν δεν χτυπήσει τα πάθη, είναι αδύνατο να γνωρίζει τον Χριστό. Δεν γνωρίζεται ο Χριστός εφόσον ο άνθρωπος αδιαφορεί με την εμπάθεια που έχει. Γι' αυτό βλέπετε το πρώτο, το α της πνευματικής ζωής είναι η μετάνοια. Τι είναι η μετάνοια? σημαίνει ότι θέλω να απορρίψω την εμπαθή μου κατάσταση και μετανοώ συνεχώς. Γι' αυτό και ο μοναχός, ο οποίος κατεξοχή κατά κυριολεξία να ακολουθεί την πνευματική ζωή, τι κάνει νομίζετε? Μετανοεί, συνεχώς μετανοεί. Μια φορά ήρθε εκεί πέρα και λέει, τι κάνετε εδώ πέρα? Λέω, μετανοούμε. Μα τι έχετε και μετανοείτε? Ακριβώς ο πνευματικός άνθρωπος κοιτάζει την αρχή της αμαρτίας. Βλέπετε τι λέει ο Χριστός? Όστις λέει, βλέπει η γυναίκα προς το επιθυμήσει, δεν έγιψε αυτήν. Να μου πείτε, μα είναι μοιχεία διότι κανείς νοερός επιθυμεί? Δεν είναι μοιχεία, διότι αν ήταν μοιχεία πραγματικά θα ήταν και κόλλημα ιεροσύνης. Αλλά θέλει ο Χριστός να πει ότι η αρχή της αμαρτίας είναι ο λογισμός. Είναι η αρχή της αμαρτίας. Βλέπετε ένας φωνιάς. Πώς θα πάνε να σκοτώσει κάποιον? Θα σχεδιάσει το φόνο, το σχέδιο του φόνου στο νου του. Και μετά θα πάνε να το εφαρμόσει. Άρα λοιπόν η αρχή της αμαρτίας και η αρχή της αρετής είναι ο καλός ή ο κακός λογισμός. Γι' αυτό βλέπετε οι πατέρες, αδελφοί μου, βρήκαν θεοπρεύσως κινούμενοι, βρήκαν την νοερά προσευχή. Τι είναι η νοερά προσευχή νομίζετε? Είναι η αδιάλειπτος τροφή του νου. Διότι ακριβώς για την ουράς προσευχής ο νους κοινωνεί συνεχώς και αδιαλείπτως των Θεών και τότε καθαρίζει, αγιάζεται ο νους και τότε γεννά αγαθούς λογισμούς. Και στην ουσία ο πνευματικός καθοδηγητής τι νομίζετε κάνει? Μας δανείζει αγαθούς και πνευματικούς λογισμούς που εμείς δεν τους έχουμε. Έτσι κάνει. Διότι όσο καθαρίζεται ο νους, τόσο και γεννάει καθαρούς και ευλογημένους λογισμούς. Και όσο ο νους προσφέρει καθαρούς λογισμούς, τότε καθαρίζει την καρδία. Και τότε ακριβώς επαληθεύεται αυτό που λέει ο Χριστός, μακάρι η καθαρή καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Γι' αυτό η πνευματική ζωή, παιδιά, είναι πάρα πολύ καλή. Όπως καμιά φορά έρχονται πάλι εκεί στο Αγίον Ορισμερική και μου λένε, μα δεν είναι ρουτίνα, λέει, κάθε μέρα τα ίδια. Κάθε μέρα έχετε σπερινό, κάθε μέρα έχετε απόδειπο, κάθε μέρα έχετε όρθρο, κάθε μέρα σηκώνεστε από τα 7 μέσα άνοιχτα, δεν βαριέστε? Και εμείς τους ακούμε, βέβαια το λέμε με καλή διάθεση, σαν απορία το εκφράζω. Και εμείς, ας πούμε, μηδιούμε και λέμε, μα αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν τι λένε? Διότι ακριβώς ο άνθρωπος, ο πνευματικός, μετά πόθου θέλει να πάει στην εκκλησία, μετά πόθου θέλει να πάει στη λειτουργία, μετά πόθου θέλει να πάει στον Εσπερινό, διότι εκεί βρίσκει καρπόν. Βρίσκει πνευματικόν καρπό. Όπως λέει ο Άγιος Σουλανός ο Αθωνίτης, βρίσκει αυτήν τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Η οποία γλυκύτης του Αγίου Πνεύματος, αδελφοί μου, δεν μπορεί να εκφραστεί με χτιστά λόγια, με ανθρώπινα λόγια. Είναι κάτι το υπέρ φύσιν, το υπέρ λόγων, το υπέρ έννοια. Αυτά πρέπει να τα βιώσουμε, αυτά πρέπει να τα ζήσουμε. Διότι η χριστιανική ζωή, βλέπετε, είναι συγκεκριμένη, δεν είναι αφηρημένη. Για την ώρα προσευχή, καταρχήν η προσευχή που λένε οι πατέρες, η νοερά προσευχή, λέγεται νοερά προσευχή διότι λέγεται δια το νοός. Αλλά όμως εκείνος ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με την νοερά προσευχή, πρέπει, είναι η ευχή αυτή, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, πρέπει να αρχίσει να τη λέει με το στόμα. Εισαγωγικός άνθρωπος που θέλει να πάρει την ουρά προσευχή και την έχει χτήμα του, πρέπει να αρχίσει να τη λέει με το στόμα. Γι' αυτό και εμείς μόλις έχετε ένας δόκιμος στο μοναστήρι, του λέμε ότι σαν είσαι στην τράπεζα, σαν είσαι στο αρχονταρίκι, σαν είσαι στο μαγειρίο, σαν είσαι στην εκκλησία, θα λες συνεχώς την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε, και να μάθει και τότε όταν την πει αρκετό χρονικό διάστημα δια του στόματος, τότε αρχίζει και την παραλαμβάνει ο νους. Και έρχεται μια ώρα που δεν θέλεις να την πει το στόμα, διότι την παραλαμβάνει ο νους. Και όταν την παραλάβει ο νους σιγά σιγά σιγά σιγά, τότε αρχίζει και γλυκαίνεται ο άνθρωπος. Αλλά για να αρχίσει, εσείς που είστε στον κόσμο, για να, έτσι, να έχετε μια γεύση της προσευχής, πρέπει να αρχίσετε να έχετε ένα χρόνο, έστω ας πούμε 15 λεπτά το πρωί, να ασχολείστε με την ευχή. Και το βράδυ ένα άλλο χρόνο, έστω 15 λεπτά πάλι. Διότι όταν αρχίζετε και ασχολείστε με και αφιερώνετε έναν ιδιαίτερο χρόνο στην ουρά προσευχή, τότε θα αρχίζει να γλυκαίνεται η καρδιά σας και τότε θα αρχίζει να τη λέτε και σαν περπατάτε, σαν είσαι στο αυτοκίνητο, σαν είσαι στο λεωφορείο, και τότε θα αρχίσει να σας γίνει μια έξις. Και τότε αυτή η γλυκύτης που αισθάνεται κανείς όταν προσεύχει θα αρχίσει να αγγίζει την καρδιά σας. Και θα δείτε ότι η γλυκύτης αυτή, το καλύτερο γλυκό του κόσμου να φάζετε, δεν αισθάνεσαι αυτή την γλυκύτητα που αισθάνεσαι από την προσευχή. Διότι η ψυχή του ανθρώπου πραγματικά αναπαύεται και γλυκαίνεται όταν έχει έτσι αίσθηση χάριτος. Γι' αυτό το πρώτο βήμα το οποίο πρέπει να κάνετε στην προσευχή είναι να μπορέσετε να αφιερώνετε λίγο χρόνο. Και εγώ σας προτρέπω, αφιερώστε 10 λεπτά το πρωί, να θέλετε, και 10 λεπτά το βράδυ, και θα δείτε πόσο αλλιώτικα θα αισθανθείτε, πόσο ωραία θα αισθανθείτε. Το ότι σήμερα, παιδιά, μας λείπει η εσωτερική συγκρότηση, η πνευματική συγκρότηση. Και η πνευματική συγκρότηση απουσιάζει και λείπει διότι δεν υπάρχει μια συστηματική εργασία. Και η αρχή της συστηματικής εργασίας είναι ο συστηματικός χρόνος προσευχής. Και μάλιστα εξειδανικεύουμε και εξειδικεύουμε το θέμα ότι πρέπει να αποκτήσει κανείς την ουρά προσευχή. Γι' αυτό λέει, διάβασα σε έναν πατέρα και λέει ότι για να είναι μια τοπική σύνοδος και είναι κολληθιόπρευστος, πρέπει οι αρχιερείς, οι συμμετέχοντες στη σύνοδο, να έχουν ουρά προσευχή. Αν δεν έχουν ουρά προσευχή, δεν είναι νόμιμη, δεν είναι θεόπνευστη η απόφαση. Βλέπετε, έχει μεγάλη σημασία. Διότι όταν κανείς έχει τη μόνιμη, την αδιάλειπτη προευχή, τότε αποδεικνύει μέσα του ότι πραγματικά είναι εδωγείον της χάριτος. Και εκείνος ο οποίος πραγματικά θέλει να βρει τη χάρη, θέλει να φύγει από το γάλα, όπως λέει ο Αποστόλος Παύλος, και να πάει εις το βρώμα, εις τη στερεά πνευματική τροφή, πρέπει να αρχίσει να προσεύχεται. Και όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, λέει, εάν θέλει να ρωτήσεις κάποιον πόσο αγαπά τον Θεό, μην το ρωτήσεις ευθέως, γιατί μπορεί να τραπεί να σου πει να αγαπά τον Θεό. Ρώτησε τον πόση ώρα προσεύχεσαι και θα καταλάβεις αν αγαπά τον Θεό. Έτσι είναι. Και αυτό είναι πολύ φυσικό. Βλέπετε, αυτοί οι ερωτευμένοι. Ήρθαν προχθές ένας εκεί, ο καημένος. Τον άφησε αυτή η γυναίκα, διότι ξέρετε ότι τώρα οι φοιτητές από τον πρώτο μήνα θέλουν γυναίκα. Ο πρώτος στόχος του φοιτητή, εγώ βέβαια ασχολούμαι περισσότερο με τους φοιτητές που είναι στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Βλέπω. Ο πρώτος, δηλαδή το πρώτο τους ενδιαφέρον και πρώτο σκοπό είναι να βρουν κοπέλα. Και οι άντρες να βρουν κοπέλα και οι κοπέλα να βρουν άντρες. Τι ήρθε μια και μου έλεγε, ο ένας φέρνει ο λόγος, φέρνει τον άλλο. Ήρθε μια κοπέλα και πλησίασαν και στο κονάκι. Ήταν πολύ στενοχωρημένη. Και αντί κορμίσει την χώρα μου, λέει θα αυτοκτονήσω. Γιατί θα αυτοκτονήσεις, λέει, μ' άφησε ο φίλος μου. Γιατί σ' άφησε κόρη μου ο φίλος σου, λέει, γέροντα δεν ήθελα εγώ φίλον. Αλλά πια συγκατοίκησα με δύο άλλες, λέει, από την πατρίδα μου, δύο άλλες Κύπριες, και αυτές είχα φίλον. Και τι μου πιάσε και μου λέει, με καλούν και δύο μια ημέρα, μου λέει, την τρίτη ημέρα ακριβώς, και μου λένε, για να μείνεις μαζί μας πρέπει να βρεις φίλο, διαφορετικά φύγεις. Την πίεσε την κοπέλα, σκέψου τι αυθάδια, ναι. Λοιπόν, βρήκε μια κοπέλα έναν εκεί πέρα, ο οποίος μετά τις γνωστές αυτές και ειδονές και την άφησε, την κοπέλα απελπισμένη. Βλέπετε τι γίνεται σήμερα. Διότι ακριβώς χρειάζεται πολύ προσοχή, παιδιά, ώστε να αγγίξει χάρη πάνω μας για να προσέχουμε την αμαρτία. Διότι όταν αρχίζετε και προσεύχεστε, τότε και αισθάνεστε στο για λίγο τη χάρη, τότε θα αρχίσει η μετάνοια. Θα αρχίσει να μετανοείται. Και το έργο της μετανοίας είναι έργο της χάριτος. Και τότε ο άνθρωπος αρχίζει να κλαίει. Διότι ξέρετε σήμερα ότι όταν σε δουν και κλαίει, σε θεωρούν ότι είσαι κομπλεξικός. Ότι είσαι, ας πούμε, έχεις ψυχολογικά προβλήματα. Γι' αυτό βλέπετε και στις κηδείες σήμερα. Το ξέρετε εσείς. Σήμερα οι άνθρωποι που έχουν έναν αγαπητό πρόσωπο που έφυγε, απαγορεύεται να κλάψουν, τους βάζουν ενέσεις. Έτσι είναι σήμερα. Μόλις έμαθαν ότι υπάρχει, ας πούμε, θα γίνει κηδεία, θα έρθει ο νευρολόγος, θα βάλει δυο τρεις ενέσεις για να κάνει ρομπότ. Τους ανθρώπους ακολουθούν το φέρετο με το σαν τα ρομπότ, διότι δεν πρέπει να κλέψουν, θα αρρωστήσουν. Τι υπάρχει σήμερα, δυστυχώς. Και αυτά είναι ευρωπαϊκά πράγματα, ευρωπαϊκά φρούτα τα οποία τα φέρανε εδώ. Δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή ο άνθρωπος πρέπει να μάθει να κλείνει, να μάθει να πουλεί τα συναισθήματά του. Σήμερα ζω μια υποκρισία, αδελφοί μου. Πώς σας, κυρία Μαρία, πολύ καλά, ευχαριστώ. Πώς σας, κυρία, πολύ καλά, ευχαριστώ. Εν τω μεταξύ, βλέπεις ότι έχει κόλαση μέσα της και λέει πολύ καλά, ευχαριστώ. Διότι ντρέπεται. Ντρέπεται να πει τι έχει. Ενώ θυμούμαι εγώ τη γιαγιά μου, τη θεία μου, τη μάνα μου, η οποία πήγαινε στη γειτόνισσα, ξέρεις, κόρη μου, έχω αυτό με τον γιο μου, με την κόρη μου. Τώρα ντρέπονται. Διότι υπάρχει αυτός ο εγωισμός. Έφυγε αυτή η ειλικρίνεια. Έφυγε αυτή η αγαθότητα από την καλή έννοια αγαθότητα. Διότι ακριβώς έφυγε ο φόβος του Θεού. Και είναι τα πάντα λογικά. Βλέπεις, ένας είναι άρρωστος. Μην το μάθω ότι είμαι άρρωστος. Μην το μάθω γιατί αλίμονο. Καλά λέει, παιδί μου, το λέει, η αρρώστια είναι ατιμία. Γιατί να μην το μάθουν. Αν δεν το μάθουν, γιατί σου πει να προσεύχονται για σένα, να σε βοηθήσει ο Θεός. Δηλαδή, κρατήσει το μυστικό. Εξεγωισμού. Προεγωισμού. Σήμερα ο άνθρωπος θέλει να φαίνεται, κατάλαβες, εξωτερικά. Πώς πάνε εξωτερικά. Αφού εγώ είχαμε έναν κονάκι στην Αθήνα και τυχαίνει να πηγαίνω εκεί να πίνει και οι γειτόνες. Εμείς κατεβαίνω στην Αθήνα κάθε τρεις μήνες, αν κατέβω. Και ζηλεύαμε με την κόρη της. Καμία ήταν μια που είχε έτσι προβλήματα. Ήταν έτσι σαν ημιπληγές το παιδί. Και δεις, εγώ με πρώτη φορά πήρε μαζί με έναν αδερφό μες στο ασανσέρ. Τη λέω, κυρία, ας πούμε, πώς σε λέγεσαι, πώς είσαι, πώς πάτε. Και μου λέει, πάτε, πώς με ξέρετε, λοιπόν, πώς μου μιλάτε εφόσον δεν με ξέρετε. Γιατί αφού είσαι γειτόνισσα μου, να σε μάθω, της λέω. Λοιπόν, και η καημένη της μίλησα λίγο και μετά άρχισε να κλαίει και μου ανοίγει την καρδιά της. Και τι μου λέει αυτή η καημένη, μου λέει, γέροντα, εμάθα, μείνω στην υποκατηλημένη με τους άλλους σήμερα. Διότι είναι τέτοιος ο τρόπος ζωής που είμαστε, που προκαταλαμβανόμαστε με τους άλλους και ντρεπόμεθα να μιλήσουμε. Διότι ακριβώς ο άνθρωπος σήμερα φοβάται να πει το άλλο, ας πούμε, καλημέρα. Φοβάται να συνομιλήσει με τον συνάνθρωπο του, διότι έφυγε αυτή η σχέση, η σωστή, η αγαπητική σχέση που πηγάζει από την σχέση με τον Θεό. Γι' αυτό η αγάπη, η σωστή αγάπη, παιδιά, δεν είναι από την ειδονή. Η σωστή αγάπη πηγάζει από την αγάπη προς τον Θεό. Η φιλοθεία θα φέρει την σωστή φιλαδελφία και φιλανθρωπία. Η αληθής φιλανθρωπία είναι προέκταση της αληθινής φιλοθείας. Γι' αυτό να αγαπήσουμε τον Θεό, και τότε να αγαπήσουμε τον Θεό, τότε θα αγαπήσουμε και τον συνάνθρωπό μας. Διαφορετικά είναι αδύνατο και για να αγαπήσουμε τον Θεό πρέπει να επιμείνουμε, να βγάλουμε τα πάθη μας, να βγάλουμε τις αμαρτίες μας για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Βλέπετε, ελέγχθηκε κάτι για τα εξομολογητήρια στα σχολεία. Και αμέσως αντίδραση. Τι, γιατί, είμαστε αντικοινωτικοί, είμαστε αυτά. Βρε παιδιά, η εξομολόγηση είναι το πρώτο, βρε παιδιά. Το πρώτο είναι η εξομολόγηση. Μα είμαστε, ζούμε σε ένα ορθόδοξο κράτος. Είμαστε ορθόδοξοι. Μα το αλφα της πνευματικής ζωής είναι η εξομολόγηση. Εάν ο άνθρωπος δεν εξομολογηθεί, σήμερα οι ψυχίατροι, έχουμε έναν εκεί κατά λάθος, ένα ψυχίατρο σε ευλαβή, εκεί στο, ένα καθηγητή στο πανεπιστήμιο, και έρχεται στο Άγιο Ρώνας τακτικά ο καημένος, είναι καθηγητής. Και μου λέει, γέροντα, δεν έχω χρόνο να φάω. Διότι τρώω, μου λέει, ένα σάντουιτς που με ετοιμάζει η γυναίκα μου και σαν οδηγό μου λέει, τρώω. Έχει τόση πελατεία, μπαίνω μία η ώρα στο σπίτι μου, 12 η ώρα, 12.30 ώρα, 11.30 ώρα, διότι δυστυχώς έχει τόσους ανθρώπους και ξέρετε γιατί υπάρχουν ψυχολογικά προβλήματα. Διότι δεν έμαθαν τα παιδιά να εξομολογούνται. Δεν εξομολογούνται σήμερα οι άνθρωποι. Και ντρέπονται να ενώ στο φίλο θα το πούνε στην εξομολόγηση, δεν το λένε. Έρχεται ένας, ας πούμε, λέει δεν είμαι έτοιμος. Έρχονται στο Άγιον Όρος να εξομολογείται, του λένε πάντα να εξομολογηθείτε. Λέει δεν, γιατί δεν ξέρετε, γιατί είναι έτοιμος. Υπάρχει μια κακή συνήθεια που την έχει οποιαδήποτε αλφαβήτη, είδες μεγάλες κακές συνήθειες, ονόνοητο, και σου λέει αφού δεν το κόψα, θα πάω. Ναι, δηλαδή πρέπει να ξέρουν ότι η εξομολόγηση βοηθά πάρα πολύ, διότι δεν δίνει μόνο την άφεση των αμαρτιών, δίνει εξομολόγηση και χάρη του Μικέτη αμαρτάνη. Δίνει δύναμη να μην αμαρτάνε με την εξομολόγηση. Πώς θα πάρεις τη δύναμη να κόψεις έναν πάθος, παιδί μου? Ό,τι σύντηκε τούτο και δεν δούλωτε. Ο άνθρωπος ο οποίος ιτάθεσε ένα πράγμα, αυτός υποδουλώνεται, αυτός είναι ο εκμάλωτος. Όχι ο μοναχός που κάνει υπακούει να βγάλει τα πάθη του, που είναι ο σούπερ ελεύθερος. Ήθελα να σας πω ότι η πνευματική ζωή, παιδιά, είναι τόσο ωραία. Είναι τόσο, τι να σας πω, δεν μπορώ να σας το εκφράσω. Πόσο μόνο να σας πω αυτό, ότι πόσο χάνει ο άνθρωπος όταν αμελεί στην πνευματική ζωή. Η αμέλεια είναι θάνατος πρώτου θανάτου, είπαν οι Άγιοι Πατέρες. Και αυτόν όσον μπορείτε, μην αμελείτε, προσεύχεστε. Βλέπω στην τηλεόραση πόσο χρόνο δαπανούν οι άνθρωποι σήμερα στην τηλεόραση. Ρε παιδί μου, ας πούμε, τι θα γίνει. Η τηλεόραση βγαίνει ένα τρόπο και εγώ τώρα θα παραμιλήσω στο σίγμα η ώρα 10.30 πότε. Αλλά η τηλεόραση είναι ένας τρόπος που δίνονται, μπορούν να δοθούν πολλά μηνύματα και μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ τον κόσμο. Αλλά δυστυχώς σήμερα η τηλεόραση είναι ο φορέας και ο μεταφορέας μηνυμάτων, όχι σωστών, όχι πνευματικών. Και δυστυχώς σήμερα η τηλεόραση έχει διαλύσει την οικογένεια. Έρχεται, μου λέει ένας πατέρας, τι μου είπε. Λοιπόν, πάει στο σπίτι του, λέει, τι κάνεις Γιαννάκη μου, παπά σιωπήν το έργο. Τι κάνεις Μαρία μου, σιωπήν παπά το έργο. Εν τω μεταξύ το έργο αυτό όταν φύγει έρχεται άλλο. Και πάει η ώρα και τα μεσάνυχτα και δυστυχώς υπάρχει μια σιωπή στην οικογένεια, ένας διχασμός στην οικογένεια, μια απόσταση στην οικογένεια, γι' αυτό και υπάρχουν και τα ψυχολογικά προβλήματα. Γι' αυτό και ο Άγιος Κοσμάς ο Τόρος αυτό εννοούσε όταν έλεγε θα έρθει ο διάβολος σε ένα σπίτι, στα σπίτια και θα έχει τα κέρατά του στα κεραμίδια. Ακριβώς η τηλεόραση η οποία δυστυχώς φέρνει τα κακά μηνύματα. Γι' αυτό πόσες φορές λέω για σένα, ρε παιδί μου, ας πούμε, του λέω, λέει, μα δεν έχω χρόνο να προσεύχομαι. Ρε παιδάκι μου. Πας να ανοιχτείς, βρε, του λέω. Πάντα σηκώνεσαι από το πρωί και πάντα ανοιχτείς τα ευλογημένα. Λέει, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώμε. Πάντα φορέσεις το παντελόνι σου, βρε, του λέω. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, πάντα φορέσεις τα παπούτσια σου. Μέχρι να δεις τα ράμματα σου και στα παπούτσια σου. Λέει, την ευχή, βρε, παιδί μου, του λέω. Με κοίταζε έτσι με μια απορία. Καλά, τι είναι αυτό το πράγμα, δεν έχεις χρόνο να προσευχηθείς. Του λέει, εμείς εδώ είμαστε 8 ώρες στην εκκλησία, βρε, εσύ 8 λεπτά δεν μπορείς, παιδί μου. 8 λεπτά την ημέρα να προσευχηθείς, δεν έχει χρόνο. Μα τόσο χρόνο να κάνουμε οτιδήποτε άλλον έχουμε. Να πάμε να γυρίζουμε μέσα στις κωθίκες, με συγχωρείτε, και να έρθουμε η ώρα 3 έχουμε χρόνο. Να έρθουμε η ώρα 7 το πρωί έχουμε χρόνο. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, το μήνυμα που σας φέρνω από το Άγιον Όρος, ασχοληθεί με την πνευματική ζωή. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει τη χάρη του Θεού έχει τέτοια ολοκλήρωση, έχει τέτοιο πλήρωμα μέσα του. Δεν έχει ανάγκη κανένα πράγμα υλικών και ζει υπό τους όρους της χρείας, όχι υπό τους όρους της επιθυμίας, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Ενώ σήμερα τι πράγματα γίνει ο άνθρωπος σήμερα των ανικανοποίητων. Άλλοι βάζουν αυτά τα δαχτυλίδια στα αρφάλια τους, άλλοι στα φρύδια τους, άλλοι στη μύτη τους, άλλο στη γλώσσα του. Βλέπεις, είναι αυτά το ανικανοποίητο. Βλέπετε, ήρθε ένα παιδί εκεί στο Άγιον Όρος, ήρθε ένας πατέρας με ένα παιδί που είναι ναρκωμανές. Ένα ναρκωμανές παιδί το καημένο, και τα δισταλίστια ήταν στο θάνατο, σχεδόν στο τελευταίο σκαλί. Ήρθε μου, έφερε στο γραφείο μου, λέει: Γιώργο, να βοηθήστε με. Βοηθήστε, του λέω: Τι να σου πω τώρα, τι να κάνω αυτό το παιδί. Του λέω: Βρε παιδάκι μου, γιατί πήγε η έμπρεξη με τα ναρκωτικά, και τι μου απαντά. Γέροντα, ήθελα να βρω την ευτυχία μου. Ήθελα να βρω την ευτυχία μου. Η ευτυχία, αδελφοί μου, δεν είναι τα ναρκωτικά. δεν είναι η ειδονή, δεν είναι η σαρκουλατρία, δεν είναι η σεξομανία. Είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ευτυχία. Γι' αυτό είναι εκείνος ο οποίος γευτεί τον Χριστόν. Οι πατέρες είπαν ότι ό,τι και σας πούμε για τον Χριστόν, ό,τι και σας γράψουμε για την πνευματική ζωή, δεν μπορούμε να πούμε τίποτε, διότι αυτά δεν λέγονται. Αυτά βιώνονται. Γι' αυτό το μήνυμα που σας φέρνω και τελειώνω από το Άγιο Όρος είναι: όσον μπορείτε, αδελφοί μου, ασχοληθείτε με τον Χριστόν. Όσον μπορείτε, ασχοληθείτε να βρείτε τον Χριστόν. Και πού το βρίσκουμε τον Χριστόν? Ο Χριστός είναι και κρυμμένος μέσα στις εντολές του. Εκεί θα βρούμε τον Χριστόν. Και τότε θα δείτε πόσο ελεύθεροι θα αισθάνεστε, πόσο χαρούμενοι θα αισθάνεστε, διότι σήμερα δυστυχώς η χαρά είναι δυσέβρετη. Ενώ οι Άγιοι της Εκκλησίας, πάλι που άμα διαβάσει τους βίους τους, θα δει τι κακουχίες. Ο Απόστολος Παύλος, ο καημένος και αυτός, ώστε εξαπορρεθεί εμάς και τους ζήλους. Δηλαδή μέχρι που ευαρεθήκαμε τη ζωή μας. Και πίσω από αυτά όλα όμως ήταν αυτή η γλυκίτης. Αυτή η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η χαρά του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η ευτυχία, αυτή η ευφροσύνη, αυτή η αγαλίαση. Διότι ακριβώς εκείνος που είναι με τον Χριστόν μπορεί εξωτερικά να κακοπαθεί, αλλά πίσω από την κακοπάθεια, πίσω από την ασθένεια, πίσω από την δοκιμασία ευρίσκεται αυτή η ανεκλάλητος χάρης. Η ανεκλάλητος χαρά που είναι το άπανης των άνθρωπων, που δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα δεν τη βρίσκουν. Γι' αυτό βλέπουμε σήμερα και εδώ στην Κύπρο που ήρθαμε και περιφέρουμε αυτές τις μέρες, όσοι επί το πλήστο βλέπω σκυθρωπά πρόσωπα, βλέπω μαραμένα πρόσωπα, βλέπω σκοτεινά πρόσωπα, δεν βλέπω λαμπερά πρόσωπα, δεν βλέπω φωτεινά πρόσωπα έτσι εύκολα. Και αυτό με λυπεί, να ξέρετε, σας το εξομολογούμε τώρα, διότι εκείνος ο οποίος έχει τη χάρη του Θεού είναι εκείνος έχει το φως. Διότι ο Χριστός ο ίδιος, παρόλο που ήταν αυτή τούτη ταπείνωσης, εν τούτης αναγκάστηκε να πει ο ίδιος: εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμή ου μη περιπατήσει τη σκοτία, αλλά έξι το φως της ζωής. Γι' αυτό εμείς είδαμε έναν ανθρώπο, αδελφοί μου, που ζούσαν, όχι μόνο είχαν εμπειρία του άκτιστου φωτός, αλλά ζούσαν για μήνες ολόκληρους μέσα στο άκτιστο φως. Αυτά παρέχει η πνευματική ζωή. Γι' αυτό και εσείς έτσι σας είπα αυτά για να σας ερεθίσω να προσεύχεστε, να προσεύχεστε, να προσεύχεστε με προγραμματισμένον τρόπο, να προσέχετε από την αμαρτία, να εξομολογήσετε πνευματικών, να μην είστε αυτοσύμβουλοι, να συμβουλεύεστε τον πνευματικό πατέρα και να είστε μέσα στην Εκκλησία. Μην καμιά φορά είστε ένα εκεί πέρα στο Άγιο Ηρακλείδη μου προχθές και μου λέει: ξέρεις, μου λέει, με αυτά όλα που έγιναν, έχω μισήσει τα πάντα, θέλω να εκκλησιάζομαι. Το λέω: βρε παιδάκι μου, αυτά δεν είναι τίποτε. Η Εκκλησία του Χριστού είναι το μυστικό του σώμα και φυτευόμενος ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία βρίσκει το φως της ζωής. Δεν μπορώ, του είπα, να απορρίψω την ιατρική επιστήμη, γιατί υπάρχουν μερικοί κακοί γιατροί. Δεν μπορώ να απορρίψω την Εκκλησία του Χριστού, γιατί εγώ ρασοφόρος είμαι, παλιάνθρωπος ή αμελής ή ασυνεπής στην αποστολή μου. Όχι, δεν μειώνω εγώ το Ευαγγέλιο. Μειώνομαι εγώ ρασοφόρος εναντίον του Ευαγγελίου. Γι' αυτό μη μένετε σε αυτά τα πράγματα. Εσείς να απτοίτως να προσδοκείτε τη χάρη του Θεού και είστε ενταγμένοι στην Εκκλησία ούτε δι' άνθρωπων ούτε δι' άγγελων, αλλά δι' αυτών τούτων των Χριστών, των σαρκωθέντα και σταυρωθέντα και αναστάντα δι' ημάς τους ανθρώπους και δι' την Μητέρα Σωτηρία. Αμήν.

Νοσταλγία παραδείσου. Στην κοιλάδα του Κλαφμόνους όπου ζούμε, αντιμετωπίζουμε καθημερινώς πολλές δυσκολίες που μας θλίβουν και μας καταπονούν. Έρχονται βάσανα, ασθένειες, θάνατοι προσφυλών προσώπων που μας κάνουν να πονέσουμε και να κλάψουμε πολύ. Ραγίζει η καρδιά μας από τη θλίψη. Πόσο βοηθητικό αλήθεια είναι τις ώρες αυτές του πόνου να νοσταλγούμε τον γλυκύτατο παράδεισο. Εκεί δεν θα υπάρχει πόνος, λύπη ή στεναγμός, αλλά ευτυχία ατελεύτητη. Θα εξαλείψει ο Άγιος Θεός παν δάκρυον από τους οφθαλμούς των πιστών. Στη Θεία Βασιλεία του βασιλεύουν η χαρά και η ειρήνη. Άλλες φορές αντιμετωπίζουμε απρόσμενες καταστροφές από ακραία καιρικά φαινόμενα, από σεισμούς, πλημμύρες, θεομηνίες. Και εκεί που δεν μας έλειπε τίποτε, σε μία στιγμή τα χάνουμε όλα. Δημιουργούνται οξύτατα οικονομικά προβλήματα. Στερούμεθα ακόμη και τα αναγκαία. Σε τέτοιες δύσκολες ώρες, πόσο βοηθητικό είναι να νοσταλγούμε τον γλυκύτατο παράδεισο.

0: δεν θα βρεθεί καμία δυσκολία και ατέλεια. Θα υπάρχει ο χορτασμός της ζωής, της μακαρίας και αιωνίου. Θα απολαμβάνουν οι πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών. Άλλες φορές ακούμε για μεγάλες διεθνείς αναταραχές. Αναστατώνονται οι λαοί. Τα άνω κάτω γίνονται. Είτε αποστάσεις εργασίας, απεργίες, καταλήψεις και τα όμοια, είτε από πολέμους, τρομοκρατικά κτυπήματα, ένοπλες ληστείες και λοιπές εγκληματικές ενέργειες. Σε τέτοιες ώρες ανασφάλειας και αβεβαιότητος ποθούμε την ησυχία και δεν τη βρίσκουμε. Πόσο βοηθητικό και πάλι είναι να νοσταλγούμε και να ποθούμε το γλυκύτατο παράδεισο. Εκεί δεν θα υπάρχουν μάχες και έρηδες. Θα είναι όλα γαλινά και αστασίαστα. Άλλοτε κάνουμε περίπατο στο βουνό ή στη θάλασσα. Απολαμβάνουμε την όμορφη φύση. Καθοδόν βλέπουμε ωραίες οικοδομές, μεζονέτες, βίλες με περιποιημένους κήπους. Δεν πρέπει όμως να κλέβει την αγάπη μας καμία από αυτές τις οικοδομές, διότι κάποτε θα καταργηθούν. Δεν θα μείνει λίθος επάνω στο λίθο. Θα πέσουν κάτω και θα σωριαστούν. Να ελκύσει αμαγνήτη στην καρδιά μας η μόνιμη πατρίδα μας, η Άνω Ιερουσαλήμ, ο γλυκύτατος παράδεισος. Τις νύχτες, ιδίως όταν βρισκόμαστε στην εξοχή, θαυμάζουμε τον ένα στο ουρανό και προσπαθούμε να προσανατολιστούμε, να βρούμε τη μικρή, τη μεγάλη Άρκτου και όποιους άλλους αστερισμούς γνωρίζουμε. Πόσο βοηθητικό είναι πίσω και πάνω από τα άστρα να βλέπουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Να την νοσταλγούμε και να την επιζητούμε, λέγοντας μαζί με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη: «Πότε, ο ποθητή μου Ιερουσαλήμ και γλυκυτάτη πατρίς μου, πότε να έλθω να απολαύσω τα κάλλη σου και τα αγαθά σου, πότε να απολαύσω την δόξα σου και το φως σου, πότε να ειδώ μέσα εις εσένα τον Θεό μου και ολοψύχως να χαρώ». Άλλοτε διοργανώνουμε εκδρομές εδώ και σε ξένες χώρες. Πραγματοποιούμε κάποτε υπερπόντια ταξίδια. Χαιρόμαστε που γνωρίζουμε νέους τόπους, αλλά ξέρουμε ότι δεν θα μείνουμε για πάντα εκεί. Αισθανόμαστε ως ξένοι. Θα έλθει η ώρα που θα επιστρέψουμε στο σπίτι μας, κοντά στους οικείους και συγγενείς μας. Πόσο βοηθητικό είναι να σκεφτόμαστε τότε και πάλι τον γλυκύτατο παράδεισο. Ποιος ξένος δεν θυμάται αλήθεια με νοσταλγία την πατρίδα του? Και εμείς, ξένοι και παρεπίδημοι σε αυτόν τον κόσμο, να ενθυμούμεθα την ουράνια πατρίδα μας και να ποθούμε να ευρεθούμε το συντομότερο σε αυτήν. Οι Εβραίοι, όταν βρέθηκαν εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα, για να ενθυμούνται την πατρίδα τους έψαλαν τους λεγόμενους ψαλμούς της εχμαλωσίας. Είναι εχμαλωσία της ψυχής το να είμαστε κολλημένοι στα γήινα και φθαρτά και να κοιτάζουμε μόνο στη γη. Ας μάθουμε να κοιτάζουμε και λίγο ψηλότερα. Ας μάθουμε να ενθυμούμεθα τον ουρανό. Όταν κλείνουμε τα μάτια μας να κοιμηθούμε, όταν ξυπνάμε, να σκεφτόμαστε τον παράδεισο. Όταν περπατάμε, όταν δουλεύουμε και οτιδήποτε άλλο κάνουμε, να ενθυμούμεθα τον παράδεισο. Η θύμιση του παραδείσου θα μας κάνει να καταφρονούμε όλου του κόσμου τα πράγματα και να ζούμε μεν με το κορμί στον κόσμο, να ευρισκόμεθα δε με το νου στον ουρανό. Τελειώνουμε αναφέροντας και μια προσευχή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου: «Κύριε, επίησας ημάς διασέ, και ουδέποτε η καρδία ημών αναπαύεται, με χρυσότου έβρι εν σύ της εαυτής ανάπαυση». Κάνε μας να μην αναπνέουμε άλλο πάρεξ την εν ουρανής εκείνη μακαριότητα και απόλαυση. Να μην επιθυμούμε τίποτε άλλο πάρεξ το έσχατο εκείνο και ολοϊστερινό τέλος και των σκοπών δια των οποίων επλάστημεν δια της δημιουργίας και ανεπλάστημεν δια της ενσάρκου οικονομίας. Λέγοντας με τον Παύλον: «Κατά σκοπών διώκω επί το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Αμήν».
1: ομοιότυπα.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. 5η 7 Μαΐου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στον Ψευδά, τον Παλαιό Ναό, από τις 5:30 μετά μεσημβρίαν. Όπως μας πληροφορούν, Παρασκευή 8 Μαΐου θα τελεστεί πρωινή Θεία Λειτουργία στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολάξια, 6:30-8:30.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
2: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη, σήμερα 6 Μαΐου η μνήμη του Οσίου Σεραφείμ, του εν το όρι του Δομβού της Λιβαδίας Ασκήσαντος, για τον οποίο ο Ιερός Συνεξαριστής εγκομιαστικά γράφει. Σεραφείμ, ο Όσιος και Θεοφόρος Πατήρ ημών, συνεκάλεσε ημάς, ο φιλόχριστη εορταστέ, εις φεδράν και χαρμόσυνον πανήγυριν, εν τη αρινή ταύτη ημέρα, κατά την οποίαν των τοπτινών γλυκεί άσμα και η ευωδία των ανθέων εφραίνουσι τους ανθρώπους και καθιστώσει αυτούς ζωηρότερους, διότι την λαμπράν αυτήν του αίαρος εποχήν και της φύσεως την ωραιότητα εξέλεξεν ο Κύριος ή να επικοσμήσει και η μνήμη του σήμερον εορταζομένου Αγίου τούτου, ώστις ως αστήρ φαϊνός ανέτειλε εν το λαμπρό της Ελλάδος ορίζοντι κατά τα ζωφερά της δουλείας ημέρας.

Όσιο Σεραφείμ λοιπόν γεννήθηκε το 1527 στο χωριό Ζέλη της Αταλάντης, από γονείς εναρέτους και ευσεβείς. Από βρέφος εγαλουχήθηκε με το γάλα της ευσεβίας, έτσι από μικρό παιδί ζούσε τη χριστιανική πίστη. Για την ενάρετη ζωή του αποτελούσε το παράδειγμα όλων των νέων του χωριού του. Όταν ήλθε στην ηλικία των 7 ετών, οι γονείς του τον οδήγησαν στον εφημέριο του χωριού για να μάθει τα ιερά γράμματα. Έξυπνος και φιλομαθής όπως ήταν, γρήγορα διακρίθηκε. Όσο μεγάλωνε στην ηλικία, τόσο και φούντωνε μέσα του η επιθυμία να αφοσιωθεί στον Θεό. Νεότατος, πήρε την απόφαση να φύγει για να γίνει μοναχός. Οι γονείς του όμως αντέδρασαν, διότι όχι μόνο αυτοί, αλλά και το χωριό τους ολόκληρο θα στερείτο την αρετή του, η οποία ήταν για όλους άριστο παράδειγμα. Ο Όσιος όμως δεν λύγησε στα δάκρυα των γονέων του. Σταθερός στην απόφασή του, υπακούων στη Θεία Κλίση που τον καλούσε στο στάδιο των πνευματικών αγώνων, κατόρθωσε να πάρει την ευχή τους και να έλθει σε κάποιο μονίδριο εκεί κοντά στο χωριό του, επωνόματι του προφήτη Λία. Εδώ έζησε για λίγο διάστημα ως πηλαιώτης. Οι συχνές όμως επισκέψεις των συγγενών του τον ανάγκασαν να φύγει. Φεύγοντας, ήρθε στη Μονή των Αγίων Αναργύρων Αταλάντης, αλλά και εδώ δεν βρήκε την ησυχία που ποθούσε. Οι συχνές επισκέψεις των συγγενών του τον αναγκάζουν να φύγει μακρύτερα, έτσι έρχεται στο Σαγμάτιο Όρος, επί της κορυφής του οποίου ευρίσκεται η Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, όπου εκάρη μοναχός και από Σωτήριος ονομάστηκε Σεραφείμ. Για 10 ολόκληρα χρόνια εξασκείται στην ταπείνωση, στην υπακοή και σε κάθε πνευματική άσκηση, ώστε σαν ένας αστέρας άρχισε να διακρίνεται ανάμεσα από τους μοναστές του. Κάτι που το πρόσεξε ο ηγούμενος Γερμανός και τον κάλεσε για το μυστήριο της ιεροσύνης. Ο ταπεινόφρον Σεραφείμ αρχικά αρνήθηκε, στις πιέσεις όμως του γέροντά του και για να μην φανεί ανυπάκουος δέχθηκε, έτσι ανεδείχθη ιερέας. Κατόπιν όμως, με την ευλογία του γέροντά του, εξήλθεν του μοναστηριού, σπέβδον να έβρει πνευματική ησυχία. Ένα ποθούσε, να ζήσει μόνο Θεό. Η ανθρώπινη απουσία δεν είναι πνιγμός όταν την ψυχή την γεμίζει η παρουσία του Θεού. Αντίθετα, γίνεται ξεκίνημα για καρπερό διάλογο με τον ουρανό.

0: αυτές τις σκέψεις διελθών πολλά όρη και διανύσας δρόμο μεγάλο έρχεται στον Ελικόνα. Έπαιρνε σιωπηλός το ανηφορικό μονοπάτι. Προχωρούσε ανάμεσα στα πουρνάρια και στα πεύκα. Βημάτιζε μέσα στη γαλήνη του δειλινού και την άγρια ομορφιά του βουνού. Το βλέμμα του αγκάλιαζε τα δέντρα, τα πουλιά, τα μικρά λουλούδια. Όλα είχαν ένα κρυφό παλμό μέσα τους. Όλα υμνούσαν τη δόξα του Θεού. Τα παρατηρούσε όσιο Σεραφείμ. Τα χαιρόταν και τα αισθανόταν μέσα του σαν κεντρίσματα προσευχής. Καμιά σκιά δεν τάραζε τη γαλήνη της ψυχής του. Καμιά πρόκληση μέρημνας δεν του έκλεβε το μυαλό. Ένιωθε τη χαρά της άμεσης επικοινωνίας με το παντοδύναμο δημιουργό και μιλούσε μαζί του και βυθιζόταν στην κατανυχτική προσευχή, ώσπου έφτασε στις δυτικές παρυφές του Ελικόνα, στην τοποθεσία Δομπού. Η γαλήνη και η ομορφιά τον τράβηξαν και αποφάσισε να εγκατασταθεί εδώ. Έστησε αρχικά το ασκηταριό του και με κόπο πολύ έκτισε ναό επωνόματι της Μεταμορφώσεως Σωτήρος.
1: Η παρουσία του στον Ελικόνα μαθεύτηκε και κάποιοι ευσεβείς θέλησαν να μιμηθούν την οσιακή του ζωή. Έτσι γύρω από το ναό του Σωτήρος έκτισαν τα κελιά τους και δημιουργήθηκε μοναστήρι. Κάτι που προκάλεσε το φθόνο κάποιων δισεβών αλλά και των Τούρκων αγάδων της περιοχής. Αρχικά, μεγάλο πρόβλημα ήσαν οι Τουρκαλβανοί, οι οποίοι ήσαν άνθρωποι αγρίκοι, ηθών σκληρών και αγρίων, αλλά και ο τρόπος της ζωής τους ληστρικός και επίφοβος για τα γειτονικά χωριά των χριστιανών. Ο Όσιος τους πλησίασε με πατρική αγάπη και με το φλογερό του λόγο μετέβαλε την σκληρότητα και αγριότητα αυτών ώστε να μετανοήσουν και να ζήσουν πλέον ως έντιμοι πολίτες. Το γεγονός μαθεύτηκε και πολλοί χριστιανοί άρχισαν να καταφθάνουν στο μοναστήρι ζητώντας τη βοήθεια του Οσίου, ο οποίος με την πύρινη προσευχή του και το δυνατό του λόγο εθεράπευε τις ψυχικές και σωματικές του ασθένειες. Η προσέλευση όμως του πλήθους των χριστιανών άρχισε να τον κουράζει και τον αποσπούσε από τους ασκητικούς του αγώνες. Γι' αυτό ύστερα από 10 χρόνια εγκαταλείπει το μοναστήρι και έρχεται σε μία κορυφή 2 ωρών απόσταση, η οποία μέχρι σήμερα ονομάζεται Κελί του Αγίου. Σε αυτή την κορυφή ο σωθεσβήτης Ηλίας επιδίδεται σε μεγάλους ασκητικούς αγώνες και αφού εκαθάρισε την ψυχή του άκουσε φωνή από τον Ιησού Χριστό που τον καλούσε να κατέβει χαμηλότερα και να κτίσει μοναστήρι. Όσιος κατεβαίνει και πάλι στο μονίδριο, σύναξε τους μαθητές του και τους ανακοίνωσε την εντολή του Χριστού. Πράγματι, σε λίγο, σε τοποθεσία ομαλή, στα βολιδιωτικά του Ελικόνα άρχισε να κτίζεται μοναστήρι, το οποίο σώζεται μέχρι σήμερα. Οι δυσκολίες ήσαν μεγάλες και πρώτα-πρώτα η αντίδραση των κατοίκων του χωριού, Δομπός, αλλά και του Τούρκου διοικητή της περιοχής, ο οποίος, σαν το έμαθε, τόσο οργίστηκε ώστε αμέσως έστειλε στρατιώτες να συλλάβουν τον καλόγερο Σεραφείμ και δέσμιο να τον φέρουν μπροστά του. Οι στρατιώτες συνέλαβαν τον Όσιο και με βάναυσο τρόπο τον έσεραν προς τη λιβαδιά. Ένας μάλιστα τον χτύπησε άγρια στο κεφάλι και του το έσκισε ώστε Όσιος έμεινε ημιθανής. Σαν συνήλθε με βλαστημίες και βρισχές συνέχισαν τον δρόμο. Οι στρατιώτες δίψασαν, αλλά δεν έβρισκαν πουθενά νερό στην άνυδρη τοποθεσία του βουνού. Μόλις έφτασαν στη θέση Παμπλούκι, μία ώρα περίπου από το μοναστήρι, επετέθησαν και πάλι κατά του Αγίου και απειλούσαν να τον φωνεύσουν, διότι, όπως έλεγαν, αυτός ήταν η αιτία της φοβερής τους δίψας. Ο Άγιος, αν και καταβεβλημένος από τον κόπο και τους αφόρητους πόνους, θέλησε να τους βοηθήσει, γονάτισε και προσευχήθηκε και ύστερα με μία ράβδο ως άλλος Μωυσής χτύπησε τον τόπο που πότισε με τα δάκρυά του και αμέσως ανέβλησε δροσερό και γάργαρο νερό όπου ήπιαν και χόρτασαν οι Τούρκοι στρατιώτες. Η πηγή αυτή μέχρι σήμερα εξακολουθεί να δροσίζει τους διαβάτες. Οι Τούρκοι που είδαν το θαύμα εξεπλάγησαν και επειδή φοβήθηκαν μη βρεθούν αντιμέτωποι με τον Θεό άφησαν τον Όσιον ελεύθερο.

δε αγάς, σαν έμαθε αυτά, του έδωσε άδεια να ολοκληρώσει το μοναστήρι του. Η φήμη του Οσίου τώρα έγινε πολύ μεγάλη και πλήθη χριστιανών κατέφθανε στο μοναστήρι, το οποίο ολοκληρώθη και απέβη ένας ολοφότινος φάρος πίστης και αρετής για τα κατασκότεινα εκείνα χρόνια της πικρής κλαβιάς. Πολλοί λόγοι άνδρες ήρθαν κοντά του να ζήσουν την αρετή του. Έτσι η Μονή Δομπούς έγινε κέντρο παιδείας και γραμμάτων για το δουλωμένο γένος. 3 χρόνια αφότου τελείωσε το έργο του Όσιος Σεραφείμ, προγνωρίζον ότι εγγίζει το τέλος του, κάλεσε τους μαθητές του και αφού τους παρέδωσε τις τελευταίες συμβουλές του, εν ειρήνη παρέδωσε το πνεύμα του, ήταν 6 Μαΐου του έτους 1602 μετά Χριστόν.

Όσο και αν παρεκάλεσε ο τάφος του να μείνει άγνωστος, ο Κύριος δεν το επέτρεψε. Έτσι όπως όσο ζούσε είχε το χάρισμα της θαυματουργίας, έτσι και όταν κοιμήθηκε, για 2 χρόνια φως ουράνιο τύλιγε τον τάφο του. Γεγονός που όθησε τους μοναχούς της Μονής Δομβούς να κάνουν την ανακομιδή των ιερών του Λιψάνων. Ουράνια ευωδία ξεχύθηκε, που διαβεβαίωνε την αγιότητα του γέροντα Σεραφείμ. Μέχρι σήμερα παραμένουν ως θησαυρός πολύτιμος στη Μονή Δομβούς, η οποία φέρει το όνομα του ιδρυτού της, Οσίου Σεραφείμ. Από τα άπειρα θαύματα που καταγράφονται αναφέρουμε ελάχιστα. Στα χρόνια εκείνα της τουρκοκρατίας, στο Μαρούσι, κάποιος αγάς είχε ένα μεγάλο κτήμα κατάφυτο από οποροφόρα δέντρα, στο οποίο κατά την άνοιξη έπεσε μέγας μήνος ακρίδων, που κατέστρεφε όχι τα φύλλα και τα άνθη, αλλά και τον κορμό. Ο αγάς είχε βρεθεί σε μεγάλη απόγνωση. Κάλεσε το Χότζα να προσευχηθεί στον Αλλάχ. Τότε συνέβη ό,τι και στα χρόνια του προφήτη Ηλία. Ο λειτουργός του Μωάμεθ από το πρωί μέχρι το βράδυ παρακαλούσε, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα. Εκείνες τις ημέρες οι χριστιανοί μαρουσιώτες είχαν καλέσει από τη Μονή Δομπούς την κάρα του Οσίου Σεραφείμ για να σταματήσει το κακό της φοβερής ακρίδας. Ο αγάς το έμαθε, πλησίασε τους πατέρες και τους παρακάλεσε να έλθουν και στο δικό του κτήμα. Το θαύμα έγινε. Ο Όσιος Σεραφείμ Δομπούς έδιωξε το σμήνος των ακρίδων από το Μαρούσι και ο αγάς με θαυμασμό διακήρυτε το θαύμα.

Επίσης, πολλά θαύματα τέλεσε και σε γνωστούς αγωνιστές της Επανάστασης του 1821, όπως τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, ο οποίος κατά τη διάρκεια που υπηρετούσε στην αυλή του Αλή Πασά ήταν ο τρόμος των μοναστηριών. Κάποια ημέρα ήλθε στη Μονή Δομπούς, απειλώντας τους μοναχούς, απαιτούσε χρήματα και δώρα και επιπλέον του ζήτησε ένα ψημένο αρνί να το φάει με το ασκέρι του. Όταν οι έντρομοι μοναχοί του ετοίμασαν την τράπεζα και περίμεναν από στιγμή σε στιγμή να υποστούν βάναυσες κακοποίησεις, βλέπουν τον αρχηγό του τουρκικού αποσπάσματος αλλαγμένον. Αντί να φάει, γύρισε να φύγει, γιατί άκουσε το ψημένο αρνί να μιλά και να τον ελέγχει για την απρεπή συμπεριφορά του. Ο δε Αθανάσιος Διάκος πολλές φορές κατέφυγε στην προστασία του Οσίου Σεραφείμ και συχνά έλεγε ότι «Μονή Δομπούς έχει προστάτη φοβερό, τον Όσιο ιδρυτή της, και δεν αφήνει τους Τούρκους να την χαλάσουν».

αλλά και ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο αρχιστράτηγος της Ρούμελης, εκστρατεύσας από την Σαλαμίνα και καθώς βάδιζε προς την Αράχοβα, προς απελευθέρωση των οπλαρχηγών Μανουριά και Διοβουνιώτη, που πολιορκούντο από τους Τούρκους, με χριστιανική ευλάβεια ήρθε στη Μονή Δομπούς, ασπάστηκε την χαριτόβρητη κάρα του Αγίου, προσευχήθηκε και με δάκρυα ζήτησε την βοήθειά του. Πράγματι, κατά την μάχη που ακολούθησε στην Αράχοβα, νίκησε τον πολυάριθμο τουρκικό στρατό και κατετρόπωσε τον ικανότατο Μουστάμπεϊ. Η νίκη του αυτή, όπως ο ίδιος έλεγε, ήταν αποτέλεσμα της βοήθειας του Οσίου Σεραφείμ Δομπούς, που θερμά του ζήτησε. Όσιο Σεραφείμ Δομπούς είναι ο λαοφίλητος προστάτης Άγιος όλης της Ρούμελης και έχει παρησία δυνατή στον Θεό. Υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη από τα μέτρητα θαύματά του? Όντως θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού.

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Δωμάζο που ήταν σήμερα κοντά μας. Επίσης, τους Βελισάριο και Ιωάννη Γκιζερλή για την ευγενή προσφορά των ειδικών ύμνων που ακούσαμε. Τον Δημήτρη Ελένη που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

μεγάλη δεσποτική εορτή γιορτάζει η Εκκλησία μας την Τετάρτη μετά την Κυριακή του Παραλίτου, τη Μεσοπεντηκοστή. Τη γιορτή αυτή την τοποθέτησε η Εκκλησία ανάμεσα στο Πάσχα και στην Πεντηκοστή, 25 ημέρες μετά και 25 μέρες πριν. Θέλησε με αυτόν τον τρόπο να δώσει το προανάκρουσμα της Πεντηκοστής, να ειδοποιήσει τους πιστούς να ετοιμαστούν για τη μεγάλη γιορτή του Αγίου Πνεύματος, να βρίσκονται στην προϋπάντησή του, να είναι έτοιμοι για το φωτισμό τους, να συναχθούν στο υπερό της ψυχής τους και να αναμένουν τον Παράκλητο, το μεγάλο παρηγορητή που στέλνει ο αναστημένος Κύριος στον κόσμο, συνεπής την υπόσχεσή του εκείνη που έδωσε στους μαθητές του όταν αναλαμβανόταν στους ουρανούς, επιστρέφοντας από τον κόσμο στον Πατέρα του, αφού το έργο που του ανέθεσε το ολοκλήρωσε. Το έργο, ο δε δοκάσμιε τελείωσα, του είχε πει στην αρχιερατική του προσευχή. Η μεγάλη γιορτή της Μεσοπεντηκοστής κεντρίζει τη δίψα μας για το ίδωρτο ζών που δίνει μέσα μας την αιώνια ζωή, τη θεία ζωή, αυτή που περιεχομενό της έχει την Ανάσταση του Χριστού. Από την Ανάσταση πηγάζει η νέα ζωή, η αιώνιος. Γι' αυτό η Μεσοπεντηκοστή στέκει στο μέσον και μας δείχνει από τη μια μεριά την Ανάσταση και από την άλλη την Πεντηκοστή. Αυτή η γιορτή λάμπει δυο φορές πιο δυνατά. Ενώνει σε ένα τη λαμπρότητα της Ανάστασης και τη λαμπρότητα της Πεντηκοστής. Και κόσμημά της έχει λαμπρό τη δόξα της αναλήψεως, μας ερμηνεύει το τροπάριο του Εσπερινού. Σε λίγες μέρες, σε μια μισή εβδομάδα, ο αναστημένος Κύριος αναλαμβάνεται στους ουρανούς, επιστρέφοντας τον ουράνιο Πατέρα, και κρατάει ανοιχτούς αυτούς τους ουρανούς για όλους τους ανθρώπους, για όλους όσους θέλουν να περάσουν μέσα σε αυτούς, σ' όσους θέλουν να περάσουν στους ουρανούς, τους ουρανούς μέσα τους, μέσα στη δική τους ύπαρξη. Στη γιορτή αυτή τη μεγάλη της Μεσοπεντηκοστής η Εκκλησία μας δείχνει την Ανάσταση, το μεγάλο αυτό γεγονός για τον άνθρωπο, τη νίκη της ζωής ενάντια στο θάνατο, την απαρχή της αυθαρσίας. Εκφραστής αυτής της αυθαρσίας είναι η Ανάληψη. Ο αναστημένος Χριστός πορεύεται προς τον Πατέρα, που τον ονομάζει πια Πατέρα μας. Ανεβαίνω προς τον Πατέρα και Πατέρα ημών, μας λέγει στον όρθο της Μεγάλης Δευτέρας. Καθιστά έτσι αναβάσιμο για όλους το δρόμο προς τον Πατέρα και πορεύσιμο για την ανθρώπινη φύση. Την εγγύηση για αυτή τη δυνατότητα μας τη δίνει η Πεντηκοστή, που σταλμένο από τον αναστημένο Χριστό, τον πρώτο Παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα, μένει για πάντα μαζί μας, γεμάτο δώρα, πηγή δωρεών, γεμάτο χαρίσματα, πηγή χαρισμάτων, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, Παράκλητος και σωτήρας μας. Το Πνεύμα το Άγιο διδάξει μας πάσαν την αλήθεια, γιατί αυτό είναι ο πανσόφους αλληλής αναδείξας και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας. Αυτό ενεργεί αντί του Χριστού τα χαρίσματα και τις δωρεές του στον κόσμο. Άχρησού ανέλθει ο Χριστός. Μια επαγγελία του Πατρός μας άφησε φεύγοντας ο Χριστός, ότι θα μας στείλει το Άγιο Πνεύμα και μαζί μια δεύτερη, ότι θα μας ξανάρθει. Ούτως ο Ιησούς, ο αναληφθής αφημώνης τους ουρανούς, ούτως ελεύσετε ον τρόπον θεάσαστε αυτόν πορευόμενον στον ουρανόν. Με αυτή τη γεύση έμειναν οι μαθητές του Χριστού μετά την ανάληψή του και περίμεναν. «Ναι, έρχομαι ταχύ», τους είχε πει, και εκείνοι του είπαν «Ναι, έρχου Κύριε Ιησού».
οι μαθητές και οι Απόστολοι και μαζί τους οι πιστοί, ολόκληρη η πρώτη εκκλησία περίμεναν να έρθει ξανά ο Κυριός τους, ο διδάσκαλός τους. Τώρα κατάλαβαν καλύτερα ποιον είχαν μαζί τους και ποιον έχασαν όταν αυτός αναλήφθηκε. Τώρα κατάλαβαν ποιος στην πραγματικότητα ήταν ο δάσκαλός τους. Η αγάπη που έτρεφαν οι μαθητές και η πρώτη εκκλησία προς τον Κύριό τους έκαναν να μένουν με δυνατή την επιθυμία να ξαναδούν τον αλυσμόνητο το δάσκαλό τους. Ο Κύριος όμως δεν ήρθε στον κόσμο για να μας εκπλήξει, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Αυτό ήταν το θεϊκό του έργο, και για να σωθεί ο κόσμος πρέπει να γνωρίσει τον Χριστό, να πιστέψει, να τον αγαπήσει, να τον ακολουθήσει. Πώς όμως να πιστέψουν οι άνθρωποι στον Χριστό αν δεν ακούσουν γι' αυτόν? Αυτό λοιπόν είναι το έργο των μαθητών. Τους το παρήγγειλε πριν φύγει. Πορευθέντες, τους είπε, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πορευθέντες εις τον κόσμο άπαντα, κηρύξατε το Ευαγγέλιο πάση τη κτήση. Σημεία δε της πιστεύσας η ταύτα παρακολουθήσει, εν το όνοματί μου δαιμόνια εκβαλούσι, γλώσσες λαλίσους ικενές, όφης αρούσι, καν θανάσιμον τυπίωση νου μη βλάψει αυτούς, επί αρρώστους χείρας επιθύσουσι και καλώς έξουσιν. Έτσι και έγινε. Εκείνοι οι μαθητές εξελθώντες εκήρυξαν πανταχού του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος δια των επακολουθούντων σημείων. Έτσι περιγράφει την αποστολή των μαθητών και τα αποτελέσματα αυτής της αποστολής ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Και η πρώτη εκκλησία αυτό το παράγγελμα του Κυρίου της ακολουθεί. Με έντονο το αίσθημα της παρουσίας του, με ενεργό την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα τους και μέσα στο έργο τους και την αποστολή τους, οι Απόστολοι είναι πλέον χαρισματικοί. Ο λόγος τους είναι γεμάτος δύναμη, φέρνει άφθονη καρποφορία. Ποταμοί ύδατος ζώντος ρέουν από την ζωή τους και τη διδασκαλία τους και τη θαυμαστή είναι η αποδοχή της από τον κόσμο.

Στο μέσο του Πεντηκοσταρίου γιορτάζουμε τη Μέσο Πεντηκοστή. Όλες οι Κυριακές του Πεντηκοσταρίου αναφέρονται στα θαύματα του Κυρίου. Κάθε Κυριακή και ένα θαύμα. Την Κυριακή του Θωμά, το θαύμα της ανόρθωσης του Θωμά. Ο Απόστολος Θωμάς βλέπει τον αναστημένο Κύριο και γεννιέται μέσα του η Ανάσταση ως γεγονός, ως θαύμα, και μαζί ανασταίνεται η ύπαρξή του, συναναστένεται μαζί με το δασκαλό του, ζει το θαύμα της Ανάστασης και αναφωνεί «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Ο Θωμάς γίνεται ομολογητής της Ανάστασης του Χριστού. Την επόμενη Κυριακή η Εκκλησία μας δείχνει το θαύμα της Ανάστασης όπως το είδαν οι μυροφόρες και όπως το έζησαν ο Ιωσήφ ο Απορημαθέας, ο Ευσχήμων βουλευτής και ο Νικόδημος που με τα χέρια τους ενταφίεσαν τον Κύριο, μάρτυρες αψευδής του θανάτου και της Ανάστασης του Κυρίου. «Ότε κατήλθες προς τον θάνατον η ζωή αθάνατος, τότε τον άδεινε νέκρωσα στη αστραπή της θεότητος», ψάλλει το απολυτίκιο της εορτής, που είναι η σύναξη της Αναστάσεως, αφού η Κυριακή των Μυροφόρων λογίζεται ως η επομένη ημέρα του Πάσχα. Μια μέρα λογίζεται η διακαινήσιμος. Αυτή η κλητή και αγία ημέρα η μία των Σαββάτων η Βασιλής και Κυρία, και προέκτασή της είναι η Κυριακή του Θωμά, το Αντίπασχα. Την Κυριακή του Παραλίτου γιορτάζομαι το θαύμα της θεραπείας του Παραλίτου, όπου ο Κύριος δεσπόζει ως ο ιατρός των ψυχών αλλά και των σωμάτων. «Θέλεις υγιής γενέστε», ερωτά τον χρονιούντα παράλυτον. «Άρον σου τον κράβατον και περιπάτη, κήρυτόν μου την δύναμη», του παραγγέλει. Εδώ τοποθετήθηκε η ορτή της Μεσοπεντηκοστής, στο μέσο μιας προοδευτικής φανέρωσης των μεγάλων θαυμαστών έργων του Θεού. Η Ανάσταση του Χριστού ως οντολογικό γεγονός γίνεται η νέα απαρχή. Δώρο του Αναστάντος η Πεντηκοστή, ο ερχομός στον κόσμο του παρακλήτου πνεύματος. Αυτό θα δώσει την αναστάσιμη υπόσταση στο γένος των ανθρώπων. Αυτό θα αναστήσει το Χριστό μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη. Με την αναγεννητική του δύναμη και χάρη θα αναπλάσει τη φύση. Θα βάλει την άνοιξη της Ανάστασης μέσα στη βαρύ χειμωνιά της πτώσης και της πτώχευσης. Στην Παλαιά Διαθήκη διαζωγράφιζε και περιέγραφε προφητικά το Μεσσία Χριστό. Στη νέα εποχή της Καινής Διαθήκης το Πνεύμα ενεργεί μέσα μας τη φανέρωση της δόξας του προσώπου του Χριστού. Εκείνο οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθεια. Με την Κυριακή της Σαμαρίτιδος ο σοφός δημιουργός μετοχετεύει αυτήν τες γλυκίες προσρίσεση, μάλλον προσέτησιν του αηδίου ύδατος. Ο κελαβούσα η Σαμαρίτης πάσιν εκήρυξεν. Εκήρυξε η Σαμαρίτης το Μεσσία Χριστό παρόντας τον κόσμο. Εκήρυξε την αληθινή λατρεία του Θεού που είναι εκείνη που ενεργείται στις ψυχές των ανθρώπων από το Άγιο Πνεύμα, την Άγιο Πνευματική λατρεία. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία διπροσκυνήν. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος ως πηγή ύδατος ζώντος αναγεννά την ανθρώπινη φύση και την χριστοποιεί. Ως δαν πει εκ του ύδατος τούτου ουμίδη ψήσει εις τον αιώνα. Τύπος του ζωντανού νερού ήταν το φρέαρ του Ιακώβ. Απ' αυτό έπιναν και ξεδιψούσαν χιλιάδες άνθρωποι για χιλιάδες χρόνια. Το ζωντανό νερό της χάρης του Αγίου Πνεύματος που μας δίνει ο Χριστός δροσίζει και ξεδιψάει τους ανθρώπους για πάντα. Είναι το ύδωρτο εκ πέτρας. Η δε πέτρα είναι ο Χριστός. Τη σοφία στο είδωρ και τη ζωή αναβρίζων το κόσμο πάντα σωτήρ, καλή του αρίσαστε σωτηρία στα νάματα. Ναμάτων ζωοποιών τη Εκκλησία, τα σπηγά σύνυξα, ψάλλει ο Ανδρέας Κρήτης.
και πηγήν αέναον σοφίας της διψώσιν επιγγείλω. Την επόμενη Κυριακή, την 6η του Πεντηκοσταρίου, γιορτάζεται η θεραπεία του εκγενετής τυφλού. Παράγωνο σωτήρ, έβρε τυφλών αόματων, πτήσες χαμέ και ποιήσες πυλών, επέχρισε τούτον. Προσιλοάμα πέστηλε του απελθύν και νύψαστε. Ο δε νυψάμενος ήλθε βλέπων το φως σου Χριστέ μου, μας λέγει το εξαποστηλάριο της εορτής. Διπλάς γάρτας η άσης της νοσούς είναι χορήγης Κύριε, ου μόνον γάρ του σώματος οφθαλμούς δίνηξας του από μήτρας πυροθέντος, αλλά και τους της ψυχής. Γι' αυτό και τυφλός, ο τυφλός εκήρυται, πιστεύω Κύριε, και προσεκκίνησεν αυτό. Έλαμψεν ο φωτισμός στο σώμα και στην ψυχή του τυφλού και έγινε φανερό ότι ο Χριστός είναι το φως του κόσμου, ότι είναι το φως το αληθινόν το ερχόμενο στον κόσμο. Μόνον με το φως του ήλιου βλέπουμε και γνωρίζουμε τα θαυμάσια έργα του Θεού. Μόνο με το φως του Χριστού γνωρίζουμε τα μεγαλεία του Θεού. Έως το φως έχετε πιστεύετε εις το φως. Η ναϊή φωτός γέννηστε, μας προτρέπει ο Ιησούς. Εγώ εις τον κόσμον ελίληθα, εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμίου περιπατήσει εν τη

λέγει. Ήταν και ο απεσταλμένος ο Μεσσίας. Στο Ευαγγέλιο της Κυριακής της Σαμαρίτιδος θα το αποκαλύψει αυτό σαφώς. «Εγώ είμαι ο Μεσσίας, ο Λαλόνση», θα πει στη Σαμαρίτιδα. «Είναι ο Κρητής ο αληθινός που έχει τη συμμαρτυρία του Πατέρα. Ο Χριστός είναι ο κομιστής της χάριτος. Είναι η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Εκείνος εξηγήσα το περί του Πατρός. Ο Χριστός είναι ο αμνός του Θεού. Είναι ο άρτος του Θεού ο καταβάσεκ του ουρανού. Εγώ είμαι ο άρτος, ο ζών, ο εκ του ουρανού καταβαίνων».

μέσα της οκταήμερης γιορτής της κοινοπηγίας ανέβηκε ο Χριστός στο ιερό και δίδασκε. Την 8η μέρα, την πιο επίσημη, καλεί τους Ιουδαίους να επωφεληθούν την παρουσία του και να πιστέψουν σε αυτόν. Τότε θα δούνε και τα αποτελέσματα. Ο πιστεύων σε μέ, ποταμή εκ της κοιλίας αυτού ρεύσου συνείδητος ζώντος, τους είπε. Όποιος πιστεύει στο Χριστό, γεύεται το είδωρ το ζών και γίνεται και αυτός πηγή ύδατος αλωμένου η ζωή αιώνιων. Τα αποτελέσματα της πίστεως έγιναν ολοφάνερα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Είναι τα έκτακτα χαρίσματα των μαθητών των Αποστόλων. Είναι η δύναμη του λόγου τους και η αναγεννημένη ζωή τους. Είναι τα εκατομμύρια των μαρτύρων και ομολογητών, τα αθλήματα των αγκρατευτών και των οσίων, όλων των Αγίων. Είναι η σοφία των πατέρων της Εκκλησίας. Ίσως γι' αυτό γιορτάζουμε τους Αγίους Πατέρας την Κυριακή πρώτης Πεντηκοστής. Αυτοί εβίωσαν στα κατάβαθα της ψυχής τους και της καρδιάς τους τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και στη συνέχεια με τη διδασκαλία τους μίαν ουσίαν εδογμάτισαν και φύσιν και το μυστήριο της θεολογίας τρανώς παρέδωκαν τη Εκκλησία. Οι πατέρες έγιναν η θεία παρεμβολή που παρατήρησαν

τάχτηκε και αναχέτησε τις ορδές των αιρέσεων. Ήταν η θεηγόρη οπλήτε παρατάξεως Κυρίου. Για την Εκκλησία είναι τα πολύ φωτά στέρια του νοητού της στερεώματος. Με τη σοφία τους και την αγιοπνευματική τους έμπνευση ορθώθηκαν ως ακάθαιρετοι πύργοι που προστατεύουν τη μυστική Σιών, την Εκκλησία του Χριστού. Φυτευμένοι μέσα στον παράδεισο του Θεού, οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας ανθοφόρησαν ως μυρίπνο άνθη του Παραδείσου και γέμισαν τον κόσμο με ευωδία πνευματική. Χρυσωμένα από το Άγιο Πνεύμα τα στόματά τους αποδείχτηκαν στόματα του Λόγου Χριστού, γιατί εκείνου επαναλαμβάνουν τα αντιχήματα. Η πίστη της Νικαίας τους έχει για καμάρι της και καύχημά της, γιατί αποδείχθηκαν αντάξιοι των Αποστόλων ερμηνευτές. Οι πατέρες, το δείχνουν οι σημερινοί καιροί, είναι το αγλάισμα της Οικουμένης. Ο δικός τους λόγος θα δώσει στο σημερινό κόσμο που πάσχει από κενότητα και πνευματική φτώχεια την πλούσια εσωτερικότητα, τον πλούτο της χάριτος. Αυτοί εστώτες στο χώρο του ιερού με τα σοφά του συγγράμματα κράζουν με δυνατή κραυγή τα λόγια του Χριστού. Εάν τις διψά έρχεστο πρόσμε και πεινέτο. Όποιος διψάει για πνευματικά αγαθά, ας έρθει κοντά μου με πίστη. Τα ποτάμια των χαρισμάτων και των δωρεών του Αγίου Πνεύματος θα αρδεύσουν προσιοπάροχα την καρδιά του και θα τη γεμίσουν δροσιά χαράς και παραδείσιας ευφροσύνης. Προς αυτό το νερό της χάριτος του Αγίου Πνεύματος μας οδηγεί η γιορτή της Μεσοπεντηκοστής. Οι διψώντες πορεύεστε εφίδωρ. Όσοι το γευτούν, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτών ρεύσουσιν ύδατος ζώντος. Έχει η Εκκλησία μας ποτάμια πολλά, έχει αναβλίζουσες αιώνια τις πηγές του σωτηρίου. Αυτή είναι η ελπίδα μας.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Στο ξεκίνημα της εκπομπής μας ακούσαμε το εξαποστηλάριον της Μεσοπεντηκοστής, ο «Τον κρατήραν έχων», που μας έψαλε ο Γιώργος Κακουλίδης. Θα συνεχίσουμε με αυτόν, ο οποίος θα μας ψάλει στη συνέχεια τρία προσώμια των ένων της εορτής της Μεσοπεντηκοστής.

σειρά έχει τώρα ο Θεόδωρος Βασιλικός με τη χοροδία του, από τον οποίον και θα ακούσουμε το ιδιόμελο του Εσπερινού της Κυριακής του Παραλίτου, ότι παλάμη τι αχράντο.

Κλείνοντας την εκπομπή θα ακούσουμε τον Αθανάσιο Πέτα, ο οποίος με τη χοροδία του θα μας αποδώσει το ωραιότατο δοξαστικό της Κυριακής του Παραλίτου «Ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα».

0: η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. 5η 7 Μαΐου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στον Ψευδά, τον Παλαιό Ναό, από τις 5:30 μετά μεσημβρίαν. Όπως μας πληροφορούν, Παρασκευή 8 Μαΐου θα τελεστεί πρωινή Θεία Λειτουργία στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολάξια, 6:30-8:30.
1: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Τα ουράνια αγαλιάστοτα επίγεια, ότι επί σε κράτος εν βραχίων η αυτού ο Κύριος επάτησε το θανάτου των θάνατων, πρωτότοκος των νεκρών εγένετο, εκκυλία σάδου ερίσατο ημάς και παρέσχε το κόσμο το μέγα έλεος.
3: Κινήν και οίκησον αστυνόναμι, ο δήμαος γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρωσιν υπομείνας αγαφέ, ο θανάτου των θάνατων σκυλεύσας και έγερ συνδείξας ως Θεός. Μη παρήδη σου έπλασα στη χειρή σου, δείξον την φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξε την τεκούσα σαν θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτήριμων λαών επεγνωσμένων. Ήδη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου και μη αποστήσει το λαό σου οφημών. Δια Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δια Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Μην Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αιώ και σε αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε Κύριες της θυμίας ημών. Ένα και του ονόματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε ημί σήμερον, και άφηση ημί τα φήματα ημών, ως και ημί αφίεμαι τις οφειλέτες ημών. Και μη ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
4: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
6: Την ψυχή μου, Κύριε, αμαρτίες παντίες και ατόπις πράξεις ειρηνός παραλελειμμένην, έγειρον τη θεϊκή σου επιστασία, όσπρε και τον παράλυτον ήγηρα σπάλε, ή να κράζωσε σωσμένος η κτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου.
4: Κύριε Λέησον. Πάει πάντη καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγή προσκυνούμενο και δοξαζόμενο Χριστό ο Θεό. Ο μακρόθυμο πολυέλεο, πολυέσπλαχνο, ο του δικαίου αγαπών και του αμαρτωλού ελεών. Ο πάντα καλών προ σωτηρία δια τη επαγγελία των μελών των αγαθών. Αυτό κύριε πρόσδεξε και μόνο εν τη ώρα ταύτη. Τη εντεύξη και ήθινο τη ζωή νημών προ εντολά σου. Τη ψυχά η μοναγία σου, τα σώματα άγνωσου, τους λογινούς διόρθου σου, τα σενείας κάθορων και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τυχισόν ημάς Αγίου σου Αγγέλης, για την παρεμβολή αυτών φρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστος και στην επίγνωση της αποσύτου σου δόξα ότι ευλογητός εις τους αιώνας την όνα μου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώ και σου αιώνας την όνα μου. Γνημιωτέρα των χερουβίμ και δοξωτέρα να συγκρίσει σεραφείμ
3: εν αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως το τόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτρα.
5: Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσφον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
6: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελή μας ή και άθροι της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί τους οποίου ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων η ληστή την εις τον παράδεισο των ποιήσας είσοδον και θανάτου το θάνατον όλες σας η λάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου. Ημάρτων μεγάρ και νομίσαμεν και ούκ εσμένα άξι άρετα όματα ημών, και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπαμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν τη θελή μας των καρδιών ημών. Αλληκετεύομαι τη συνανίκασον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς για το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον το σαρκικόν ημών φρόνημα είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων εδισόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη. Και ούτω τη εις ακολουθούντες προστάγμασιν η στην αιώνιον ανάπαυση καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν εφρενωμένον η κατοικία. Σίδαρη όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση στον αγαπώντος σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι στον τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα την ίν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριλήσουν, κυριλήσουν, κυριλήσουν, Πατέρα Άγιε.
5: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράνων και Παναμό Μαγείας αυτού Μητρός δυνάμει, τιμή και ζωπιού Σταυρού. Προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ή και εσείς του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης. Πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσει ημάς ο αθώος και φιλάνθρωπος και λέει μου Θεός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατο πατή σας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισά.

Ο ποιόν του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρο λόγα, ο θεμελιών τη γίνει από την ασφάλεια αυτή που κληθήσεται ει τον αιώνα του αιώνο, άβυσο ο σημάτιων των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεω σου φεύσονται από φωνή βροντί σου δηλιάσου συν, αναβαίνουν συνόρι καταβαίνουν στην παιδεία ει τον τόπο νόν εθεμελίω αυτά, όριον έθωου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψει καλύψε τη γη, ο εξαποστέλων πηγά σε φάραξην αναμέσω.

σκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσω συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σχορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων τη κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγίν άρτων εκ τη γη και ίνο σε φρένει η καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίο και άρτου καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φίδευση.

καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών και τα στήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντε σοφία επίησας, επληρώθη γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και βρύχωρος, εκεί ερπετάνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκον ούτω όσον έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος ο κόσι, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η λέξουσιν. Ανοίξαν τόσο τη χείρα, τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψατος δέσου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται, και ανακαινιείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων αντιπολιταύτη, των αδελφών της

Καταξίωσον Κύριε διεσπέρα τα αυτή αναμαρτία τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός ο Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεόσοφ ημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελεόσοφ των αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις.

Παναμένοντας βοήθημα το σώμα, περιμένοντας έλεος και την σύνα επεκδεχόμενη σωτηρία, ούς διαφύλαξον παντή καιρό και κατά την παρούσα με σπέραν και την προσιούσα νύχτα ο παντός εχθού, ο πάσα αντικειμένη συνεργία διαβολικής και διαλογισμού ματέων και ευθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος βασιλεία σου ευλογημένον και δεδοξασμένον του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: ημάσον ειρήνη οτίδων υιοφθαλμοί μου το σωτηριών σου, ο ετοίμασα πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών, Δρέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, Αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και

0: Όνε ευλογητός Χριστός Σοφία. Όνε ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν στερεώσει ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόνο του πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία και ιερά μονή ταύτη την πολύ ταύτη σε αιώνα σε αιώνων.
0: Παραγία Θεοτόκια σώσον ημάς.
2: Την ιδιαίτερα του Χεροβίμ και δοξωτέρα στην Κρήτη του Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεό λόγων τεκούσαν την όντω Θεό τόκο σε μεγαλύνομαι. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι, και νύν και αή και ίσου αιώνα στον αιώνα. Αμήν. Κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν, κύριε Λέσουν, άντερα άγιε,
0: δόξα σε Χριστέ ο Θεό, ελπίσιμο δόξα σε αναστά εκ νεκρών του στόχου, αληθινό Θεό, ημών τε πρεσβείε, παναχράντου, παναμόμα υγεία αυτού μητρό. Δυνάμει τιμή και ζωπιού σταυρού προστασία, τιμή να κουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ή και εσεί του τιμία εδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εδόξων και πανηφίμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατώνων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώνων Ιωακήμ και Άννη, και πάνω των Αγίων ελεήσια και σώσει εμά, ω αγαθό και φιλάνθρωπο και λεήμων Θεό. Χριστό ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατων πατή σα, και τη ενδυσμή μα η ζωή χαρισάμενο.
3: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.
5: Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόροι 91.9 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 6 του μηνός Μαΐου σήμερα και η μνήμη του Αγίου και Δικαίου και Πολυάθλου Προφήτη Ιώβ.

Ιώφ των άμεμπτων και καθαρότατων, στήλων των άτρεπτων και καρτερότατων, τες μεθοδίες του εχθρού γενόμενων εν πνεύματι, πάντες μακαρίσομεν και πιστός εφημίσομεν, μέγιστον θεράποντα του Χριστού χρηματίσαντα και τούτον εκτενώς δισοπούνταν, σώσε κινδύνων τας ψυχάς ημών.

Ο τον όλων Θεώστε και Κύριος, συν Υιώ βασιλεύων και πνεύματι, εν μοιάτη θεότητη, έλαμψε και πιστούς ευσεβείς απειργάσατο, ο αυτός και τον Ιώβ εμαρτύρησεν, η γλώσσα η άκακος, άκακον θεοσεβείται και δίκαιον, πάντων των κακών απεχόμενων. Δια τούτο σε Ιώβ, εν ψαλμωδίες τιμώντες, άπαντες, υμνούμεν σου το μνημόσυνον.

6 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου και Δικαίου Ιώβ. Έδωκας υπόδειγμα υπομονής υπεράγαθε και ανδρείας των δίκαιων Ιώβ, των πολύεθλων, αρετές και λόγης και της θείης έργης, και σοφρονίζεις αληθώς τους μετεώρους της ατυχήμασι. Διό σου την ανήκα στον οικονομίαν δοξάζομεν Ιησού παντοδύναμε, ο σωτήρ των ψυχών ημών. Δίκαιος και άκακος, αληθινώστε και άμεπτος και παντός απεχόμενος Ιώβ κακού πράγματος, εγνωρίστης μάκαρ κατηγλαϊσμένος τες αρετές ως αληθώς και ευσεβία καταλαμπόμενος. Δύο σε μακαρίζομεν και την Αγίαν σου σήμερον και σεπτήν εορτάζομεν γεγιθώτες πανήγυριν.

6 Μαΐου σήμερα, η μνήμη του Αγίου Δικαίου Πολυάθλου και Προφήτου Ιώβ. Ή και θανών άλιστος Ανδρίας Πέτρα, και πως Ιώβ κρύψωσε τη λήθης Πέτρα. Ιώβ, αλυσμόνητη Πέτρα της Ανδρίας, πως να σε κρύψω με την Πέτρα της λησμονιάς. Ο προφήτης Ιώβ καταγόταν από τη χώρα Αυσίτιδα, η οποία βρισκόταν στα σύνορα Ιδουμαίας και Αραβίας. Ήταν απόγονος των ιών του Ισάβ και επομένως πέμπτος κατ' ιών απόγονος του Αβραάμ. Ο πατέρας του ονομαζόταν Ζαρέθ και η μητέρα του Βοσόρα. Το αρχικό του όνομα ήταν ο Ιωβάβ και προφήτευσε 25 έτη. Έζησε 1925 έτη πριν από την έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτόν τον άνθρωπον που ο Κύριος τον αναγνώριζε ενός δίκαιο και άμεμπτο και ανώτερο από κάθε άλλο στην ευσέβεια, τον φθόνησε φοβερά ο ανθρωποκτόνος Σατανάς. Έτσι λοιπόν ζήτησε την άδεια από το Θεό να τον πειράξει και να τον δοκιμάσει. Ο Θεός πράγματι έκαμε αυτή την παραχώρηση στο Σατανά. Τότε εκείνος απογύμνωσε τον Ιώβ από όλα του τα υπάρχοντα και τον ταλαιπώρησε με φρικτές και ανυπόφορες πληγές. Ο Άγιος όμως προφήτης έμεινε άκαμπτος και ανένδοτος στις προσβολές του Σατανά. Έτσι εκείνος, καταντροπιασμένος πλέον, τον άφησε και έφυγε. Τότε ο Θεός, αφού ολοκληρώθηκαν οι άθλοι του προφήτη του, τον αναγνώρισεν άνωθεν ως βαθύτατα ευσεβή και δίκαιο και του απέδωσε διπλά όλα όσα του είχαν αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια του πειρασμού του από τον Σατανά. Τα σχετικά δε με τον Ιώβ περιγράφονται διεξοδικά στην ιστορία του, δηλαδή στο μόνιμο του βιβλίου.

εν ακριβία των βίων δηρήσας, τον εν νόμο ούδι ήμαρτες, την γάρεκ Θεού επενετήν ευφημίαν σύμμαχων έχων, ως στρατιώτης καρτερότατος προς το γυμνάσιο της αρετής εξεδίσω και αφορείτης μόλοψη των ηχώρων καταπαλέσας, των άμετρα καυχόμενων κατέβαλες, εντεύθεν των νίκης βραβείων παρά Χριστού αναδυσάμενων, αυτόν οικέτευε υπέρ των ψυχών ημών.

πατριάρχης της Παλαιάς Διαθήκης, εφάμιλος των Νόε, Αβραάμ, Μωυσή, Ηλία, άνδρας πολλών και μεγάλων αρετών, αληθινός άμεμπτος, δίκαιος, θεοσεβής, απεχόμενος από παντός πονηρού πράγματος. Πατρίδα του Ιαυσίτιδα, όπου χρημάτισε 40 χρόνια προφήτης κατά το 2000 π.Χ. Η μεγάλη του πίστη δοκιμάστηκε σκληρά όταν με παραχώρηση Θεού ήρθε ο διάβολος και τον πείραξε. Ο Ιώβ ήταν πολύ πλούσιος. Είχε πρόβατα, βόδια, γαμήλες, δούλους, δούλες και 10 παιδιά. Ο Σατανάς φθονεί την ευτυχία του και του τα αφαιρεί όλα. Ο Ιώβ από πλούσιος έγινε φτωχός και από πολύτεκνος άτεκνος. Τέλος ο Σατανάς κλονίζει την υγεία του και τον ακινητοποιεί καταπληγωμένο. Πάνω στη θλίψη του ο Ιώβ παρακινείται από τη γυναίκα και τους φίλους του να βλασφημίσει το Θεό, διότι επέτρεψε να του έλθει μεγάλη συμφορά. Αλλά ο Ιώβ αγαπούσε τόσο πολύ το Θεό, ώστε κακός λόγος δεν βγήκε από το στόμα του. «Αν δεχτήκαμε τα καλά», είπε στη γυναίκα του, «δεν θα υπομείνουμε και τα κακά». Και αμέσως ανέπεμψε δοξολογία στον ύψιστο, «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος». Όταν ο διάβολος είδε να αποβαίνουν άκαρπες όλες οι ραδιουργίες του, ταπεινωμένος ομολόγησε την ήττα του και ο Θεός με θαυματουργικό τρόπο έδωσε πίσω στον πολύαθλο όλα τα αγαθά του.

Η υποταγή του Ιώβ στο θέλημα του Θεού αποτελεί το μεγάλο μήνυμα της ζωής του ανδρός. Ένα άλλο παρήγορο δίδαγμα είναι η περιορισμένη εξουσία του Σατανά επάνω στους ανθρώπους. Είναι τόσο μεγάλη η κακία του Σατανά, ώστε αν είχε απεριόριστη εξουσία θα κατέστρεφε με μιας όλη την ανθρωπότητα. Δόξα στο Θεό όμως που τον έχει περιορισμένο και μετά τη σταυρική θυσία του Υιού του εντελώς απονευρωμένο και αχριστευμένο. Κάποιος φωτισμένος ερμηνευτής των γραφών, προκειμένου να αισθητοποιήσει την ελεγχόμενη εξουσία του Σατανά, μίλησε με μια εύγλωτη εικόνα. Ο Σατανάς, είπε, μοιάζει με άγριο σκυλί δεμένο στον κορμό ενός δέντρου με σχοινή, ας πούμε σχοινή 2 μέτρων. Γυρίζει γύρω από το δέντρο, γαυγίζει ορμά, αλλά καθυλώνεται στα 2 μέτρα. Και ο Σατανάς επιτίθεται, απειλεί, θέλει να καταστρέψει όλη την ανθρωπότητα, αλλά ανακαλείται από τον παντοδύναμο στην περιορισμένη εξουσία. Έχει εξουσία να προξενήσει στον άνθρωπο μικρές βλάβες, όχι όμως και θάνατο. Την πιο μεγάλη ζημιά υφίσταται ο άνθρωπος όχι από τον διάβολο, αλλά από τον ίδιο τον εαυτό του. Τον εαυτόν μη αδικούντα ουδείς δύναται παραβλάψε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δηλαδή αν ένας δεν αδικήσει ο ίδιος τον εαυτό του, κανένας δεν μπορεί να τον βλάψει, ούτε ο διάβολος. Όταν ο άνθρωπος με τις αμαρτίες που διαπράττει δημιουργεί στη ζωή του από μόνος του ρογμές, τότε ο Σατανάς χώνει την ουρά του και του κάνει μεγάλες ζημιές. Αλλά αν ο άνθρωπος σέβεται τον εαυτό του και φοβάται το Θεό, όπως ο Ιώβ, ούτε ο Σατανάς ούτε τα όργανα του μπορούν να τον βλάψουν.

6η Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου και Δικαίου Ιώβ. Κατεπλάγει αληθώς άπας αγγέλων ο χορός και ανθρώπων ο εσμός έφρυξε δίκαιε, ειδών την υπεράνθρωπον όντως υπομονή σου. Όθεν και ημίν τύπος δέδωσε της θλίψεση του βίου εκάστοτε, χυμαζομένης, κρίμαση Κυρίου και πειρασμής περιπίπτουσιν. Αυτός γαρίπεν ο υπομείνας μέχρι τέλους σωθήσετε.

ταξίδι μας σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Ιώβ του πολυάθελου, του ενδρός εκείνου που εστάθη μοναδικόν παράδειγμα μέσα στην ιστορία του ανθρώπου, παράδειγμα υπομονής, εγκαρτερήσεως και πίστεως εις τον Θεόν. Πόσον δεν εδοκιμάστη, τι δεν υπέμεινε, και όμως δεν εκάμφθη, δεν ολίγο ψύχησεν, δεν εστράφει κατά του Θεού ως τιμωρού αδίκου, και είναι περισσότερον άξια θαυμασμού η γενναιότητά του και η στάση του αυτή, διότι έβλεπεν ότι δίκαιος ον έπασχεν, ενάρετος ον εμαστίζετο. Είδα εγώ ότι δίκαιος αναφανούμε, τις γαρεστήν ο κριθισόμενός με. Και δια τούτο κατηγορείσαι ακόμα από τους τρεις φίλους, και δια τούτο κατηγορείται ακόμα από τους τρεις φίλους του. Συ, τι συ, ότι είπας δίκαιος ημί έναντι Κυρίου. Το πιστοποιητικό όμως του δικαίου του το δίδει ο ίδιος ο Θεός. Προσέσχε στη διανοία σου κατά του παιδός μου Ιώβ, ότι ουκ έστι κατά αυτόν επί της γης άνθρωπος άμεμπτος, αληθινός, θεοσεβής, απεχόμενος από παντός πονηρού πράγματος. Αν λοιπόν εκείνος δίκαιος ενώ ήταν

ακούσει εμείς, ο δε υπομείνασι στο τέλος, ούτω σωθήσετε. Δεν εγνώριζεν ότι δια πολλών θλίψεων δι ημάς εισελθήν εις την βασιλείαν του Θεού. Δεν ήξερε δια τι τέλος υπέφερεν, υπέμεινα μήνας καινούς, νύχτες δε οδύνων, εάν κοιμηθώ λέγω πότε ημέρα, ως δαν αναστώ πάλιν πότε εσπέρα, πλήρης δε γίνομαι οδυνών από εσπέρας έως πρωί. Φύρεται δε το σώμα εν σαπρία σκολίκων, τίκο δε βόλικας γης από ηχόνος ξίων. Τις υπέφερε τόσο και ποιος υπέμεινε σαν αυτόν, αληθινός γίγαντας υπομονής και παράδειγμα μέγιστον. Ας τον έχουμε πάντα, αγαπητοί ακροατές, μπροστά στα μάτια μας όταν και εμείς θλιβόμαστε. Ας λέμε ότι είπεν εκείνος στο κάθε ξέσπασμα των δοκιμασιών του, ως το Κυρίο έδοξε ούτω και εγένετο, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον εις τους αιώνας. Όπως ο Κύριος ηθέλησε, έτσι και έγινε. Ας είναι το όνομα του Κυρίου ευλογημένο εις τους αιώνας.

τον καρτερικόν αδάμαντα της υπομονής, το στεφάνο κατακοσμούμενον η Χριστού Εκκλησία, νοερής ορόσα οφθαλμής πανηγυρίζει ένα γαλλιάσι μέλπουσα, άσομεν το Θεό ημών, ό,τι δε δόξαστε. Ου γλώσσα σοφών δινήσετε, ου δε νους βρωτών εφικέστε, τον εγκομείο σου υγαράκτιστος γλώσσα, σε θεοσεβή αληθινών άμεμπτον έφη, όθεν σύ συμφώνος βοόμεν, άσομεν το Θεό ημών, ό,τι δε δόξαστε.

Ιώβ αποτελεί πρότυπο ηθικής ανδρείας και ακατάβλητης υπομονής για όλους τους δοκιμαζόμενους μέσα στην κοιλάδα του Κλαθμόνος, όπως ονόμασαν την επίγεια ζωή οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο Ιώβ ήταν από την Αυσίτιδα, κοντά στη Δαμασκό. Ο Θεός τον ευλόγησε σαν άνθρωπο και σαν οικογενειάρχη. Απέκτησε μεγάλο πλούτο και είχε πολλούς γιους και θυγατέρες. Επίσης εξίσου μεγάλη ήταν και η

αρετή του και ο σεβασμός του προς το Θεό. Με τα αγαθά του βοηθούσε κάθε συνάνθρωπό του που είχε ανάγκη. Όμως, για να λάψει περισσότερο η αρετή του, ο Θεός επέτρεψε να δοκιμαστεί σκληρά ο Ιώβ. Σε μικρό χρονικό διάστημα έχασε όλα τα υπάρχοντά του, μαζί και τα παιδιά του. Τον ίδιο μάλιστα με λέπρα στο σώμα τον έβγαλαν έξω από την πόλη. Αλλά αυτός έδειχνε μεγάλη υπομονή και δόξαζε το Θεό. Η σύζυγος του όμως έχασε την ψυχραιμία της και κάποια μέρα του λέει να βλασφημίσει το Θεό και ας πεθάνει. Ο Ιώβ με πραότητα της απαντά: «Ως περμία των αφρόνων γυναικών ελάλησας, ή τα αγαθά εδεξάμεθα χειρός Κυρίου, τα κακά ουχ υπίσωμεν». Μίλησες δηλαδή σαν να είσαι μια απερίσκεπτη και ανόητη γυναίκα. Αν τα αγαθά τα δεχθήκαμε ευχάριστα από τα χέρια του Κυρίου μας, τις θλίψεις και τις συμφορές δεν θα τις υπομείνουμε. Έτσι έλαμψε η αρετή του Ιώβ και ο Θεός όχι μόνο σταμάτησε τις δοκιμασίες του, αλλά του χάρισε πολύ περισσότερα αγαθά από πρώτα. Ο Ιώβ έζησε συνολικά 248 χρόνια.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 6 Μαΐου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σεραφείμ του εντόρι Δομβούς.

0: προσκύνημα στα εξοκλήσια στην περιοχή Στρουμπίου του Χαράλαμπου Επαμεινόνδα. Κρύα και θαμπή απόψε η νύχτα απλώνει και απλοποιεί την κτήση. Υποχωρούν στο πέπλο της οι τόνοι των χρωμάτων και των ποικίλων αποχρώσεων του φωτός. Ένα χρώμα ξέρει η νύχτα με τις αποχρώσεις του. Υπάρχει καταχνιά. Τα αστέρια φέγγουν άτονα άνωθεν. Τα μάτια συνηθίζουν σιγά σιγά στο σκοτάδι. Ξεχωρίζουν το δρόμο που αρχίζει να γίνεται φωτεινός σε σχέση με τα γύρωθεν. Στη μία πλευρά υψώνονται οι καλαμιές, σκοτεινές μαχαιριές στο ελαφρώς ανοιχτό χρώμα του ουρανού. Τα δέντρα από την άλλη στέκουν ακίνητα σαν μετέωρα, τίνουν τους κλάδους εις ουρανών. Τα κυπαρίσια στην κοιλάδα, ως θυμιάματα προσευχών, αναδύονται προς τα άνω σε άμορφα σχήματα. Δεν φυσάει καθόλου και δεν κινείται τίποτε. Η απόλυτη σιγή δίδει σε όλα μια ιερότητα. Δεν ακούγεται παρά μόνο το βήμα σου. Όταν σταματάς, νομίζεις πως γίνεσαι ένα με το ιερό βασίλειο της κτήσης, που κοιμάται τώρα, ησυχάζει, ατάραχο και απείρακτο, ανενόχλητο από τα ανθρώπινα χέρια. Έχεις την αίσθηση πως εδώ είναι άλλος ο τρόπος της ζωής, άθικτος από την ηχθήμερη φασαρία που κάνουν οι άνθρωποι. Αυτός ο κόσμος και αυτός ο τρόπος, εισδύοντας μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, μπορεί να την ηρεμήσει, να την μαλακώσει, να την αγιάσει με κάποιο τρόπο, σε κάποιο βαθμό. Ένας ωραίος άραγε κτίστης, δια της ωραίας κτίσεώς του, ενεργεί εξοραίζοντας τους μετόχους. Το μονοπάτι έχει λάσπες κάπου-κάπου και πλούσιο νεόφυτο χορτάρι στις άκρες του. Οδηγεί μπροστά, στο παρελθόν, σε τόπους όπου έζησαν πρόσωπα δικά μας, προγονικά. Και σαν σταθείς για λίγο, ακούς το νερό της μικρής πηγής να στάζει ρυθμικά, να ρέει σιωπηρά. Εδώ έζησε ο παππούς μας. Στη σιγή αυτής της νύχτας επροσήφιετο και κοιμάτο. Το μονοπάτι οδηγεί στα ερείπια του ξοκλησιού του Αγίου Ανδρονίκου. Πιο πέρα η Αγία Θέκλα και παρακεί η Αγία Κατερίνα, ο Άγιος Γεώργιος, η Αγία Μαρίνα, ο Άιμινάς. Σε ένα τέτοιο προσκύνημα συναντάς αγίους, ήρωες και προγόνους. Πρόσωπα και θαύματα, θρύλοι και ιστορίες συνάγονται. Εδώ, σε ένα τέτοιο βράδυ ήρθε κάποτε ο Σάββας του Φιλίππου Σαρματά, προπάπος επί Τουρκοκρατίας, σταλμένος από τον Άγιο Ανδρόνικο. Του ορμήνεψε να σκάψει μέσα στη χαλασμένη εκκλησία και θα βρει θησαυρό για να κτίσει την εκκλησία του Αγίου. Σαν έφτασε στον τόπο, είδε, κατά πως λένε, λιτανία να γίνεται γύρωθεν της εκκλησίας. Παπάδες και διάκονοι ανάμεσα και άγγελοι να ψάλουν και να θυμιάζουν, κρατώντας εικόνες και εξαπτέρυγα και φανούς. Δεν είναι μαθές όλα τα αληθινά πράγματα φοβερά? Και ο Σάββας εφοβήθηκε και επέστρεψε στο σπίτι του. Την επομένη γύρισε και στο φως της ημέρας έσκαψε, μα βρήκε κάρβουνα μέσα στη στάμνα. Έτσι είναι. Αυτά τα πράγματα χωρίς πίστη δεν γίνονται. Τώρα ευρίσκεται εκεί ένα μικρό εκκλησάκι από λαμαρίνα, αφιέρωμα ταπεινό της φτωχής εποχής μας. Ανάβει το καντήλι και φωτίζεται τη νύχτα. Ω, πόσο γλυκό είναι το φως στο σκοτάδι! Και θυμία μαέβος μου κινείται σταυροειδώς εις τους τέσσερις ανέμους. Σαν την προσευχή κινείται πέρα και άνω, να οσφρανθεί ο Θεός και οι Άγιοι να ευχαριστηθούν. γιατί είναι εδώ ο Θεός και ο Άγιος Ανδρόνικος, ο μάρτυρας, και ο άλλος, ο Όσιος μετά τη συζύγου του Αθανασίας, και ο Τροπεοφόρος Γεώργιος, και η Απόστολος Θέκλα, η Πάνσοφος Εκατερίνα, και άλλοι Άγιοι, και μυριάδες αγγέλων, τα εξαπτέρυγα, χερουβίμ και τα πολυώματα, σεραφείμ, περιπτάμενα, άδοντα και βλέποντα. Προσευχή των χιλέων ειρηνεύει την καρδιά. Κίνηση των βημάτων προς αναχώρηση. Στην ιερή σιγή τα βήματα ηχούν ως παραφωνία, ως βεβήλωση του ιερού ναού της κτήσεως. Γιατί είναι βήματα πονηρού ανθρώπου και αλήτρωτου, πλην οδηπόρου και προσκυνητή, άμα και αναζητητή της αρχαίας αγνότητος και ωραιότητος.
1: Στιγμιότητα.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. 5η 7 Μαΐου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμιθούντος, κύριος Βαρνάβας, θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στον Ψευδά, τον Παλαιό Ναό, από τις 5:30 μετά μεσημβρίαν. Όπως μας πληροφορούν, Παρασκευή 8 Μαΐου θα τελεστεί πρωινή Θεία Λειτουργία στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολάξια, 6:30-8:30.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα, εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν, εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

0: στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάστιδες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ονομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεστε της ασθενείας ημών. Ένα και ντροματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερα. Και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μίλησε μην εις εμάς πειρασμόν, αλλά ρίσε εμάς από το πνευρό.
1: Ότι σου εστίν την η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματος και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελέους και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμβονο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε. Όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσει το κρίνε στέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθη μου και εν αμαρτίες οίκησε σε με μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νιγάφησε τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλενείς με και υπερχιών ελευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται αισθέτα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκράτης μου. Μη απορρίψει με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη ανταρρύνεις από μου. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον μου. Διδάξω αν όμως τη σοδού σου και ασεβείς επί σε ευστρέψουσι. Ρίσε με εξημάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αιρεσύνη σου, ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
3: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισδούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν υβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν και φρανθήτως αν επίσης οι πάντες συζητούντες ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μου. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, εμώτησε την δέησή μου, την αληθεία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή με ταπείνωση νησίν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και οικειδίασεν επί με το πνεύμα μου, ανημή τα ράχτη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέδασε από σε τα σχήρας με ψυχή μας για ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον με Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μη σλάκων. Ακούστον πίσω αν το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσω αν μη Κύριε οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προς σε κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το άθον οδηγήσε με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα σου σλίγοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
4: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμουνο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσ πέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε κατά τη γέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ή εστι ψυχήν μου ότι ημαρθών σοι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηνον το έλεος της γνώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου θυμάς καθάπερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίγκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητή ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και ωράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομογούς ημών το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί πονδύου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι να ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε βασιλείας ούτε σε τέλος. Και στο πνεύμα του Άγιον, το Κύριο, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφηση των αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνων.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε. Εσύν δια σωμάτου φωνή σωματουμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφταν. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεοργείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καπενή τη Θαλσσαλαίου. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασιλείψεω την κοίηση, πώ λέγει κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώ συνάρνο των γνώνει, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνουν αγνώνιων, πώ εστίτευθυν δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνι, ευγείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων, πολύ θρύλη τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων, πολύ θρύν τον τραύμα. Χαίρε το φως αλήτως γεννήσασα. Χαίρε το πως μηδέν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσήλυψη τη απειρογάμο. Και την εύκαρπον ταύτη νιδίν ω αγρόν υπέδειξεν ιδίν άπαση. Τη θέλου υφερίζει η σωτηρία εν το ψάλι νούτο αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνη ευθύ επιγνών των ταύτη ασπασμών έχερε. Και άλμα συνωσά μα συνεβώ από την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακιά του κτήμα. Χαίρε γεωργών, γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγρογα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία μοιρασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ζάλινε ενδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον ή ω υφεταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένε των αγγέλων, ημνούντων την ένσαρκον Χριστου παρουσία μη και δραμώντε ω παροσπημένα θεωρούσι τούτων ω άμνων άμμων. Εν η γαστρή Μαρία που σκυθέντα εν ημνούντε είπαν. Χαίρε αμνού και ποιμένο μύτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε ουράτων εκ των αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συμπορεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων, το ασύγητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνο θάρσο. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο Άδη, χαίρε δι συνεδίθη με δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτο εκολούθησαν έλλη. Και ω λίγνων κρατούντε αυτό, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα. Και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε καρδέων εν χερσίν τη παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη είναι μόντε αυτόν, και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν τι δόρε τραπέζε και βοήθησε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο, αντί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο του μύστε φωτίζουσαν. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξεσα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκείε. Χαίρε του βορβόρμιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσαν. Χαίρε πιστών οδηγέ σου φροσύνη. Χαίρε πασών και νέων εφροσύνη. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Κύριε και εσύ Θεοφόροι γεγονότι οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου του χρησμών. Και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασε να φέντε στον Ηρώδην. Ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψα συν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου του σκότου. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρ, μη είναι κατά σου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων περισθέντε σε βόλ προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των αιτών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρνε στήλ οδηγών του συνσκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανήμπεφτε. Μέλλοντο σημειώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άλλη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν, εμφανίσα σοκτήση, σημείν τσιπ αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σε γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε, ημνήσω με ναυτοί βόντε. Και το άνθρωπο αυθασία, χαιρετό.

0: Όκον ειδώντες ξενοθώμη του κόσμου, τον νου εις ουρανών μεταθέντες, διότι το γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος του αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλες είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνα ο περίδατος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολήτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του υπτων χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του υπτων σεραφίν. Χαίρε τα αναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενίαν και γλωχίαν ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση υπόση των άνθρωπων, ημίν μεση διάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν, το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας ευδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δινήσεις δυτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίρουσα, χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Σώσε θέλων τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάνω των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επί ητής άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο, ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε, εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησες τους ηλιθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παραθέλων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμου γάρ τη ψάμοντα σαν προσφερομένση βασιλεύ Άγιν, ουδέντε μεν άξιον όντε δοκασιμήν τη υποώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή τον νουν φωτίζου σάκρα, αυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπορτον ανατέλει φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρε εκπλήνων συνείδηση, χαίρε κρατήρι κυρνών αγαλίαση. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χάριν δούνε θελήσε σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίνησε δι' αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσε στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ψάλλοντε στον τόκο να νυμνούμεν σε πάντε σου σε ψυχοναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, τη εδώ πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διείσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε κροτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Περαγίαθε τον και σώσον μας.
2: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Περαγίαθε τον και σώσον μας.
2: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγίαθε τον και σώσον μας.
2: Δεξαμένη τιμήν προσφοράν από πάσης ρίσες υφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σύμπου όντας, αλληλούια.

0: Την υπερμάχουσα τη γότα νικητήριο, λυτρωθήσα των τυρών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίωμαι και ιδέων προελευθέρωσον, την ακράζωση χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξουτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλυνωμένο.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και αείας τες ασθενείας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αραρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Τη φιλοπράγμονη δεξιά, την ζωοπάροχόν σου πλευράν ο Θωμάς εξηρεύνησε Χριστέ ο Θεός, συγκεκλεισμένον γάρ των θυρών ως εις ήλθε εσύ της λυπής αποστόλης ευώαση, Κύριος υπάρχης και Θεός μου.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
4: Εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς θελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν πιόρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, λογισμούς διόρθωσον, τα σημείας κάθαρον, και ρίσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς, Αγίσου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θελών τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός υπηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτό εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
2: Άσπηλε αμόλυνται, άφθορε άχαντε, αγνή Παρθένε, Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν πίσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων. Μην δε λήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη είπε μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όψων ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάνα της αυτού αγαθότητος και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός τα στον εναντίον επόδους αποδιχείρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όταν επί πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχοντο πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπή αυτού πνεύματι, νυν και αίκη σου αιώνα στον αιώνα να μείνουν.
3: Και δώσει την δέσποτα προσύπνο να βιούσει την ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τα σωρμάς των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδες και υλικώνιμων φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον ουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν ενύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστερημένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σου κρημάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερέντροξε, υπάρθυνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και θεοίμων, και έτεσε να σώσει διεσού τα σπιχάσιμα.
3: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα
1: σε. Πάσα θητήδα μου Ισέα να τη θυμή, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε ελογικέ, παρθενικών τάφημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απεργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε ο εφεστός εις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσει από μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονι κατακυριέσουν κατά δυναστεία του θνητού του σώματος. Κράτσον τις αθλίες και παρημένει χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Με Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάνω μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημαίνα της ζωής μου. Και είτε ήματον σήμερα ημέρα, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έτεινε αμαρτήματι παρουργήσω των Θεών και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άκουσα να δείξουν δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
5: Θεοτό και Παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυν εξή και ευλογημένος ο καρπός της κυρίας σου, τη σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυν εξή και ευλογημένος ο καρπός της κυρίας σου, ότι σωτήρα έδικε στον ψυχό ημών.
3: Θεοτό και Παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδικε στον ψυχό ημών.
5: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώ Μαγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Αγίων Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπτων Μυθούντος Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών.
1: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλέον.
1: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
5: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία ημίν
5: ιερών. Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία ημίν ιερών.
5: Κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
1: Αιωνία ημίν ιερών.
5: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία ημίν ιερών.
5: Τους πνευματικούς πατέρας.
1: Αιωνία ημίν ιερών.
5: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία ημίν ιερών.
5: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

συλλογισμό και μόνειρο. Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας με την Θεοδοσία Αντωνέλου.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές. Είμαστε και πάλι μαζί στο καθιερωμένο μας ραντεβού, ο Θανάσης Παντελιός στο στούντιο, στην επεξεργασία του ήχου, και η Νέλη Ζάχαρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Μπορείτε να παίρνετε και να λέτε οποιοδήποτε μήνυμα θέλετε, μία απορία, έναν λόγο, οτιδήποτε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την εκπομπή, γιατί κάθε φορά έρχεται η ώρα του τέλους και δεν έχω ολοκληρώσει αυτά τα οποία θέλω να σας πω. Εορτάσαμε την γιορτή της Μεσοπεντηκοστής. Αυτή τη γιορτή τη γιορτάζουμε εξαιτίας των δύο μεγάλων εορτών, του Πάσχα και της Πεντηκοστής. Και αυτή η γιορτή είναι ακριβώς στη μέση και συνδέει αυτές τις δύο μεγάλες γιορτές της πίστης μας. Γι' αυτό και πήρε τη λαμπρότητά της και τη μεγαλοσύνη της και από τις δύο. Όταν λέμε βέβαια Πάσχα και Πεντηκοστή, δεν εννοούμε τα εβραϊκά, αλλά τα δικά μας. Η υπόθεση λοιπόν της εορτής αυτής έχει ως εξής. Όταν ο Κύριος έκανε το θαύμα της θεραπείας του παραλύτου στην προβατική κολυμβήθρα, που είδαμε την προηγούμενη φορά, οι Ιουδαίοι έψαχναν να βρουν τρόπο για να το θανατώσουν. Γιατί? Σκανδαλίζονταν, λέει, γιατί τάχα ο Χριστός δεν τηρούσε την αργία του Σαββάτου, δεδομένου ότι εκείνο το θαύμα έγινε την ημέρα του Σαββάτου. Ο Χριστός μας λοιπόν έφυγε από εκεί, πήγε στη Γαλιλαία και ζούσε στα βουνά της περιοχής εκείνης. Και τότε έκανε και το μέγιστο εκείνο θαύμα, όταν με 5 ψωμιά και 2 ψάρια χόρτασε 5.000 ανθρώπους, χωρίς να υπολογιστούν τα παιδιά και οι γυναίκες που ήταν μαζί τους. Σε λίγο έφτασε και η γιορτή της κοινοπηγίας, που ήταν πολύ μεγάλη γιορτή για τους Ιουδαίους. Και αποφάσισε ο Χριστός να πάει πάλι στα Ιεροσόλυμα. Όμως σε κινήτως στα κρυφά, όχι δημόσια. Περίπου λοιπόν στα μισά της εορτής, η οποία είχε διάρκεια 8 μέρες, ανέβηκε στο ιερό και δίδασκε. Όλοι έμειναν κατάπληκτοι από τη διδασκαλία του. Επειδή όμως τον φθόνησαν, έλεγαν, πώς αυτός ξέρει γράμματα χωρίς να έχει πάει σε κάποιο σχολείο και να μάθει? Ο Κύριος μας όμως δεν είχε ανάγκη από σχολείο. Ήταν ως άνθρωπος ο νέος Αδάμ και ήταν πλήρης σοφίας, όπως και ο πρώτος Αδάμ μέσα στον Παράδεισο. Επιπλέον όμως ήταν και Θεός, και σαν Θεός ήταν πάνσοφος. Εγώγγιζαν λοιπόν εναντίον του Ιουδαίοι και ετοιμάζονταν να το σκοτώσουν. Αυτός όμως και πάλι τους σύλλεξε και τους απέδειξε δια του νόμου ότι δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για την τήρηση του νόμου, αλλά τον χρησιμοποιούν μόνο σαν επιχείρημα εναντίον του. Τους προκάλεσε μάλιστα λέγοντας, «Γιατί ζητάτε να με σκοτώσετε? Αν ενδιαφέρεστε πραγματικά για την τήρηση του νόμου, γιατί στρέφεστε εναντίον μου και θυμώνετε μαζί μου? Επειδή έκανα καλά έναν άνθρωπο την ημέρα του Σαββάτου? Ο Μωυσής δεν έχει νομοθετήσει ότι μπορείτε να καταλύσετε το Σάββατο? Δεν το γράφει αυτό όταν μιλά για την περιτομή ότι μπορεί να γίνει και το Σάββατο?» Συνομίλησε μαζί τους πάρα πολύ για αυτό το θέμα και τους απέδειξε ότι αυτός είναι εκείνος που έδωσε τον νόμο, άρα δεν μπορούν να τον κατηγορούν για παραβάτη του. Τους απέδειξε ότι είναι ίσος με τον πατέρα και ότι εφόσον ο πατέρας εργάζεται μέχρι τώρα και αυτός ως Υιός ίσως με τον πατέρα εργάζεται και δεν δεσμεύεται από την αργία του Σαββάτου. Οι Ιουδαίοι όμως κινήθηκαν εναντίον του. Την τελευταία μέρα της εορτής της κοινοπηγίας το λιθοβόλησαν. Όμως ούτε μία από τις πέτρες που πέταξαν εναντίον του δεν τον άγγιξε. Μετά, αφού έφυγε από εκεί, βρήκε τον εκγενετή στυφλό
και του έδωσε την όρασή του. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι τρεις ήταν οι πιο μεγάλες γιορτές των Ιουδαίων. Πρώτη ήταν η γιορτή του Πάσχα, η οποία εορταζόταν τον πρώτο μήνα, αντιστοιχεί περίπου στο δικό μας Μάρτιο. Αυτή την εορτή την έκαναν σαν άμνηση της διαβάσεως της Ερυθράς Θαλάσσης. Δεύτερη μεγάλη γιορτή ήταν η Πεντηκοστή. Τους θύμιζε τη ζωή τους μέσα στην έρημο μετά από τη διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης. 50 ολόκληρες μέρες είχαν ζήσει μέσα στην έρημο μετά τη διάβαση, μέχρι τότε που πήραν τον νόμο του Μωυσή στο όρο Σινά. Τρίτη μεγάλη γιορτή τους ήταν η Σκηνοπηγία. Γινόταν σαν άμνηση της σκηνής του μαρτυρίου, την οποία έστησαν με αρχιτέκτονα τον Βεσελεήθ. Το σχέδιό της το είδε ο Μωυσής μέσα στην Εφέλη πάνω στο όρο Σινά, και αυτός κατήφθηνε τον Βεσελεήλ για την κατασκευή της. Αυτή η γιορτή κρατούσε 7 μέρες. Τους θύμιζε τη συγκομιδή των καρπών και την κατάπαυση, ανάπαυση από κάθε έργο, μέσα στην έρημο. Κατά τη διάρκεια αυτής της εορτής μάλιστα, στάθηκε ο Ιησούς και φώναξε με δυνατή φωνή: «Όποιος διψάει, ας έρθει κοντά μου και ας πιει». Επειδή λοιπόν με τη διδασκαλία του εκείνη ο Χριστός απέδειξε τον εαυτό του ότι ήταν ο αναμενόμενος Μεσσίας, ο Μεσσίτης μεταξύ του αιωνίου Πατέρα και των ανθρώπων, αυτός που ένωσε τα διεστώτα, γι' αυτό και γιορτάζουμε εκείνη την εορτή, την οποία ονομάζουμε Μεσοπεντηκοστή, επειδή είναι το μέσο των 50 ημερών από το Πάσχα μέχρι την έλευση του Παναγίου Πνεύματος. Έτσι Μεσοπεντηκοστή παίρνει την τιμή και τη λαμπρότητά της και από τις δύο μεγάλες γιορτές, το Πάσχα και την Πεντηκοστή. Για παρόμοιο λόγο νομίζω ότι θεσπίστηκε να εορτάζεται η εορτή της Αμαρίτιδος μετά τη Μεσοπεντηκοστή, επειδή και στην εορτή αυτή αναφέρονται πολλά περί του Μεσσίου και λέγονται πολλά από το Χριστό και τη Σαμαρίτιδα για την πνευματική πείνα και δίψα, όπως και εδώ. Μάλιστα στον Ευαγγελιστή Ιωάννη το θαύμα του τυφλού αναφέρεται πριν από τα σχετικά με τη Σαμαρίτιδα.

Μπορείς και εσύ, αγαπητέ φίλε, αγαπητή φίλη, να χαρείς την οδηπορική κατασκήνωση αυτό το καλοκαίρι, έστω κι αν δεν είσαι οδηπόρος. Αρκεί να είσαι τρίτη, τετάρτη, πέμπτη, έκτη τάξη δημοτικού σχολείου. Διάλεξε ένα από τα δύο τετραήμερα ή και τα δύο μαζί που προσφέρουμε στο μήνα Ιούλιο 7, 8, 9, 10 ή 10, 11, 12, 13 Ιουλίου με μόνο 50 ευρώ. Οδηπορική κατασκήνωση, απίθανη παρέα, πολλή περιπέτεια, καλό φαγητό, όμορφες συζητήσεις, ομαδική ζωή στα ξύλινα σπιτάκια, παιχνίδι, τραγούδι, διαγωνισμοί, εμπειρίες που διαρκούν μια ζωή. Επικοινώνηση αφήνοντας όνομα και τηλέφωνο στο τηλέφωνο μας 24 65 64 77 ή 99 72 92 15, το συντομότερο.

Χτυπάμε Κυριακή της Σαμαρίτιδος, πέμπτη Κυριακή από του Πάσχα. Ορίστηκε να εορτάζεται αυτή την εβδομάδα της Μεσοπεντηκοστής, γιατί ο Χριστός και στην παρούσα γιορτή ξεκάθαρα ονομάζει τον εαυτό του Μεσσία. Η λέξη Μεσσία σημαίνει Χριστός, δηλαδή χρησμένος ή αλυμένος με λάδι. Στα εβραϊκά η λέξη μεσά σημαίνει το έλεον. Ακόμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η γιορτή έχει κάποια σχέση και με την εορτή της περασμένης Κυριακής. Σε εκείνη ο Χριστός σταυματούργησε μπροστά στην κολυμβήθρα, ενώ στη σημερινή ο Χριστός ενεργεί δίπλα στο πηγάδι που έφτιαξε ο Ιακώβ και το χάρισε σαν κληρονομιά στο γιο του τον Ιωσήφ. Εκείνη η περιοχή ήταν πραγματικά εξαιρετική. Εκεί κοντά βρισκόταν το όρος Ομόρ, όπου οι Σαμαρίτες είχαν χτίσει πολλές πόλεις. Ο Χριστός λοιπόν έφτασε στην πόλη Σιχάρ, εκεί όπου είχε κατοικήσει παλιά ο Ιακώβ μαζί με τη θυγατέρα του Δίνα και τα άλλα παιδιά του. Εκεί ο Σιχέμ, ο γιος του Εμόρ, ο χωρέος, γοητεύτηκε από τη Δίνα και την πρόσβαλε. Και εξαιτίας αυτής της προσβολής, κατά της τιμής της αδελφής τους, τα αδέλφια της αγανάκτησαν. Μπήκαν ξαφνικά μέσα στην πόλη και σκότωσαν όλους τους κατοίκους μαζί με το Σιχέμ και τον πατέρα του τον Εμόρ. Εκεί λοιπόν κατοίκησε ο Ιακώβ και άνοιξε αυτό το πηγάδι. Αυτό το όρος αρχικά το κατοικούσαν οι Ισραηλίτες και όχι οι Σαμαρίτες. Όμως οι Ισραηλίτες απομακρύνθηκαν από τον αληθινό Θεό όταν ήταν βασιλιάς τους ο Φακεέ. Τότε τους επιτέθηκαν δύο φορές οι Ασσύριοι, τους νίκησαν και αναγκάστηκαν να πληρώνουν φόρους. Όταν ο βασιλιάς τους, ο Οσιέ, συμμάχησε με τους Αιγυπτίους και τότε δεν έδωσε τους φόρους τους Ασσυρίους, το έμαθε αυτό ο βασιλιάς των Ασσυρίων, πολιόρκησε πάλι τις πόλεις τους, τους νίκησε και τους υποχρέωσε να κατοικήσουν στη Βαβυλώνα. Στην περιοχή που κατοικούσαν αυτοί οι Ισραηλίτες έβαλε να κατοικήσουν άλλα έθνη που λάτρευαν τα είδωλα. Τότε ο Θεός έστειλε λιοντάρια που θανάτωναν τους νέους αλλοεθνείς κατοίκους. Όταν το έμαθε ο βασιλιάς των Ασσυρίων αυτό, ζήτησε να μάθει την αιτία. Του είπαν λοιπόν ότι γίνεται το μεγάλο αυτό κακό, γιατί νέοι κάτοικοι δεν σέβονται τον αληθινό Θεό. Τότε έστειλε ο βασιλιάς των Ασσυρίων και έφεραν από την εξορία έναν από τους ιερείς των Εβραίων για να διδάξει τους νόμους του Θεού στους κατοίκους που είχε καταστήσει στα περίχωρα του όρους Ομόρ. Ο ιερέας αυτός κάθισε στη Βεθήλ και άρχισε να διδάσκει τους κατοίκους. Εκείνοι τότε αμέσως εγκατέλειψαν την ειδωλολατρία, αν και κράτησαν ορισμένα στοιχεία της. Συγκεκριμένα, δέχτηκαν από τη θρησκεία των Εβραίων όχι μόνο τα βιβλία του Μωυσή, δηλαδή την Πεντάτευχο, και απέρριψαν τους προφήτες και τα υπόλοιπα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτοί λοιπόν οι πρώην ειδωλολάτρες ονομάστηκαν Σαμαρίτες από το βουνό Σομόρ. Οι Ιουδαίοι, όταν επέστρεψαν από την αιχμαλωσία, προσπάθησαν να πείσουν τους Σαμαρίτες να δεχτούν όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά οι Σαμαρίτες αρνήθηκαν. Γι' αυτό το λόγο, επειδή δηλαδή κρατούσαν μερικά ειδωλολατρικά στοιχεία και επειδή δεν παραδέχονταν όλη την Παλαιά Διαθήκη, οι Ιουδαίοι τους θεωρούσαν μολυσμένους. Γι' αυτό δεν έτρωγαν μαζί τους και αν κάποιος είχε σχέσεις με Σαμαρίτες, υποβαλόταν σύμφωνα με τον νόμο σε καθαρμούς. Γι' αυτό και τον Χριστό πολλές φορές τον αποκαλούσαν Σαμαρίτη, επειδή τάχα όπως εκείνη έτσι κι αυτός, άλλα δεχόταν και άλλα πέριπτε από τον νόμο.

Έρχεται λοιπόν ο Χριστός στην κόμη Σιχάρ και επειδή ήταν κουρασμένος από την πεζοπορία, κάθισε να ξεκουραστεί. Η ώρα ήταν περίπου 6. Οι μαθητές είχαν πάει στην πόλη να αγοράσουν κάτι για φαγητό. Εκείνη την ώρα λοιπόν έρχεται μία γυναίκα από την κομμόπολη για να βγάλει νερό από το πηγάδι. Ο Ιησούς τη ζητάει να πιει λίγο νερό. Αυτή αμέσως το γνώρισε και από τη φωνή και από τα ρούχα που φορούσε ότι ήταν Ιουδαίος. Του απαντά λοιπόν ότι δεν έχουν καμία επικοινωνία οι Σαμαρίτες με τους Ιουδαίους. Ο Χριστός με τη συζήτηση οδηγεί τη σκέψη της σε ανώτερο πνευματικό επίπεδο, κάνοντας λόγο για το πνευματικό νερό που έχει στη διάθεσή του. Το νερό είναι δείγμα φθονίας και καθάρσεως και το Άγιο Πνεύμα παρομοιάζεται μεταφορικά με νερό και φωτιά. Η γυναίκα, έχοντας τη σιγουριά ότι εκείνος δεν είναι δυνατόν να έχει τέτοιο νερό, του λέει ότι δεν έχει δοχείο για να αντλήσει νερό και ότι το πηγάδι είναι βαθύ. Έπειτα φέρνει το λόγο και στον προπάτορα Ιακώβ, ίσως για να δώσει στο συνομιλητή της να καταλάβει ότι είναι κατώτερος από εκείνον, και λέει ότι εκείνος άνοιξε το πηγάδι και ήπιε κι αυτός και τα κοπάδια του από αυτό. Αυτά τα είπε θέλοντας να δείξει ότι το πηγάδι ήταν θαυμάσιο και ότι είχε νερό άφθονο και καλό και κρύο. Ο Χριστός δεν λέει για τον εαυτό του ότι είναι ανώτερος από τον Ιακώβ, για να μην ταράξει τη γυναίκα. Συνεχίζει όμως τη συζήτηση που είχε αρχίσει σχετικά με το πνευματικό νερό και παρουσιάζει πόσο ανώτερο είναι αυτό από το νερό του πηγαδιού που είναι μπροστά τους, αφού εκείνο το νερό είναι τέτοιο που αν το πιει κάποιος δεν θα ξαναδιψάσει πλέον. Η γυναίκα, χωρίς να έχει καταλάβει τα λόγια του, του ζητά λίγο από αυτό το νερό. Και τότε ο Χριστός της λέει να φωνάξει τον άντρα της, θέλοντας να της δείξει ότι τα λόγια του για να γίνουν κατανοητά χρειάζονται περισσότερη φρόνηση. Και αυτή απαντά ότι δεν έχει άντρα. Και ο Χριστός, που ξέρει τα πάντα, της λέει: «Σωστά είπες ότι δεν έχεις άντρα. Μέχρι τώρα είχες 5 άντρες, όπως επιτρέπει ο νόμος. Αυτός όμως που έχεις τώρα είναι ο έκτος και παρανόμως ζεις μαζί του. Δεν είναι άντρα σου?» Εδώ τώρα, από τους ερμηνευτές, μερικοί με το 5 άνδρες θεωρούν ότι δηλώνεται η πεντάτευχος του Μωυσή. Γένεση, Έξοδος, Λεβιτικό, Αριθμοί, Δευτερονόμιο, τα οποία είχαν ως νόμο οι Σαμαρίτες, και ως έκτο θεωρούν τη διδασκαλία του Κυρίου, την οποία την άκουγε τώρα αλλά δεν την είχε ακόμα κάνει πίστη της η Σαμαρίτισσα, γιατί δεν είχε εκχυθεί ακόμα η χάρη. Άλλοι ερμηνευτές εννοούν τους 5 νόμους που δόθηκαν από το Θεό στους ανθρώπους: στον Παράδεισο, μετά την Εξορία, στο Νοέ, στον Αβραάμ και στο Μωυσή. Σαν έκτο νόμο θεωρούν το Ευαγγέλιο, το οποίο ακόμα δεν είχαν δεχτεί άνθρωποι. Άλλοι επίσης εξηγούν ότι πρόκειται για τις 5 στήσεις. Εν τω μεταξύ, η γυναίκα απαντά στον Χριστό και τον ονομάζει προφήτη. Αρχίζει σιγά σιγά να τον εμπιστεύεται και να τον ρωτάει για το ιερό όρος τους, που πρέπει να ανατρέβουν το Θεό, στο όρος Ομόρ, όπως οι Σαμαρίτες, ή στα Ιεροσόλυμα, όπως οι Ιουδαίοι. Οι Σαμαρίτες, επειδή ακόμα ήταν ατελείς στην πίστη, δεν θεωρούσαν ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Νόμιζαν ότι ο Θεός ζει μόνο εκεί που προσκυνούσαν αυτοί, δηλαδή στο

όρος Γαριζίν ή Σομόρ επειδή εκεί δόθηκαν οι ευλογίες από το Θεό ή επειδή εκεί για πρώτη φορά ο Αβραάμ έκανε θυσιαστήριο για τις θυσίες στο Θεό. Οι Ιουδαίοι πάλι έλεγαν ότι μόνο στα Ιεροσόλυμα πρέπει να λατρεύεται ο Θεός και γι' αυτό συγκεντρώνονταν εκεί στις εορτές τους από όλα τα μέρη. Ο Χριστός τότε της αποκρίθηκε και είπε ότι η σωτηρία έρχεται μεν από τους Ιουδαίους, αλλά ο Θεός είναι άειλος και ασφαλώς δεν κατοικεί μόνο σε έναν τόπο. Άρα αυτοί που σε λίγο θα αξιωθούν να τον προσκυνήσουν θα το κάνουν όχι πλέον με θυσίες, αλλά εν πνεύματι και αληθεία. Αυτοί θα γνωρίσουν το Θεό όχι μόνο ως Πατέρα, αλλά και ως Υιό και ως Άγιο Πνεύμα, γιατί αυτός είναι η αλήθεια. Η γυναίκα πάλι είπε: «Γνωρίζουμε από τις γραφές ότι θα έρθει ο Χριστός, ο Μεσσίας». Και ο Ιησούς, γνωρίζοντας την καλή διάθεσή της, της είπε ξεκάθαρα: «Εγώ είμαι». Οι Σαμαρείτες ήξεραν για τον ερχομό του Μεσσία από τα μοσαϊκά βιβλία και ιδιαίτερα από τη φράση «Προφήτη από τους αδελφούς, όπως είμαι εγώ, θα σας στείλει ο Θεός» και από πολλά άλλα σχετικά χωρία.

Όταν τελείωσε η συζήτηση, ήρθαν οι μαθητές και απόρρισαν με τη συγκατάβαση του δασκάλου να ομιλεί με μία γυναίκα. Και επειδή ήταν κουρασμένος από την οδηπορία και τον καύσωνα, τον παρακαλούσαν να φάει. Αυτός όμως άρχισε να συνομιλεί μαζί τους για μια αλλιώτικη τροφή, για το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων και για το ότι πρέπει να θερήσουν τους καρπούς από τη σπορά του λόγου του Θεού που έκαναν οι προφήτες. Στο μεταξύ γυναίκα πήγε στην πόλη και είπε σε όλους τα σχετικά με τη συνάντηση που είχε με τον Χριστό. Και αμέσως οι Σαμαρίτες έτρεξαν και ήρθαν στο Χριστό, επειδή πίστηκαν ότι η γυναίκα εκείνη δεν θα ομολογούσε τα σφάλματά της αν δεν είχε γνωρίσει πραγματικά κάτι μεγάλο και εξαιρετικό, τον ίδιο το Μεσσία. Τον παρακάλεσαν μάλιστα να μείνει μαζί τους και πραγματικά έμεινε 2 μέρες μαζί τους, κάνοντας πολλά θαύματα τα οποία εξαιτίας του πλήθους τους δεν τα αναφέρουν οι Ευαγγελιστές. Αυτή η γυναίκα, μετά από τη συνάντησή της με τον Χριστό, ονομάστηκε Φωτεινή. Έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου επί Νέρονος, μαζί με τα 7 παιδιά της. Τα βασανιστήρια που υπέστη ήταν πάμπολα. Την κακοποίησαν, την έξισαν με σιδερένια νύχια, της έκοψαν τους μαστούς, της έσπασαν τα χέρια, της έμπηξαν λεπτά καλάμια στα νύχια, έχισαν λιωμένο μολύβι στο στόμα της και ένα πλήθος άλλα. Το στόμιο εκείνου του πηγαδιού, ο μεγάλος βασιλιάς και Άγιος, ο Ιουστινιανός, το μετέφερε από τη Σιχάρ στην Κωνσταντινούπολη, στο ναό του Θεού Λόγου, στην Αγία Σοφία, και το έβαλε στο πηγάδι που υπήρχε στην αυλή της. Επίσης, μετέφερε και την πέτρα όπου κάθισε ο Χριστός και συνομιλούσε με τη Σαμαρίτιδα. Ήταν και τα 2 μπροστά από τον Άρθικα, στο αριστερό μέρος για όποιον εισερχόταν στο ναό από ανατολικά. Αυτά θεράπευσαν πλήθος ασθένειες και ιδιαίτερα πολλούς που έπασχαν από πυρετό και ρίγος. Περισσότερα για το μαρτύριο της Αγίας Φωτεινής και των παιδιών της μπορεί κάποιος να διαβάσει στο υπόμνημα του Συναξαρίου του Μηναίου στις 26 Φεβρουαρίου.

επιδείκνει στεχρή και το σάφτιν ανάπ την επιθυμία εν εαυτής. Ο αναστημένος Χριστός είναι η πηγή αυτού του ζώντος ύδατος. Η πηγή που μόνη μπορεί να ικανοποιήσει την πιο βαθιά ανθρώπινη δίψα. Και όσο πιο βαθιά η δίψα, τόσο πιο πρόθυμη η προσφορά του λυτρωτικού νάματος. Μόνο ο αναστημένος Χριστός είναι η πηγή της αληθινής γνώσης. Το ζών είδωρ της Θείας Ενέργειας που προσφέρει ο αναστημένος Χριστός δεν είναι μόνο είδωρ ζωής και σοφίας και σωτηρίας, αλλά είναι και αλλόμενον είδωρ αθανασίας. Η πηγή η αΐζωος είναι αποθησαυρισμένο στην Εκκλησία. Ο πίνων εκ τούτου του Θείου Νάματος του Χριστού, του ύδατος της ζωής, της σοφίας, της αθανασίας και της

σωτηρίας, ουμή διψίσει εις τον αιώνα. Όποιος κορέσει τη δίψα του από το ζωνίδωρ, γίνεται αυτός ο ίδιος πηγή αυτής της θείας ευλογίας για τους άλλους, και ποταμή θείας αγάπης θα εκπηγάζουν από την καρδιά του. Δεύτε λοιπόν, πόμα πίωμεν κενών, ουκ εκ πέτρας αγώνου τερατουργούμενων, αλλά αυθαρσίας πηγήν εκ τάφου ομβρίσαντος Χριστού, ενώ στερούμεθα.

το είδε ορτοζών. Ανάμεσα στις άλλες ανεκτίμητες δωρεές που μας έδωσε ο Θεός μας, είναι και το σωτήριο μυστήριο της μετανοίας, η εξομολόγηση, με το οποίο συγχωρούνται και εξαφανίζονται οι αμαρτίες μας. Χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσε να σωθεί κανείς, όσες αρετές κι αν είχε, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην αμάρτησε κάποτε. Η ταπεινή ομολογία των αμαρτιών μας είναι πολύ ευάρεστη στον Κύριο. Αν ο Αδάμ, μετά την παρακοή και την πτώση του, παραδεχόταν μετανοημένος το λάθος του, θα έβρισκε συγχώρεση από τον Πανάγαθο Θεό. Ακόμα και ο Κάιν, που έκανε ένα τόσο αποτρόπαιο φόνο, μπορούσε να μετανοήσει και να συγχωρεθεί. Έτσι έκανε ο βασιλιάς Δαβίδ, μολονότι έπεσε σε δύο θανάσιμα αμαρτήματα, σε φόνο και μοιχεία, συγχωρέθηκε, γιατί μετανόησε ειλικρινά. Για να γίνει όμως μια σωστή εξομολόγηση, για να καθαρίσουμε τους ρήπους της συνείδησης, για να λευκανθεί και να λαμπρυνθεί ψυχή μας ενώπιον του Θεού, δεν πρέπει η εξομολόγησή μας να είναι πρόχειρη και προετοίμαστη. Ένα ιερό μυστήριο σαν γι' αυτό χρειάζεται και προετοιμασία ανάλογη και προσέλευση με την πρέπουσα καρδιακή κατάσταση. Πρώτον, πριν πας να εξομολογηθείς, τουλάχιστον 2-3 μέρες νωρίτερα απέφευγε τις πολλές επαφές με άλλους ανθρώπους και συμμάζεψε το μυαλό σου. Σκέψου πόσος καιρός είναι που δεν εξομολογήθηκες. Μήπως άραγε και ποτέ άλλοτε. Και προσπάθησε να θυμηθείς από τότε μέχρι τώρα σε πόσα και ποια αμαρτήματα έπεσες, με τα λόγια σου, με πράξεις ή κατά διάνοια, είτε από πρόθεση, είτε από αμέλεια ή απροσεξία. Δεύτερον, όταν πας στον πνευματικό, θα του πεις όλες τις αμαρτίες σου όπως ακριβώς έγιναν. Δεν θα κρύψεις, δεν θα λιώσεις, δεν θα ρίξει κανέναν άλλον οποιαδήποτε ευθύνη για τις δικές σου πτώσεις. Επίσης δεν θα αρκεστείς σε μια ξερή καταλογογραφική απαρίθμηση των αμαρτημάτων, αλλά θα κάνεις και μια γενική παρουσίαση της ψυχικής σου κατάστασης, των παθών, των ροπών σου, των ελαττωμάτων, των αδυναμιών σου, έτσι ώστε ο πνευματικός σαν γιατρός ψυχών να σχηματίσει μια σφαιρική εικόνα για την αρρώστια σου, για να μπορέσει αποτελεσματικά μετά να σε βοηθήσει. Τρίτον, ο τρόπος που θα λες τις αμαρτίες σου πρέπει να είναι ακριβής και σεμνός. Θα αναφέρει συνοπτικά και χωρίς πολλά λόγια για τις συνθήκες τα επιμέρους στοιχεία κάθε αμαρτίας, για να καταλάβει ο πνευματικός το βάρος της. Για παράδειγμα, κάθε σαρκική αμαρτία έχει άλλη ονομασία αλλά και διαφορετικό βάρος. Η αμαρτία ενός άντρα με γυναίκα άγαμη και αντιστρόφως λέγεται πορνεία, ενώ με γυναίκα παντρεμένη λέγεται μοιχεία και είναι βαρύτερη. Όταν γίνεται με συγγενή πρόκειται για αιμομιξία. Όταν μια γυναίκα εξαναγκάζεται σε σαρκική μίξη με χρήση ή απειλή βίας, τότε έχουμε βιασμό κτλ. Από το άλλο μέρος πάλι, πρέπει να αποφύγουμε τις λεπτομερείς και φλίαρες αφηγήσεις που είναι κουραστικές και ίσως και σκανδαλιστικές. Αυτές ούτε μας ωφελούν ούτε το πνευματικό. Ας σημειωθεί ιδιαίτερα ότι αν αμαρτήσαμε μαζί με άλλο ή άλλα πρόσωπα, καλύτερα είναι να μην αποκαλύψουμε την ταυτότητά τους, να μετανοήσουμε εμείς για το δικό μας αμάρτημα και να αφήσουμε αυτούς τους άλλους στην κρίση και το έλεος του Κυρίου μας. Τέταρτον, από όλα πιο σπουδαίο είναι να βρούμε ένα πνευματικό έμπειρο, διακριτικό, σοφό και συνετό, ικανό να γιατρέψει με τη δική μας συνέργεια και του Θεού τη χάρη τις πληγές και τα τραύματά μας. Όπως ψάχνουμε για έναν καλό γιατρό, έτσι και πιο επίμονα ακόμα θα πρέπει να ψάξουμε για καλό πνευματικό.
γιατί αλλιώς τυφλός αν οδηγεί τυφλό θα πέσουν και οι δυο στο χαντάκι. Όταν όμως το βρούμε, μην τον αλλάξουμε όσο βρίσκεται στη ζωή αυτή. Δεν ωφελούνται αυτοί που γυρίζουν από πνευματικό σε πνευματικό, είτε το κάνουν από άγνοια είτε από εγωισμό, επειδή ντρέπονται να πούν ότι ξανάπησαν στα ίδια αμαρτήματα. Μένουν πάντως αδιόρθωτοι. Μόνο όταν ένας πνευματικός μας παρακολουθεί συστηματικά και μας μάθει καλά, μπορεί να μας βοηθήσει ουσιαστικά στον αγώνα μας για την κάθαρση και στην πορεία μας τελικά προς τη σωτηρία. Μία σωστή εξομολόγηση θα πρέπει να είναι σύντομη αλλά και περιεκτική. Να είναι ταπεινή. Να είναι ειλικρινής. Να είναι άμεση. Να είναι διακριτική. Να είναι πλήρης. Να είναι τελωνική, δηλαδή με βαθιά ευλάβεια και συντριβή, με μία αγία ντροπή, σαν εκείνη του τελώνη του Ευαγγελίου, που δεν τολμούσε ούτε τα μάτια του να σηκώσει στον ουρανό. Να είναι μυστική, δηλαδή κανένας άλλος να μην τα ακούει, να μην τα ακούσει αυτά. Να είναι αρχή μιας νέας ζωής και να συνοδεύεται από πρόθυμη αποδοχή του επιτιμίου ή του κανόνα που ίσως να μας ορίσει ο πνευματικός και που δεν είναι ποινή ή τιμωρία, αλλά είναι ένα μέσο θεραπευτικό και παιδαγωγικό που αποσκοπεί στην πνευματική υποβοήθησή μας.

0: καλά στοιχεία, τρεις αρετές που βοηθούν στη μετάνοια αλλά πρέπει και να την ακολουθούν, είναι η νηστεία, η ελεημοσύνη και η προσευχή. Πρώτα-πρώτα γιατί ορίζονται πολύ συχνά σαν επιτήμια. Ύστερα γιατί είναι σπουδαίες αρετές και βασικά στοιχεία της νέας εν Χριστώ ζωής που αρχίζει ο πιστός μετά την εξομολόγηση, καθώς ο ίδιος ο Θεός τις ορίζει ως το τρίπτυχο υποστήλωμα του ευσεβούς βίου. Και ύστερα γιατί αποτελούν τα πιο αποτελεσματικά όπλα στον πόλεμο εναντίον των τριών μεγάλων παθών, της περηφάνειας, της φιλαργυρίας και της φιλιδονίας. Νηστεύοντας πολεμάμε τη φιλιδονία, με την ελεημοσύνη τη φιλαργυρία μας και με την προσευχή την περηφάνεια μας. Θα μπορούσαμε όμως να πούμε ότι με αυτές τις τρεις αρετές προσφέρεται συνάμα και μία τριπλή θυσία από το μετανοημένο χριστιανό στον Πανάγαθο Θεό. Θυσία τέλεια, μια και περιλαμβάνει όλα όσα έχει. Με την νηστεία θυσιάζει τη σάρκα του, με την προσευχή δίνει την ψυχή του και με την ελεημοσύνη προσφέρει τα υλικά αγαθά του. Έτσι αναγνωρίζει έμπρακτα πως όλα προέρχονται από το Θεό και ανήκουν σε Αυτόν. Και ύστερα, ύστερα και από αυτά τα τρία, όταν ο Θεόπτης Μωυσής, που ελευθέρωσε τους Ισραηλίτες από τον Αιγυπτιακό ζυγό, κατέβηκε με τις πλάκες του νόμου από το όρο Σινά, τότε αστραποβολούσε η όψη του από θεϊκή δόξα που κανένας δεν μπορούσε να τον ατενίσει. Γι' αυτό έκρυψε το πρόσωπό του με ένα κάλυμα, ώστε να μπορεί ο λαός να έρχεται σε επαφή μαζί του. Κάτι τέτοιο έκανε, θα λέγαμε, και ο Κύριός μας, ο οποίος αφού μας ελευθέρωσε από την αμαρτία, έκρυψε τη Θεία Ουσία του στο ψωμί και το κρασί, που μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα του. Είναι αδύνατο να κοινωνήσουμε αλλιώς μαζί του, γιατί κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να τον αντικρίσει σ' όλη του τη δόξα και να ζήσει. Ανεκτίμητη δωρεά, ανεκτίμητη και υπερθαύμαστη, δίκαια οικοδομούμε ναούς μεγαλόπρεπους και ευπρεπίζουμε ιερά λαμπρότατα και ντύνουμε άγιες τράπεζες με βελούδα χρυσοκέντητα για να τιμήσουμε ευλαβικά το Άγιο και προσκυνητό μυστήριο, τη Θεία Κοινωνία, το μυστήριο που περιέχει τον πλάστη όλου του κόσμου. Πώς να ευχαριστήσουμε τον Κύριο που μας προσφέρει το σώμα και το αίμα του για την άφεση των αμαρτιών μας και την κληρονομία της αιώνιας ζωής. Άφωνοι και εκστατικοί στεκόμαστε μπροστά στην άκρα ταπείνωση και τη φιλάνθρωπη συγκατάβασή του. Και για να του δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας, δεν έχουμε άλλο τρόπο παρά να προετοιμαζόμαστε όπως πρέπει πριν τραφούμε με τον ουράνιο άρτο. Γιατί ο Χριστός, ο χορηγός όλων των αγαθών και των χαρισμάτων, δίνει τη χάρη του σε εκείνον που κοινωνεί ανάλογα με την πνευματική προετοιμασία του και την ψυχική κατάστασή του. Όσο μεγάλη βοήθεια και χάρη δίνει σε αυτούς που τρέφονται άξια με το σώμα και το αίμα του, τόσο όπως τρέφεται και καταλείπει εκείνους που τρέφονται ανάξια, στους ευσεβείς και ενάρετους γίνεται ζωή αληθινή και αιώνια, στους ασεβείς και αμαρτωλούς γίνεται φωτιά και κόλαση αιώνια. Ανάξιοι είναι όσοι δεν καθαρίστηκαν από τις αμαρτίες τους με την ιερή εξομολόγηση. Από τη Θεία Κοινωνία εμποδίζουν όλα τα ανεξομολόγητα αμαρτήματα. Προπαντός όμως δύο, το μίσος και η κάθε μορφής σαρκική μολυσμή. Η Θεία Ευχαριστία είναι μυστήριο αγάπης και ενότητας των πιστών εν Χριστώ. Πώς λοιπόν μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτό αν μισούμε τον αδελφό μας? Θυμηθείτε τι είπε ο Κύριος στους Ιουδαίους ότι έπρεπε να κάνουν όταν πήγαινα στο ναό του Σολομώντος, πόσο μάλλον τι πρέπει να κάνουμε εμείς όταν πρόκειται να κοινωνήσουμε το πανάχραντο σώμα του. Πώς θα λάβουμε μέρος στο γαμήλιο γεύμα του ουράνιου βασιλιά, χωρίς τη φορεσιά του γάμου την αγάπη που καλύπτει πολλές αμαρτίες. Θα μας πει ο Κύριος πώς ήρθες εδώ χωρίς το κατάλληλο ένδυμα, και καθώς δεν θα έχουμε τι να πούμε, θα ακούσουμε τη φοβερή φωνή του: «Πάρτε τον, δέστε τον χειροπόδαρα και βγάλτε τον έξω στο σκοτάδι». Μετά το μίσος εμποδίζουν από τη Θεία Κοινωνία οι διάφοροι σαρκικοί μολυσμοί. Όποιος θα κοινωνήσει πρέπει να είναι καθαρός και αμόλυντος στην ψυχή και στο σώμα, αφού θα δεχτεί μέσα του την Πανάγια και Πανάσπηλη σάρκα του Κυρίου που γέννησε η Αεπάρθενη και Παναμόμητη Μαριάμ. Αν λοιπόν έχουμε αμαρτήσει και δεν μετανοούμε, μην τολμήσουμε να μεταλάβουμε τον άρτο της ζωής, γιατί φωτιά και θάνατο θα βάλουμε μέσα μας. Αν πάλι μετανοήσαμε για τις πτώσεις μας, αν ξομολογηθήκαμε και καθαρίσαμε τη συνείδησή μας από κάθε αμαρτία, ας πάμε να κοινωνήσουμε με αληθινή ευλάβεια. Και τι είναι ευλάβεια? Η ευλάβεια είναι μία σύνθετη αρετή και κατάσταση της ψυχής. Είναι ένα μείγμα από πίστη, φόβο Θεού, ταπείνωση, αγάπη και πόθο μεγάλο για κοινωνία με τον Χριστό. Μπορούμε να καλλιεργήσουμε αυτήν την αρετή, την ευλάβεια, ας σκεφτούμε ποιος θα καταδεχτεί να μπει μέσα μας, ποιος θα ενωθεί με εμάς, τους θνητούς και αμαρτωλούς, ο αθάνατος και αναμάρτητος Κύριος. Ο άρτος και ο ίνος που θα μεταλάβουμε είναι αληθινά η πανάχραντη σάρκα και το πάντιμο αίμα του Θεανθρώπου. Ας ταπεινωθούμε λοιπόν και ας ομολογήσουμε με δάκρυα λόγους καρδιάς. Ποιους? «Πατέρα μου, αμάρτησα και δεν αξίζω να λέγομαι παιδί σου». Και ας κλάψουμε σαν τον τελώνη, κράζοντας: «Θεέ μου, σπλαχνίσουμε τον αμαρτωλό». Και να είμαστε σίγουροι ότι άπειρη ευσπλαχνία του Θεού δεν θα αφήσει αναπάντητη αυτή μας την κραυγή, γιατί η αγάπη του Κυρίου δεν έχει όρια. Αυτή η αγάπη τον έκανε να κατέβει από τους ουρανούς στη γη, να φορέσει την ανθρώπινη σάρκα και να υπομείνει σταυρικό θάνατο για χάρη μας. Αυτή η αγάπη τον έκανε να μας παραδώσει και τα άχραντα μυστήρια, για να μένει πάντα μαζί μας και να μας χαρίζει τις θείες του δωρεές. Αυτή η αγάπη μας έδωσε το είδωρ, το ζών, το οποίο πίνοντάς το δεν πρόκειται να διψάσουμε στον αιώνα. Για να μπορέσουμε όμως να το πιούμε, θα πρέπει πρώτα να νιώσουμε αυτή τη δίψα, να νιώσουμε αυτή την ανάγκη, να πλησιάσουμε και να κοινωνήσουμε. Μεγάλα λόγια, μικρή ώρα της εκπομπής μας, για άλλη μια φορά πέρασε γρήγορα, για άλλη μια φορά το κείμενό μου έμεινε λίγο πιο κάτω από τη μέση του.
1: Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. 5η 7 Μαΐου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμιθούντος κύριος Βαρνάβας θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στον Ψευδά, τον Παλαιό Ναό, από τις 5:30 μετά μεσημβρίαν. Όπως μας πληροφορούν, Παρασκευή 8 Μαΐου θα τελεστεί πρωινή Θεία Λειτουργία στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολαξιά, 6.30, 8 και 30. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Ελέουσα, έτσι όπως τον μεταδώσαμε από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στην κοινότητα Λιβαδιών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και εἰ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσεται της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησαν σαν ομοίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και εἰ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτου το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και

Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, για την πανήγυρη του Ιερού Ναού Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος στην Αναφωτία. Σάββατος στις 6 μετά μεσημβρίαν θα ψαλεί ο μεγάλος πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερίνος. Κυριακή, ιερατικό συλλήτουργο, πανηγυρικό ιερατικό συλλήτουργο. Το απόγευμα της Κυριακής στις 6 ο Εσπερινός και η παράκληση στην Αγία Φωτεινή. Ο θεολόγος Αντώνιος Καλώνας την ερχόμενη Κυριακή θα κηρύξει τον θεολόγο στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Μια μεγάλη δεσποτική εορτή γιορτάζει η Εκκλησία μας την Τετάρτη μετά την Κυριακή του Παραλίτου, τη Μεσοπεντηκοστή. Τη γιορτή αυτή την τοποθέτησε η Εκκλησία ανάμεσα στο Πάσχα και στην Πεντηκοστή, 25 ημέρες μετά και 25 μέρες πριν. Θέλησε με αυτόν τον τρόπο να δώσει το προανάκρουσμα της Πεντηκοστής, να ειδοποιήσει τους πιστούς να ετοιμαστούν για τη μεγάλη γιορτή του Αγίου Πνεύματος, να βρίσκονται στην προϋπάντησή του, να είναι έτοιμοι για το φωτισμό τους, να συναχθούν στο υπερό της ψυχής τους και να αναμένουν τον Παράκλητο, το μεγάλο παρηγορητή που στέλνει ο αναστημένος Κύριος στον κόσμο, συνεπής την υπόσχεσή του εκείνη που έδωσε στους μαθητές του όταν αναλαμβανόταν στους ουρανούς, επιστρέφοντας από τον κόσμο στον Πατέρα του, αφού το έργο που του ανέθεσε το ολοκλήρωσε. «Το έργο, ο δε δοκάσμιε τελείωσα», του είχε πει στην αρχιερατική του προσευχή. Η μεγάλη γιορτή της Μεσοπεντηκοστής κεντρίζει τη δίψα μας για το ίδωρτο ζών που δίνει μέσα μας την αιώνια ζωή, τη Θεία ζωή, αυτή που περιεχομενό της έχει την Ανάσταση του Χριστού. Από την Ανάσταση πηγάζει η νέα ζωή η αιώνιος. Γι' αυτό η Μεσοπεντηκοστή στέκει στο μέσον και μας δείχνει από τη μια μεριά την Ανάσταση και από την άλλη την Πεντηκοστή. Αυτή η γιορτή λάμπει δυο φορές πιο δυνατά. Ενώνει σ' ένα τη λαμπρότητα της Ανάστασης και τη λαμπρότητα της Πεντηκοστής. Και κόσμημά της έχει λαμπρό τη δόξα της αναλήψεως, μας ερμηνεύει το τροπάριο του Εσπερινού. Σε λίγες μέρες, σε μια μισή εβδομάδα, ο αναστημένος Κύριος αναλαμβάνεται στους ουρανούς, επιστρέφοντας τον ουράνιο Πατέρα, και κρατάει ανοιχτούς αυτούς τους ουρανούς για όλους τους ανθρώπους, για όλους όσους θέλουν να περάσουν μέσα σε αυτούς, σ' όσους θέλουν να περάσουν στους τους ουρανούς μέσα τους, μέσα στη δική τους ύπαρξη. Στη γιορτή αυτή τη μεγάλη της Μεσοπεντηκοστής η Εκκλησία μας δείχνει την Ανάσταση, το μεγάλο αυτό γεγονός για τον άνθρωπο, τη νίκη της ζωής ενάντια στο θάνατο, την απαρχή της αυθαρσίας. Εκφραστής αυτής της αυθαρσίας είναι η ανάληψη. Ο αναστημένος Χριστός πορεύεται προς τον Πατέρα, που τον ονομάζει πια Πατέρα μας. «Ανεβαίνω προς τον Πατέρα και Πατέρα ημών», μας λέγει στον όρθρο της Μεγάλης Δευτέρας. Καθιστά έτσι αναβάσιμο για όλους το δρόμο προς τον Πατέρα και πορεύσιμο για την ανθρώπινη φύση. Την εγγύηση για αυτή τη δυνατότητα μας τη δίνει η Πεντηκοστή, που σταλμένο από τον αναστημένο Χριστό, τον πρώτο Παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα, μένει για πάντα μαζί μας, γεμάτο δώρα, πηγή δωρεών, γεμάτο χαρίσματα, πηγή χαρισμάτων, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, Παράκλητος και Σωτήρας μας. Το Πνεύμα το Άγιο διδάξει μας πάσαν την αλήθεια, γιατί αυτό είναι ο πανσόφους αλληλής αναδείξας και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας. Αυτό ενεργεί αντί του Χριστού τα χαρίσματα και τις δωρεές του στον κόσμο. Αχρισού ανέλθει ο Χριστός. Μια επαγγελία του Πατρός μας άφησε φεύγοντας ο Χριστός, ότι θα μας στείλει το Άγιο Πνεύμα και μαζί μια δεύτερη, ότι θα μας ξανάρθει. Ούτως ο Ιησούς, ο αναληφθής αφημώνης τους ουρανούς, ούτως ελεύσετε ον τρόπον θεάσαστε αυτόν πορευόμενον στον ουρανόν. Με αυτή τη γεύση έμειναν οι μαθητές του Χριστού μετά την ανάληψή του και περίμεναν. «Ναι, έρχομαι ταχύ», τους είχε πει, και εκείνοι του είπαν «Ναι, έρχου Κύριε Ιησού».
οι μαθητές και οι Απόστολοι και μαζί τους οι πιστοί, ολόκληρη η πρώτη εκκλησία περίμεναν να έρθει ξανά ο Κυριός τους, ο διδάσκαλός τους. Τώρα κατάλαβαν καλύτερα ποιον είχαν μαζί τους και ποιον έχασαν όταν αυτός αναλήφθηκε. Τώρα κατάλαβαν ποιος στην πραγματικότητα ήταν ο δάσκαλός τους. Η αγάπη που έτρεφαν οι μαθητές και η πρώτη εκκλησία προς τον Κύριό τους έκαναν να μένουν με δυνατή την επιθυμία να ξαναδούν τον αλυσμόνητο δάσκαλό τους. Ο Κύριος όμως δεν ήρθε στον κόσμο για να μας εκπλήξει, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Αυτό ήταν το θεϊκό του έργο, και για να σωθεί ο κόσμος πρέπει να γνωρίσει τον Χριστό, να πιστέψει, να τον αγαπήσει, να τον ακολουθήσει. Πώς όμως να πιστέψουν οι άνθρωποι στο Χριστό αν δεν ακούσουν γι' Αυτόν? Αυτό λοιπόν είναι το έργο των μαθητών. Τους το παρήγγειλε πριν φύγει. Πορευθέντες, τους είπε, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πορευθέντες εις τον κόσμον άπαντα, κηρύξατε το Ευαγγέλιον πάση τη κτήση. Σημείατε της πιστεύσας η ταύτα παρακολουθήσει, εν το όνομα τίμου δαιμόνια εκβαλούσι, γλώσσες λαλίσουσι και νέες, όφη σαρούσι, καν θανάσιμον τυπίωση νου μη βλάψει αυτούς, επί αρρώστους χείρας επιθύσουσι και καλώς έξουσιν. Έτσι και έγινε. Εκείνοι οι μαθηταί εξελθώντες εκήρυξαν πανταχού του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος δια των επακολουθούντων σημείων. Έτσι περιγράφει την αποστολή των μαθητών και τα αποτελέσματα αυτής της αποστολής ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Και η πρώτη εκκλησία αυτό το παράγγελμα του Κυρίου της ακολουθεί. Με έντονο το αίσθημα της παρουσίας του, με ενεργό την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα τους και μέσα στο έργο τους και την αποστολή τους, οι Απόστολοι είναι πλέον χαρισματικοί. Ο λόγος τους είναι γεμάτος δύναμη, φέρνει άφθονη καρποφορία. Ποταμοί ύδατος ζώντος ρέουν από την ζωή τους και τη διδασκαλία τους και τη θαυμαστή είναι η αποδοχή της από τον κόσμο.

Στο μέσο του Πεντηκοσταρίου γιορτάζουμε τη Μέσο Πεντηκοστή. Όλες οι Κυριακές του Πεντηκοσταρίου αναφέρονται στα θαύματα του Κυρίου. Κάθε Κυριακή και ένα θαύμα. Την Κυριακή του Θωμά, το θαύμα της ανόρθωσης του Θωμά. Ο Απόστολος Θωμάς βλέπει τον αναστημένο Κύριο και γεννιέται μέσα του η Ανάσταση ως γεγονός, ως θαύμα, και μαζί ανασταίνεται η ύπαρξή του, συναναστένεται μαζί με το δασκαλό του, ζει το θαύμα της Ανάστασης και αναφωνεί «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Ο Θωμάς γίνεται ομολογητής της Ανάστασης του Χριστού. Την επόμενη Κυριακή η Εκκλησία μας δείχνει το θαύμα της Ανάστασης όπως το είδαν οι μυροφόρες και όπως το έζησαν ο Ιωσήφ ο Απορημαθέας, ο Ευσχήμων Βουλευτής και ο Νικόδημος που με τα χέρια τους ενταφίεσαν τον Κύριο, μάρτυρες αψευδής του θανάτου και της Ανάστασης του Κυρίου. «Ότε κατήλθες προς τον θάνατον η ζωή αθάνατος, τότε τον άδεινε νέκρος αστία στραπή της θεότητος», ψάλλει το απολυτίκιο της εορτής, που είναι η σύναξη της Αναστάσεως, αφού η Κυριακή των Μυροφόρων λογίζεται ως η επομένη ημέρα του Πάσχα. Μια μέρα λογίζεται η διακαινήσιμος. Αυτή η κλητή και αγία ημέρα, η μία των Σαββάτων, η Βασιλής και Κυρία. Και προέκτασής της είναι η Κυριακή του Θωμά, το Αντίπασχα. Την Κυριακή του Παραλίτου γιορτάζομαι το θαύμα της θεραπείας του Παραλίτου, όπου ο Κύριος δεσπόζει ως ο ιατρός των ψυχών, αλλά και των σωμάτων. «Θέληση υγιής γενέστε», ερωτά τον χρονιούντα παράλυτον. «Άρον σου τον κράβατον και περιπάτη, κήρυτόν μου την δύναμη του παραγγέλει». Εδώ τοποθετήθηκε η όρτη της Μεσοπεντηκοστής, στο μέσο μιας προοδευτικής φανέρωσης των μεγάλων θαυμαστών έργων του Θεού. Η Ανάσταση του Χριστού ως οντολογικό γεγονός γίνεται η νέα απαρχή. Δώρο του Αναστάντος η Πεντηκοστή, ο ερχομός στον κόσμο του παρακλήτου πνεύματος. Αυτό θα δώσει την αναστάσιμη υπόσταση στο γένος των ανθρώπων. Αυτό θα αναστήσει το Χριστό μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη. Με την αναγεννητική του δύναμη και χάρη θα αναπλάσει τη φύση. Θα βάλει την άνοιξη της Ανάστασης μέσα στη βαρύ χειμωνιά της πτώσης και της πτώχευσης. Στην Παλαιά Διαθήκη διαζωγράφιζε και περιέγραφε προφητικά το Μεσσία Χριστό. Στη νέα εποχή της Καινής Διαθήκης το Πνεύμα ενεργεί μέσα μας τη φανέρωση της δόξας του προσώπου του Χριστού. Εκείνο οδηγήσει εμάς εις πάσαν την αλήθεια. Με την Κυριακή της Σαμαρίτιδος ο σοφός δημιουργός μετοχετεύει αυτήν τες γλυκίες προς ρίσεση, μάλλον προς αίτησιν του αηδίου ύδατος. Ο κελαβούσα η Σαμαρίτης πάσιν εκήρυξεν. Εκήρυξε η Σαμαρίτης το Μεσσία Χριστό παρόντας τον κόσμο. Εκήρυξε την αληθινή λατρεία του Θεού που είναι εκείνη που ενεργείται στις ψυχές των ανθρώπων από το Άγιο Πνεύμα, την Άγιο Πνευματική λατρεία. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία την προσκυνήν. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος ως πηγή ύδατος ζώντος αναγεννά την ανθρώπινη φύση και την χριστοποιεί. Ως δαν πει εκ του ύδατος τούτου ουμίδη ψήσει εις τον αιώνα. Τύπος του ζωντανού νερού ήταν το φρέαρ του Ιακώβ. Απ' αυτό έπιναν και ξεδιψούσαν χιλιάδες άνθρωποι για χιλιάδες χρόνια. Το ζωντανό νερό της χάρης του Αγίου Πνεύματος που μας δίνει ο Χριστός δροσίζει και ξεδιψάει τους ανθρώπους για πάντα. Είναι το ίδωρτο εκ πέτρας. Η δε πέτρα είναι ο Χριστός. Τη σοφία στο είδωρ και τη ζωής αναβρίζων το κόσμο πάντα σωτήρ, καλείς του αρίσαστε σωτηρία στα νάματα.
να μάτων ζώπιον πι εκκλησία τα σπηγά σύνυξας, ψάλλει ο Ανδρέας Κρήτης. Και πηγήν αέναον σοφίας της διψώσιν επιγγείλω. Την επόμενη Κυριακή, την έκτη του Πεντηκοσταρίου, γιορτάζεται η θεραπεία του εκγενετής τυφλού. Παράγωνο σωτήρ, έβρε τυφλών αώματων, πτήσας χαμέ και ποιήσας πυλών, επέχρισε τούτον. Προσιλοάμα πέστηλε του απελθήν και νύψαστε. Ο δε νυψάμενος ήλθε βλέπων το φως σου Χριστέ μου, μας λέγει το εξαποστηλάριο της εορτής. Διπλάς γάρτας η άσης της νοσούς είναι χορήγης Κύριε. Ου μόνον γάρ του σώματος οφθαλμούς δίνηξας του από μήτρας πυροθέντος, αλλά και τους της ψυχής. Γι' αυτό και τυφλός, ο τυφλός εκήρυτε. Πιστεύω Κύριε και προσεκκίνησεν αυτό. Έλαμψεν ο φωτισμός στο σώμα και στην ψυχή του τυφλού και έγινε φανερό ότι ο Χριστός είναι το φως του κόσμου, ότι είναι το φως το αληθινόν το ερχόμενο στον κόσμο. Μόνον με το φως του ήλιου βλέπουμε και γνωρίζουμε τα θαυμάσια έργα του Θεού. Μόνο με το φως του Χριστού γνωρίζουμε τα μεγαλεία του Θεού. Έως το φως έχετε πιστεύετε εις το φως. Ην αιή φωτός γέννηστε, μας προτρέπει ο Ιησούς. Εγώ εις τον κόσμον ελίληθα. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμίουν περιπατήσει εν τη σκοτία. Κοιτάζοντας μέσα από το πρίσμα της Αγίας Γραφής τον κόσμο και τον άνθρωπο, βλέπουμε ολοκάθαρα τη σοφία του Θεού, την αλήθεια του Θεού, τη σωστική, και γευόμαστε το δροσερό νερό της χάρης Του. Το Ευαγγέλιο της Μεσοπεντηκοστής δίνει το στίγμα αυτής της γιορτής. Ο Ιησούς ανέβη στο ιερόν και δίδασκεν. Ήταν ο διδάσκαλος. Η εμή διδαχείου και στην εμή, αλλά του πέμψαντός με, λέγει. Ήταν και ο απεσταλμένος ο Μεσσίας. Στο Ευαγγέλιο της Κυριακής της Σαμαρίτιδος θα το αποκαλύψει αυτό σαφώς. Εγώ είμαι ο Μεσσίας, ο Λαλόνση, θα πει στη Σαμαρίτιδα. Είναι ο Κρητής ο αληθινός που έχει τη συμμαρτυρία του Πατέρα. Ο Χριστός είναι ο κομιστής της χάριτος. Είναι η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Εκείνος εξηγήσα το περί του Πατρός. Ο Χριστός είναι ο αμνός του Θεού. Είναι ο άρτος του Θεού ο καταβάσεκ του ουρανού. Εγώ είμαι ο άρτος, ο ζών, ο εκ του ουρανού καταβαίνων.

μέσα της οκταήμερης γιορτής της κοινοπηγίας ανέβηκε ο Χριστός στο ιερό και δίδασκε. Την 8η ημέρα, την πιο επίσημη, καλεί τους Ιουδαίους να επωφεληθούν την παρουσία του και να πιστέψουν σε αυτόν. Τότε θα δούνε και τα αποτελέσματα. Ο πιστεύων εις εμέ, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσου συνείδητος ζώντος, τους είπε. Όποιος πιστεύει στο Χριστό, γεύεται το είδωρ το ζών και γίνεται και αυτός πηγή ύδατος αλωμένου η ζωή αιώνιων. Τα αποτελέσματα της πίστεως έγιναν ολοφάνερα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Είναι τα έκτακτα χαρίσματα των μαθητών των Αποστόλων. Είναι η δύναμη του λόγου τους και η αναγεννημένη ζωή τους. Είναι τα εκατομμύρια των μαρτύρων και ομολογητών, τα αθλήματα των αγκρατευτών και των οσίων, όλων των Αγίων. Είναι η σοφία των πατέρων της Εκκλησίας. Ίσως γι' αυτό γιορτάζουμε τους Αγίους Πατέρας την Κυριακή πρώτης Πεντηκοστής. Αυτοί εβίωσαν στα κατάβαθα της ψυχής τους και της καρδιάς τους τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και στη συνέχεια με τη διδασκαλία τους μίαν ουσίαν εδογμάτισαν και φύσιν και το μυστήριο της θεολογίας τρανώς παρέδωκαν τη Εκκλησία. Οι πατέρες έγιναν η θεία παρεμβολή που παρατάχτηκε και αναχέτησε τις ορδές των αιρέσεων. Ήταν η θεηγόρη οπλήτε παρατάξεως Κυρίου. Για την Εκκλησία είναι τα πολύφωτα αστέρια του νοητού της στερεώματος. Με τη σοφία τους και την αγιοπνευματική τους έμπνευση ορθώθηκαν ως ακάθαιρετη πύργη που προστατεύουν τη μυστική Σιών, την Εκκλησία του Χριστού. Φυτευμένοι μέσα στον παράδεισο του Θεού, οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας ανθοφόρησαν ως μυρίπνο άνθη του Παραδείσου και γέμισαν τον κόσμο με ευωδία πνευματική. Χρυσωμένα από το Άγιο Πνεύμα τα στόματά τους αποδείχτηκαν στόματα του Λόγου Χριστού, γιατί εκείνου επαναλαμβάνουν τα αντιχήματα. Η πίστη της Νικαίας τους έχει για καμάρι της και καύχημά της, γιατί αποδείχθηκαν αντάξει των Αποστόλων ερμηνευτές. Οι πατέρες, το δείχνουν οι σημερινοί καιροί, είναι το αγλάισμα της οικουμένης. Ο δικός τους λόγος θα δώσει στο σημερινό κόσμο που πάσχει από κενότητα και πνευματική φτώχεια την πλούσια εσωτερικότητα, τον πλούτο της χάριτος. Αυτοί εστότε στο χώρο του ιερού με τα σοφά του συγγράμματα κράζουν με δυνατή κραυγή τα λόγια του Χριστού. Εάν τις διψά έρχε στο πρόσμε και πεινέτο. Όποιος διψάει για πνευματικά αγαθά, ας έρθει κοντά μου με πίστη, τα ποτάμια των χαρισμάτων και των δωρεών του Αγίου Πνεύματος θα αρδεύσουν πλωσιοπάροχα την καρδιά του και θα τη γεμίσουν δροσιά χαράς και παραδείσιας ευφροσύνης. Προς αυτό το νερό της χάριτος του Αγίου Πνεύματος μας οδηγεί η γιορτή της Μεσοπεντηκοστής. Οι διψώντες πορεύεστε εφίδωρ. Όσοι το γευτούν, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτών ρεύσουσιν ύδατος ζώντος. Έχει η Εκκλησία μας ποτάμια πολλά, έχει αναβλίζουσες αιώνια τις πηγές του σωτηρίου. Αυτή είναι η ελπίδα μας.

0: Ορθόδοξη μαρτυρία και ζωή. Μια ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή μας είχαμε ολοκληρώσει την διδασκαλία της Εκκλησίας μας περί του μυστηρίου του γάμου. Επειδή υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις οι οποίες έφτασαν στο σταθμό μας από τους αγαπητούς ακροατές μας, θα αφιερώσουμε λίγα λεπτά στη σημερινή εκπομπή μας για να απαντήσουμε εν συντομία σε αυτές τις ερωτήσεις και στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε άλλο θέμα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας σήμερα ο Θανάσης Παντελιός, τον οποίο και ευχαριστούμε, και θα ήθελα να παρακαλέσω όλους εσάς οι οποίοι παρακολουθείτε την εκπομπή μας, εάν έχετε να απευθύνετε ερωτήσεις ή προβληματισμούς ή απορίες, μπορείτε να τις απευθύνετε στα τηλέφωνα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, 210-72-72-240-43, τις πρωινές ώρες. Οι ερωτήσεις λοιπόν οι οποίες έχουν φτάσει για την εκπομπή μας στο σταθμό αναφέρονται στο γάμο, σε θέματα τα οποία ήδη εθίξαμε. Ίσως οι αγαπητοί μας ακροατές δεν θα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όλες τις προηγούμενες εκπομπές μας, και η αλήθεια είναι πως ήταν αρκετές πάνω στο μυστήριο του γάμου. Γι' αυτό και συνοπτικά θα απαντήσω στις ερωτήσεις αυτές, οι οποίες αναφέρονται στο δεύτερο γάμο. Είπαμε, μιλήσαμε για τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες τελείται ο δεύτερος γάμος στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας και για ποιους λόγους η Εκκλησία μας εφαρμόζει την επιείκεια και την οικονομία αυτή, την εκκλησιαστική οικονομία, συντέλεση του δεύτερου γάμου, τον οποίον, όπως είπαμε, πιστεύουμε ως Ορθόδοξη Εκκλησία ότι είναι μυστήριο αδιάλυτο, και άρα ένας δεύτερος γάμος θεωρείται ότι τελείται μονάχα κατ' οικονομία και από αγάπη και στοργή της Εκκλησίας προς τα τέκνα της. Και για να λύσει ορισμένα προβλήματά τους, χωρίς να αποστασιοποιηθεί η ίδια η Εκκλησία από αυτά, άρα λοιπόν προσπαθεί να τα βοηθήσει ώστε να αποφευχθούν μεγαλύτερα πνευματικά κακά στη ζωή τους. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία μας, για τους λόγους αυτούς, ως αληθινή Εκκλησία και έχουσα την εντολή του Κυρίου να καθοδηγεί τους πιστούς εις την αλήθεια, αλλά και να αποβλέπει πάντοτε στη σωτηρία της, εφαρμόζει όλα εκείνα τα θεραπευτικά μέτρα τα οποία χρειάζονται ενίοτε για την ψυχική τους υγεία. Γι' αυτό και στο πρόβλημα του γάμου η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν κλείνει τα μάτια της σε ένα τέτοιο πολύ βασικό πρόβλημα, και δίδει κάποιες λύσεις, τις οποίες επαναλαμβάνω, τις δίδει από αγάπη και στοργή και κατ' οικονομία, χωρίς να αναιρεί ή να ακυρώνει την βασική διδασκαλία της Αγίας Γραφής, η οποία ομιλεί για το αδιάλυτο του γάμου. Μια άλλη ερώτηση που προέρχεται από τις αγαπητές ακροάτριες Βούλα και Αγγελική. Δεν φαίνεται στην ερώτηση αν Βούλα και Αγγελική είναι ένα όνομα, δηλαδή ανήκουν σε ένα πρόσωπο, ή αν είναι δύο οι ακροάτριές μας. Εν πάση περιπτώσει, μας ερωτούν εάν μπορεί να γίνει γάμος Ορθόδοξου με Πεντηκοστιανό σε Ορθόδοξη Εκκλησία. Η απάντησή μας είναι όχι. Και τούτο διότι οι Πεντηκοστιανοί, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές μας, είναι διάφορες ομάδες. Μάλιστα μεταξύ των Πεντηκοστιανών υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι δεν πιστεύουν στον Τριαδικό Θεό, άρα υπάρχουν και αντιτριαδικοί. Εν πάση περιπτώσει, μιλώντας για τους Πεντηκοστιανούς, τους Έλληνες Πεντηκοστιανούς, υποθέτω ότι οι ακροάτριές μας υπονοούν εκείνους οι οποίοι ήσαν προηγουμένως Ορθόδοξοι και μετεστράφησαν στον Πεντηκοστιανισμό. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία μας δεν δέχεται να ευλογήσει ένα μυστήριο κάποιου από τα πρώην τέκνα της, ας μου επιτραπεί αυτός ο χαρακτηρισμός, το οποίο απεσκύρθησε από την Ορθόδοξη Εκκλησία και απέρριψε την διδασκαλία της και απέρριψε την πίστη του στην Εκκλησία. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να επιβραβεύσει σε αυτή την περίπτωση η Ορθόδοξη Εκκλησία μας ένα τέτοιο πρώην μέλος της και να τελέσει τον Ορθόδοξο γάμο του. Τον γάμο του, ο οποίος μπορεί να είναι στην περίπτωση αυτή μόνο με μια Ορθόδοξη. Υποτίθεται δηλαδή ότι έχουμε έναν μεικτό γάμο στην περίπτωση αυτή και τουλάχιστον το ένα μέλος από τα δύο είναι οπωσδήποτε Ορθόδοξο. Άρα λοιπόν, εάν έχουμε ένα μέλος το οποίο ανήκει στην Πεντηκοστιανή, σε κάποια από τις Πεντηκοστιανές ομάδες, οι ομολογίες, δεν μπορεί να τελεστεί ένας γάμος. Το ίδιο όπως συμβαίνει και με τους μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι προηγουμένως ήσαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί και απεσκύρτησαν από την Ορθόδοξη Εκκλησία και μετά από αυτό επιθυμούν να τελέσουν ένα γάμο με κάποιο Ορθόδοξο Χριστιανό. Ούτε και σε αυτή την περίπτωση η Εκκλησία δέχεται να τελέσει ένα γάμο. Εκείνο το οποίο η Εκκλησία μας επιτρέπει κατ' οικονομία είναι ο μεικτός γάμος με έναν Ορθόδοξο και μία Προτεστάντισσα ή μια, μεταξύ μιας Ορθόδοξης και ενός Προτεστάντου γενικότερον, και αυτό το κάνουμε όπως είπαμε κατ' οικονομία, αφού βεβαίως το μη Ορθόδοξο μέλος υπογράψει ότι θα εκπαιδεύσει τα τέκνα του σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη. Σε αυτή την περίπτωση υποτίθεται ότι ο Προτεστάντης ήταν γεννημένος στον Προτεσταντισμό και δεν έχει αποσκυρτήσει από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Στην περίπτωση των μαρτύρων του Ιεχωβά, ούτως ή άλλως, ή το άλλο μέλος είναι εκγενετής μάρτυρες του Ιεχωβά, δηλαδή χιλιαστής. Το μάρτυρες του Ιεχωβά το βάζουμε πάντοτε σε εισαγωγικά και αυτό το επισημαίνω, διότι αγαπητοί ακροατές μας είχαν παραπονεθεί γιατί ονομάζομαι τους χιλιαστές μάρτυρες του Ιεχωβά. Τους ονομάζομαι έτσι πάντοτε μέσα σε εισαγωγικά και επειδή καθιερώθηκε να ονομάζονται έτσι, στην πραγματικότητα δεν είναι καν μάρτυρες του Ιεχωβά, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι επεκράτησε και καθιερώθηκε να ονομάζονται. Εάν λοιπόν ένας είναι εκγενετής μάρτυρες του Ιεχωβά ή έχει μεταστραφεί στους μάρτυρες του Ιεχωβά από Ορθόδοξος, σε αυτή την περίπτωση επουδενή μπορεί να τελεστεί ένας γάμος. Και μια ακόμη ερώτηση που προέρχεται από την αγαπητή ακροάτριά μας την κυρία Καλλιόπη. Ερωτά εάν επιτρέπεται ο γάμος μεταξύ των τρίτων ξαδέλφων. Εάν δηλαδή τα τρίτα ξαδέλφια μπορούν να παντρευτούν. Η απάντηση είναι θετική. Ναι, μπορούν να παντρευτούν τα τρίτα εξαδέλφια μεταξύ τους, διότι η συγγένειά τους και μάλιστα εξαχιστίας είναι έκτου βαθμού και στον έκτο βαθμό δεν απαγορεύεται να τελεστεί ένας γάμος.

Αφού κάνουμε λόγο, αγαπητοί μου ακροατές, για το γάμο, θεωρώ απαραίτητο να μιλήσουμε και για την αγαμία. Ήδη αναφερθήκαμε παρεπιπτόντως στις προηγούμενες εκπομπές μας στην κατάσταση της παρθενίας και της αγαμίας, που εννοούμε βέβαια την μοναχική ζωή, και είπαμε ότι είναι μια άλλη οδός η οποία οδηγεί στην τελείωση του Ορθοδόξου Χριστιανού, μια οδός διαφορετική από την κατάσταση του γάμου, από τον δρόμο του εγγάμου βίου, αλλά βέβαια και η μια οδός και η άλλη οδός, εάν βιωθούν σωστά, μπορούν να οδηγήσουν τον Ορθόδοξο Χριστιανό εις την τελείωση. Ας πούμε όμως μερικά λόγια και για τον μοναχισμό, και ότι όπως βλέπουμε δεν εντάσσεται μέσα στο θέμα το οποίο μας απασχόλησε τις τελευταίες εκπομπές μας, δηλαδή στο μυστήριο του γάμου, εφόσον είναι η κατάσταση εις την οποία ζει ο Χριστιανός, αφού επιλέξει να ζει όχι μέσα στην έγγαμη ζωή, αλλά στην έγγαμη της παρθενίας και της ασκήσεως. Βέβαια, η άσκηση, τόσο η σωματική όσο και η πνευματική, είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ζωής του Ορθοδόξου Χριστιανού, είτε αυτός είναι έγγαμος, είτε αυτός ζει τον άγαμο βίο, δηλαδή είναι μοναχός. Και η άσκηση αυτή επιτυγχάνεται με την προσευχή, με την νηστεία, με την υπακοή, με την ελεημοσύνη κτλ. Οι αρετές αυτές είναι αρετές που ασκούνται και πρέπει να ασκούνται από κάθε χριστιανό, όχι μόνο από τον μοναχό. Ιδιαίτερα όμως τις αρετές αυτές ασκεί, και μέσα στις αρετές αυτές ασκείται ο μοναχός. Ο αθλητής του Χριστού, που είναι κάθε χριστιανός, ποθεί την απόλυτη βίωση της εν Χριστώ κοινωνίας, που η οποία δεν βλέπει, την οποία δεν βλέπει ο πιστός να ενσαρκώνεται εύκολα μέσα στον κόσμο. Έτσι πολλές φορές ο πιστός αναζητάει στον μοναχισμό την γνησιότητα της χριστιανικής ζωής και της χριστιανικής αλήθειας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μιλώντας για τον μοναχισμό, λέει ότι πολλές φορές ευχήθηκα να πάψει να υπάρχει η ανάγκη των μοναστηρίων και να επικρατήσει στις πόλεις τόσο καλή εφαρμογή των ηθικών νόμων, ώστε να μην χρειαστεί να καταφύγει κανείς εις την έρημο. Όμως, όπως και ο Ιερός Χρυσόστομος παρατηρεί, αλλά και άλλοι πατέρες, πολλές φορές ο χριστιανός αναζητεί την τάξη των μοναχών, ώστε μέσα εκεί να ζήσει την γνησιότητα της χριστιανικής ζωής, την οποία δεν βρίσκει μέσα στον κόσμο. Και ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι επειδή ο κόσμος γέμισε από αδικίες, ενώ η έρημος είναι πλήρης από καρπούς της φιλοσοφημένης ζωής, δεν πρέπει να κατηγορούμε εκείνους που αναζητούν τον λιμένα ή και οδηγούν άλλους που επιθυμούν την απόλυτη βίωση της χριστιανικής ζωής σε αυτόν, αλλά πρέπει να τους επαινούμε και να μην κατηγορούμε εκείνους οι οποίοι αναζητούν τον μοναχικό βίο και την άσκηση εις το μοναστήρι, καθώς επιλέγουν αυτό γιατί θέλουν να σωθούν και έτσι καταφεύγουν στις ερημίες. Συμπληρώνει σε αυτό το σημείο και ο Άγιος Χρυσόστομος: αν κάποια νύχτα πιάσει ένα σπίτι φωτιά, ποιον θα κατηγορούσαμε? Εκείνον που θα ξυπνήσει τους ανθρώπους που κοιμούνται μέσα και θα τους οδηγήσει έξω από το σπίτι εκείνο, ή αυτόν που έγινε πρόξενος της φωτιάς? Δηλαδή, μεταφράζοντας αυτά τα λόγια του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, θα κατηγορήσουμε τον μοναχό ο οποίος φεύγει από τον κόσμο και πηγαίνει στο μοναστήρι, ώστε εκεί με την προσευχή του και με το παράδειγμά του να ξυπνήσει περισσότερο τους ανθρώπους, ή πρέπει να κατηγορήσουμε εκείνους οι οποίοι προξενούν την φωτιά μέσα στην κοινωνία, δηλαδή την ακαταστασία θα λέγαμε, η οποία επικρατεί μέσα στην κοινωνική ζωή? Διότι, συμπληρώνει ο Άγιος Χρυσόστομος, κοινωνία βίου τελειωτάτη είναι κατ' εμέ εκείνη η ζωή του μοναχού, όπου οι διοκτήτες δεν υπάρχουν, αντιθέσεις της γνώμης έχουν εκλείψει,
κάθε δε ταραχή και φιλονικία και αίρις έχει απομακρυνθεί και όλα είναι κοινά. Ψυχέ, γνώμες, σώματα, εκείνα δια των οποίων τρέφονται και θεραπεύονται τα σώματα. Ο Θεός, το εμπόρευμα της ευσεβίας, η σωτηρία, τα αγωνίσματα, η κόπη, η στέφανη, όπου οι πολλοί είναι ένας και ο ένας δεν είναι μόνος, αλλά μέσα σε πολλούς, όλα αυτά τα πράγματα βρίσκονται στα μοναστήρια, υπογραμμίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Έτσι ο μοναχός μέσα στο κοινόβιο μπορεί να βιώσει ολοκληρωτικά την εντολή της αγάπης, η οποία ουζητεί τα εαυτής, και δεν επιδιώκει εκεί στο μοναστήρι ο μοναχός το ατομικό του συμφέρον, αλλά το συμφέρον των πολλών. Ο μοναχός, σημειώνει ο πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος στο βιβλίο του Νόημα, το νόημα της ζωής στο φως της Ορθοδοξίας, με μόνη την ύπαρξή του βεβαιώνει τη γνησιότητα της ευαγγελικής ζωής και αποτελεί ζωντανό κήρυγμα για την κοινωνία μας και ταυτόχρονα δρόμο για τον καθένα που θέλει να βιώσει απόλυτα το Ευαγγέλιο της ολοκληρωτικής απαρνήσεως και ολοκληρωτικής αφοσιώσεως στον Κύριον. Και συμπληρώνει: οι μοναχοί θεωρούνται αληθινοί στρατιώτες του Χριστού, οι οποίοι δεν εμπλέκονται σε βιωτικές υποθέσεις, όπως σημειώνει και ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή του, είναι ελεύθεροι από κοσμικές φροντίδες και υποχρεώσεις και καταστέλουν τις επαναστάσεις των αοράτων εχθρών, αφού εσταύρωσαν την σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες, στο σώμα των περιφέρουν την νέκρωση του Χριστού για να φανερωθεί και η ζωή του Χριστού στο σώμα τους, όπως υπογραμμίζει ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του.

Η άσκηση, όπως είπαμε αγαπητοί μου αδελφοί, επιτυγχάνεται, η πνευματική και σωματική άσκηση του χριστιανού επιτυγχάνεται με την νηστεία, την προσευχή, την υπακοή, την ελεημοσύνη. Αυτό ιδιαίτερα απαιτείται να γίνει στη ζωή του μοναχού, διότι η νέκρωση του Χριστού στο σώμα του μοναχού, την οποία αναζητεί ο ίδιος ο μοναχός, πραγματοποιείται με την άσκηση όλων αυτών των αρετών, ιδιαίτερα δε με τις τρεις μοναχικές αρετές. Και οι τρεις μοναχικές αρετές, όπως γνωρίζουμε, είναι η παρθενία, η ακτιμοσύνη και η υπακοή. Όταν μιλούμε για παρθενία, εννοούμε βέβαια την θεληματική παρθενία. Είναι εκείνη για την οποία ο ίδιος ο Κύριος μας ανέφερε ότι υπάρχουν ευνούχοι, οι οποίοι ευνούχησαν εαυτούς δια την Βασιλεία των Ουρανών. Σας υπενθυμίζω εκείνο το χωρίο που μεταφέρει την διδασκαλία του Κυρίου από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 19 στίχος 12, όπου εκεί ο Κύριος, μιλώντας για το γάμο προηγουμένως, αναφέρεται πλέον στην ζωή εκείνων οι οποίοι επιλέγουν την αγαμία και ελεύθερα επιλέγουν να μην βιώσουν, να μην ζήσουν την συζυγική, την έγγαμη ζωή. Και λέει συγκεκριμένα ο Κύριος στον στίχο 12 του κεφαλαίου 19 στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον: «Εισίγαρ ευνούχοι ήτινες εκκυλίας μητρός εγεννήθησαν ούτω, και εισίν ευνούχοι ήτινες ευνουχίστησαν υπό των ανθρώπων, και εισίν ευνούχοι ήτινες ευνούχισαν εαυτούς δια την Βασιλεία των Ουρανών, ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο». Δηλαδή εδώ ο Κύριος αναφέρεται στην κατάσταση της αγαμίας και λέγει ότι υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι γεννήθησαν ήδη από την μητέρα τους ως ευνούχοι και συνεπώς είναι φύση ανίκανοι να έλθουν σε γάμο. Υπάρχουν ευνούχοι που ευνουχίστησαν από τους ανθρώπους και οι ίδιοι άνθρωποι τους κατέστησαν ανίκανους για το γάμο, αλλά είναι και άλλοι ευνούχοι οι οποίοι με τον σόφρονα λογισμό επευλήθησαν στον εαυτό τους και ευνούχησαν πνευματικά τον εαυτό τους με αυτοπροαίρετο αποχή από τον γάμο και με αυστηρή εγκράτεια. Εδώ ο Κύριος βέβαια δεν αναφέρεται σε εκείνους οι οποίοι υπήρξαν σαν περιπτώσεις στην αρχαία εκκλησία, όπου πράγματι ευνούχησαν σωματικά τους εαυτούς των, μια πράξη και μια κατάσταση την οποία κατεδίκασε η ίδια εκκλησία, αλλά εκείνους οι οποίοι πνευματικά επιλέγουν να μη ζήσουν την ζωή του εγγάμου και άρα ζουν την ζωή της αγαμίας. Αυτοί παραμένουν άγαμοι και παρθένοι για να εργαστούν χωρίς κανένα περιορισμό για την Βασιλεία των Ουρανών και για να την κερδίσουν ευκολότερα. Αλλά ο Κύριος λέει «ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο». Δηλαδή όποιος μπορεί να νιώσει και να βάλει σε εφαρμογή των λόγων αυτών, ας τον νιώσει και ας τον εφαρμόσει. Όμως ήδη προηγουμένως είχε πει ότι «ου πάντες χωρούσι των λόγων τούτων αλής δέδοται». Δηλαδή δεν χωρεί εις το μυαλό όλων αυτός ο λόγος, δηλαδή το να αποδεχθούν ελεύθερα την κατάσταση της αγαμίας, αλλά μόνο σε εκείνους εις τους οποίους έχει δοθεί από το Θεό ως χάρισμα να μείνουν άγαμοι. Άρα βλέπουμε ότι εδώ ο Κύριος μας λέει ότι η κατάσταση της παρθενίας, δηλαδή η ζωή του μοναχού, είναι ένα χάρισμα το οποίο δίδει ο ίδιος ο Κύριος. Ο Άγιος Βασίλειος σημειώνει κάτι το πολύ σημαντικό και λέει ότι η παρθενία είναι χάρισμα που δεν περιλαμβάνει μόνο την άρνηση της παιδοποιίας, αλλά και την αγνότητα ολοκλήρου του βίου και του τρόπου ζωής, την εγκράτεια όλων των παθών. Όπου υπάρχει το χάρισμα της παρθενίας, σημειώνει, ο μοναχός δεν ακολουθεί τον σεμνό βίο από λύπη ή ανάγκη, αλλά με εφροσύνη και αγαλίαση. Γι' αυτό και η παρθενική ζωή δεν πρέπει να συνδέεται με καμιά σκοπιμότητα, συμπληρώνουμε. Το ίδιο λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι ο άριστος τρόπος ζωής που τρέφει τους καρπούς της παρθενίας είναι, λέει ο Άγιος Πατέρας, ο εσταυρωμένος βίος. Η ρίζα και ταυτόχρονα ο καρπός της παρθενίας που ασκεί τους γενναίους στο θαυμαστό δρόμο αποκόπτει όλα τα δεσμά
και τους αφήνει να πετούν προς τον ουρανό ως αν πτερωτή με πόδια ευκίνητα και ανάλαφρα, λέει ο Άγιος Πατέρας. Δεύτερη αρετή, είπαμε, του μοναχού είναι η ακτιμοσύνη. Ο μοναχός οφείλει να είναι ακτίμονας. Διαφορετικά, αν έχει ιδιαίτερη περιουσία, τότε λέει, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, διαφθείρει τότε την ακρίβεια της κοινωνίας και δείχνει σοβαρά δείγματα απιστίας. Μάλιστα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί ότι ο Χριστός έδειξε το παράδειγμα της τελείας ακτιμοσύνης. Δεν είχε ούτε τράπεζα, ούτε λιχνία, ούτε οικία, ούτε κάθισμα, ούτε τίποτε άλλο από αυτά. Και ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος σημειώνει: η ακτιμοσύνη δεν αρνείται μόνο την κτήση αργυρίου και χρυσίου, αλλά και ιουδήποτε πράγματος εκ του οποίου κρέμαται το θέλημα του ανθρώπου. Η τρίτη μοναχική αρετή είναι η υπακοή. Η υπακοή στον γέροντα, που είναι διδάσκαλος αγαθών έργων. Η ένταξη στο μοναχικό βίο ανήκει βέβαια στην ελεύθερη προαίρεση του πιστού, εκείνου ο οποίος θέλει να αφιερωθεί στην ασκητική ζωή, όπως ακόμα και η εκλογή του κοινοβίου και του γέροντος. Όμως μετά την είσοδο πλέον στο μοναστήρι πρέπει να δεχτεί την παιδαγωγία του ηγουμένου. Ο πατήρ Γεώργιος ο Μεταλλινός σημειώνει πολύ χαρακτηριστικά: έτσι ο μοναχός με τη ζωή του δείχνει στον κόσμο το μέτρο της αληθινής ζωής, της γνησιότητος και αγιότητος. Δεν είναι περιφρόνηση του κόσμου ή αποφυγή του κόσμου. Εγκαταλείπει βέβαια τοπικά τον κόσμο, αλλά τον έχει στη σκέψη του, στη φροντίδα του, στις προσευχές του. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, ο μοναχός και τη φεύγει από τον κόσμο, εν τούτης συνδέεται με τον κόσμο δια της προσευχής, καθότι νυχθημερών προσεύχεται για όλο τον κόσμο, για όλους τους ανθρώπους. Σημειώνει ο γέροντας ο Φρόνιος: το να προσεύχεσαι για τους ανθρώπους σημαίνει να χύνεις αίμα. Είναι πιο κουραστικό από το απλό μαρτύριο. Ο μοναχικός βίος λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, αποτελεί απόλυτη βίωση της εν Χριστώ ζωής και ταυτόχρονα βεβαίωση της γνησιότητας της ευαγγελικής αλήθειας. Ο πατήρ Αντώνιος, στο βιβλίο που αναφέραμε προηγουμένως, γράφει χαρακτηριστικά: ο μοναχός με την ελεύθερη προαίρεσή του απαρνείται κάθε εξάρτηση από τα πράγματα αυτού του κόσμου με σκοπό την ολοκληρωτική αφοσίωση στον Θεό. Αυτό το νόημα έχουν οι τρεις βασικές μοναχικές αρετές: της παρθενίας, της ακτιμοσύνης, της υπακοής. Η τοπική απομάκρυση από τον κόσμο δεν σημαίνει και διακοπή του συνδέσμου της αγάπης με τους πιστούς. Ο μοναχός προσλαμβάνει στις προσευχές του ολόκληρο τον κόσμο και τον εμπιστεύεται στην αγάπη του Θεού. Ταυτόχρονα με την ύπαρξή του υπενθυμίζει στον κόσμο μια άλλη διάσταση στη ζωή που σήμερα τόσο λησμονείται. Είναι η κάθετη διάσταση που μας θυμίζει πως πρέπει να φρονούμε τα άνω, μη τα επί της γης. Έτσι λοιπόν βλέπουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι η μοναχική ζωή θα λέγαμε ότι είναι μια πρόκληση για το σύγχρονο κόσμο, ο οποίος ζει μέσα στο υλιστικό φρόνημα και χάνει πολλές φορές τον ίδιο τον εαυτό του. Επειδή όμως ο χρόνος της σημερινής εκπομπής μας εξαντλήθηκε, θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα και να συνεχίσουμε σε άλλα θέματα. Ευχαριστώ όλους σας που παρακολουθήσατε και τη σημερινή εκπομπή μας και εύχομαι η ειρήνη και η ευλογία του Κυρίου μας να είναι πάντοτε μαζί σας.

ορθόδοξη μαρτυρία και ζωή. Μία ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

0: εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος Ηλιάδης.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα έχουμε ως θέμα τα παλαιοδιαθηκικά χωρία περί χρήσεως οργάνων στη λατρεία και η αλληγορική ερμηνεία των. Οι πατέρες και εκκλησιαστικοί συγγραφείς των πρώτων χριστιανικών αιώνων ερμηνεύοντας διάφορα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης και ιδιαίτερα τους ψαλμικούς εκείνους στίχους, σύμφωνα με τους οποίους καλούμεθα να υμνήσουμε τον Θεό με όργανα, κιθάρες, τύμπανα κλπ. Δίδουν εις αυτά νέο περιεχόμενο. Και τούτο διότι τα ερμηνεύουν αλληγορικώς. Επιζητούν δηλαδή οι πατέρες με την ερμηνευτική αυτή μέθοδο να βρουν την βαθύτερη έννοια που κρύβεται κάτω από το ψηλό γράμμα και τις λέξεις των ψαλμικών στίχων. Πρέπει ιδιαίτερα να τονιστεί ότι η αλληγορική αυτή θεώρησης απέβει κοινός τόπος στη διδασκαλία των πατέρων, γράφει ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός. Ερμηνεύοντας λοιπόν αλληγορικώς ο Κλήμης, ο Αλεξανδρεύς, τους ψαλμικούς στίχους, λέγει «Το ενείται αυτόν εν ψαλτηρίο σημαίνει ότι η γλώσσα είναι το ψαλτήριο του Κυρίου. Το εν κιθάρα ενείται αυτόν, κιθάρα λέγει, ας νοηθεί το στόμα. Εν τυμπάνω και χορό ενείται αυτόν, την εκκλησίαν λέγει την μελετήσασαν τη σαρκός την Ανάσταση. Εν χορδές και οργάνο ενείται αυτόν, όργανον το σώμα λέγει το ημέτερον και χορδάς τα νεύρα αυτού. Ενείται αυτόν εν κυμβάλι σαλαλαγμού, κύμβαλον του στόματος την γλώταν λέγει». Αυτά γράφει σε ένα βιβλίο του, το οποίο φέρει τον τίτλο «Παιδαγωγός». Ιδιαιτέρως αξιοπρόσεκτα είναι όσα λέγει ο πανέφημος διδάσκαλος της Εκκλησίας Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος τονίζει μεταξύ άλλων τον παιδαγωγικό σκοπό των μουσικών οργάνων σε εποχή που οι Ιουδαίοι ήταν ανώριμοι πνευματικώς. «Εγώ δε λέγει ο θείος ιεράρχης, εκείνο ανήπημη, ότι το παλαιόν ούτω σίγοντο. Έτσι καθοδηγούντο οι Ιουδαίοι, δια των οργάνων τούτων, δια την παχύτητα της διανοίας των, λόγω του ότι υπήρχε νοθρότηση στην διάνοιά των». Και συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος παραλληλίζοντας τα όργανα προς τις θυσίες που προσέφεραν οι Ιουδαίοι στον Θεό, τις οποίες συγχωρούσε βεβαίως ο Θεός έως ότου καταστούν όριμοι δια να δεχθούν την πνευματικότητα της αληθινής λατρείας. «Ως περούν τας θυσίας λέγει συνεχώρησεν ο Θεός, ούτω και τα όργανα επέτρεπε συγκαταβαίνον τη ασθενεία», θέλοντας δηλαδή να βοηθήσει αυτούς στην ανοριμότητα που είχαν. Αλλά και ο Μέγας Αθανάσιος, από τις μεγαλύτερες πατερικές μορφές της Εκκλησίας μας, ερμηνεύοντας τους ανωτέρω ψαλμικούς στίχους, οι οποίοι προψάλλονται των τροπαρίων των ένων, δέχεται τη συμβολική σημασία των οργάνων, δίδοντας εις αυτά βαθύτατο πνευματικό νόημα και ουσιαστικό περιεχόμενο. Λέγει λοιπόν ο πανσέβαστος ιεράρχης ότι «Το ενείται αυτόν εν χορδές και οργάνο, ουδόλως σημαίνει ότι πρέπει να υμνήσουμε τον Θεό με χορδές και όργανα, αλλά ότι πρέπει να υμνήσουμε αυτόν εν της χείλεση του σώματος ημών και εν στεναγμής αλαλήτης, με στεναγμούς που η έννοιά τους δεν εκφράζεται με λόγια ανθρώπινα, εν στεναγμής αλαλήτης της διανοίας ημών. Και δια τον ψαλμικό στίχο ενείται τον Θεόν εν κυμβάλι σε βήχης και κιθάρα», λέγει ο πανίερος πατριάρχης ότι «και τούτο πάλι είναι σύμβολο», σημείο δηλαδή, «διότι χορδή σημαίνει τα μέλη του σώματος και κύμβαλον, που είναι ένα ζεύγος μεταλλικών δίσκων, τους λογισμούς της ψυχής, ως κύμβαλα γίνεστε. Τις ίδιες αντιλήψεις συναντούμε και στον Όσιο Ισίδρο τον Πυλουσιώτη, περί το 440 μορφή από τις ευγενέστερες της Εκκλησίας, ο οποίος ερμηνεύοντας τους ψαλμικούς στίχους «Ενείται αυτόν εν τυμπάνω και χορώ και οργάνω και χορδές», λέγει ότι το «εν τυμπάνω» σημαίνει την σάρκα, χορών την σύμφωνον της Εκκλησίας αρμονίαν, χορδάς τας εν ημίν αισθήσεις και όργανον ότι πάσε βρίσκεται άνθρωπος Θεό ευάριστος. Αυτή είναι η ερμηνεία των θεοφόρων πατέρων που δίδουν εις τους ψαλμικούς στίχους της Παλαιάς Διαθήκης, όπου γίνεται λόγος δια μουσικά όργανα. Όργανον καθίσταται όλος ο πιστός εις την εν Αγίω Πνεύματι βιουμένη θεολογία. Ο πιστός, γράφει ο μνημονευτής πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, κατά την ώραν της λατρείας μεταβάλλεται μυστικός εις όργανον του Παναγίου Πνεύματος. Δια του πιστού ακούεται η παναρμόνιος του Πνεύματος μουσική και όχι δια των μουσικών οργάνων. Αυτή η μουσική του πιστού αποτελεί την ζωντανή φωνητική παράδοση με το μοναδικό και ανεπανάληπτο εκκλησιαστικό της ήθος, που από τους πρώτους αιώνας και ύστερα μέχρι τις ημέρες μας εκελάδισε τα θεία μελωδήματα, κατέθελξε τις ψυχές, κατήφρανε την διάνοια και επτέρωσε τον νουν των πιστών προς τα ουράνια. Αυτήν την γραμμή εις το θέμα της μουσικής εχάραξαν οι πανόλυβοι πατέρες, την οποία ετήρησε πιστά σε ολόκληρη τη μακραίωνα παράδοσή της η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ήδη τον 12ο αιώνα ο κανονολόγος Ιωάννης Ζωναράς έγραφε «Ημίν προς θείον ύμνον ουδέντι μουσικών παρελαμβάνεται όργανον, αλλά διαζώσεις μόνης φωνής άδωμεν Θεό». Δεν παραλάβαμε για να εξυμνούμε και να λατρεύουμε το Θεό με όργανα, αλλά διαζώσεις μόνης φωνής άδωμεν να ψάλλομεν εις τον Θεό. Και όπως αναφέρεται στα πνευσμένα τροπάρια του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος, «Δοξάζομαι και υμνούμε το Θεό, την Θεοτόκο τους Αγίους δια το σώματός μας». «Δοξάζω, υμνολογώ και μεγαλύνω», αναφέρεται στο τέταρτο τροπάριο της Πέμπτης Οδής. «Ομολογώ και βοώ και κηρύττω και φθέγγομαι», στο τρίτο τροπάριο της Έκτης Οδής. «Όλη ψυχή και διανία και καρδίαση και χείρεση δοξάζω», τρίτο τροπάριο της Εβδόμης Οδής. «Και κηρύττω μεγαλύνω ψυχήτε και καρδία και λογισμό και γλώσση πάντοτε», τρίτο τροπάριο Ενάτης Οδής. Κατόπιν τούτων καλούμεθα να υμνήσουμε τον Κύριο με την καρδιά μας, το λογισμό μας, τη γλώσσα μας κλπ. Κλπ. Και όχι με τα άψυχα όργανα. Το όργανο λοιπόν δεν υπάρχει στην ιστορία της λατρείας της Ορθοδόξης Εκκλησίας, διότι όπως παρατηρεί και ο καθηγητής κύριος Καλοκύρης, το όργανο αντιβαίνει στο πνεύμα των κανόνων. Το όργανο είναι έξω από την μακρόχρονη παράδοση της Ορθοδόξης Εκκλησιαστικής Μουσικής. Το ήθος του παραδοσιακού βυζαντινού άσματος εντελώς αλλοιώνεται με το όργανο. Εισερχόμαστε στην ατμόσφαιρα της Δυτικής Εκκλησίας. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι και εις αυτήν ακόμη την Δύση, όπως παραδέχτηκε η Παπική Εκκλησία, η οικία μουσική της Εκκλησίας είναι μουσική καθαρός φωνητική. Ο Πάπας Πίος ο 11ος έχει υπογραμμίσει τα εξής: «Οφείλουμε να βεβαιώσουμε ότι το άσμα της συνοδεία οργάνων δεν συνιστά κατ' ουδέν ατρόπον το ιδεώδες της μουσικής της Εκκλησίας». Γίνεται λοιπόν φανερό ότι η κατανυχτική μελωδία της φωνητικής μουσικής έρχεται σε αντίθεση με τους ηχητικούς όγκους της οργανικής μουσικής. Παρόλα αυτά και παρά την αντιποχώρητη επιμονή και τον τραχή αγώνα των ευκλεών πατέρων της Εκκλησίας δια την καθιέρωση στην Θεία Λατρεία της φωνητικής μουσικής, υπάρχουν σήμερα χριστιανοί οι οποίοι είναι επιλύσμονες του Ιερού των Χρέους. Αθετούν αιωνόβιες παραδόσεις της Εκκλησίας και υποθήκες πατέρων, προβάλλοντας την θορυβώδη ξενογενή οργανική μουσική στην Θεία Λατρεία. Πρέπει όμως να γνωρίζουν ότι η συνορθόδοξη Εκκλησία το θέμα της μουσικής καθώς και των άλλων μορφών της ορθοδόξου εκκλησιαστικής τέχνης τοποθετείται κατά τρόπον διαυγή. Ουδής έχει δικαίωμα να επιχειρήσει να επιβάλλει στην Εκκλησία τα σωρέξεις του, διότι τότε ούτως υποκατεστά την Εκκλησία, λέγει και πάλι ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός. Έπειτα δεν πρέπει να δυσμονούμε ότι η απεμπόληση της κατά παράδοση ιεράς μελωδίας αποτελεί περιφρόνηση προς την εθνική μας κληρονομιά. Πρέπει να καταλάβουμε οι πάντες ότι αποτελεί εθνική προδοσία η περιφρόνηση ή έστω παραμέληση αυτής της κληρονομιάς. Αυτά είναι λόγια του κυρίου Καλοκύρη. Καθολική εξάλλου είναι η γνώμη των ηδημόνων ότι η εκκλησιαστική μας μουσική υπήρξε ο συνεκτικός δεσμός του γένους μας, η συνεχής και αδιάλειπτη ζωντανή φωνητική παράδοση που διατήρησε όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ελληνικής μουσικής. Η μουσική είναι, λέγει ο διαπρεπέστατος ελληνιστής και φιλόσοφος αείμνηστος Κωνσταντίνος Γεωργούλης, μία διαμορφωτική επεξεργασία οφειλωμένη σε μία συνεχή και αδιάκοπη συσχέτιση του παρόντος προς το παρελθόν. Και αυτό συμβαίνει με την μονοφωνική λατρευτική μας μουσική. Αυτήν λοιπόν τη μουσική, με την σεμνοπρεπή μελωδική έκφραση, την προσαρμοσμένη τέλεια κατά την φράση ετεροδόξου κληρικού εις την ποίηση και το μεγαλείο της ορθοδόξου λατρείας, οφείλουμε να διατηρήσουμε και να καλλιεργήσουμε όπως έπραξαν οι μεγάλες μορφές της Εκκλησίας μας από της χριστιανικής αρχαιότητος μέχρι σήμερα. Φίλοι ακροατέ, θα ακούσουμε τον ψαλμικό στίχο «Άκουσον θύγατερ και κλείνε» κλπ. Κλπ. Με κράτημα σε ήχο βαρύ. Ψάλλει ο άρχον πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως, κύριος Αθανάσιος Καραμάνης.

Φίλοι ακροατέ, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Θα μας ακούσετε και πάλι αν θέλει ο Θεός την ερχομένη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Φίλοι ακροατέ, χαίρετε.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

μισή έγινε έξι και ευλογημένος ο καλπός της κοιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κύριου μου πρόσμε, ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του

Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πεσβής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Επανεθούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

χριστιανικός κόσμος, αγαπητοί μου ακροατές, γιορτάζει αιώνες τώρα την ένδοξη και ζωηφόρον Ανάσταση του Χριστού. Δεν υπάρχει χριστιανός σε όλη τη γη που να μην αισθάνεται τη μεγαλοσύνη αυτής της ημέρας. Ιδιαίτερα όμως ο ορθόδοξος ελληνικός λαός την αισθάνεται ξεχωριστά και τη γιορτάζει με ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια. Λαμπρίν την ονόμασε ο λαός μας. Με αυτό το όνομα είναι γνωστή η μέρα της Ανάστασης του Κυρίου, ιδιαίτερα στους κατοίκους της Υπαίθρου. Δεν θα μπορούσε να βρεθεί όνομα πιο ταιριαστό για την ημέρα της Ανάστασης, γιατί είναι αλήθεια λαμπρή η ημέρα αυτή. Όλα είναι λαμπρά και υπέροχα. Οι εκκλησίες την ημέρα αυτήν είναι λαμπρές, ολόφωτες, ομορφοστολισμένες. Η Αγία Τράπεζα που συμβολίζει τον τάφο του Κυρίου είναι ντυμένη με την πιο λαμπρή στολή της. Και οι ιερείς που αξιώνονται πρώτοι να ψάλλουν το Χριστός Ανέστη φορούν τη λαμπροφόρα αυτήν ημέρα τις πιο λαμπρές στολές τους. Αναστάσεως ημέρα, λαμπριθώμε λαοί, Πάσχα Κυρίου Πάσχα. Είναι η μέρα της Αναστάσεως του Κυρίου. Γι' αυτό η Μνογράφος μας καλεί να γίνουμε όλοι λαμπροί, να ακτινοβολήσουν όλοι οι λαοί. Είναι τόσο μεγάλη, τόσο λαμπρή η εορτή αυτή, ώστε καλούμαστε όλοι οι χριστιανοί να συνεορτάσουμε με τον ουράνιον κόσμο το μεγάλον και εξαιρετικό γεγονός της Ανάστασης. Ουρανοί επαξίως εφρενέστοσαν, γη δε αγαλιάστο, εορταζέτο δε κόσμος, ορατός δε άπας και αόρατος, Χριστός γαρ εγίερτε εφροσύνη αιώνιος. Οι άγγελοι στους ουρανούς εφραίνονται κατά τρόπον αντάξιον προς το μεγάλο γεγονός, αλλά και οι επιγείς άνθρωποι ασκυρτούν από αγαλίαση. Όλος ο κόσμος, ορατός και αόρατος, άνθρωποι και άγγελοι, ας πανηγυρίσουν, διότι ο Χριστός που είναι η μόνιμη χαρά και ευφροσύνη των πιστών έχει αναστηθεί. Χριστός Ανέστη. Η θριαμβευτική αρχή που ακούστηκε για πρώτη φορά πριν από 2000 περίπου χρόνια στη μακρινή Ιουδαία απλώθηκε σε όλη τη γη. Η Ανάσταση δεν είναι ένα συνηθισμένο γεγονός. Είναι το μοναδικό και ανεπανάληπτο. Είναι γεγονός ασύλληπτον. Μπροστά του ο άνθρωπος στέκει άφωνος. Χριστός Ανέστη, η λογική δεν το συλλαμβάνει. Το δεχόμαστε μόνο με την πίστη. Πώς έγινε δεν το εννοούμε. Γνωρίζουμε μόνο ότι έγινε. Πιστεύουμε για να το κατανοήσουμε. Πιστεύουμε γιατί είναι το πιο ιστορικά πιστοποιημένο γεγονός. «Πολλοί είναι οι μάρτυρες της Αναστάσεως του Σωτήρος», γράφει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. «Η ταφόπετρα που δέχτηκεν τον Κύριον κάτω από τη σκέπη της και ο λαξευτός βράχος, διότι αυτός είδεν τον Κύριον. Ο λίθος που κύλησε μπροστά από τον τάφον, οι άγγελοι του Θεού που ήταν παρόντες έδωσαν και αυτή μαρτυρία για την Ανάσταση του Μονογενούς». Ο Πέτρος, ο Ιωάννης, ο Θωμάς και όλοι οι άλλοι Απόστολοι, από τους οποίους μερικοί έτρεξαν στο μνήμα και είδαν τα σάβανα της ταφής με τα οποία τον είχαν τυλίξει προηγουμένως, να βρίσκονται μέσα στον τάφον μετά την Ανάσταση, ενώ άλλοι ψηλάφισαν τα χέρια του και τα πόδια του και είδαν τα σημάδια από τα καρφιά. Όλοι όμως απόλαυσαν το σωτήριο φύσιμα και καταξιώθηκαν να συγχωρούν αμαρτίες με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και οι γυναίκες που κράτησαν τα πόδια του όταν τους εμφανίστηκαν, που έζησαν το μέγεθος του σεισμού και είδαν τη λάψη του Αγγέλου, ο οποίος παρευρισκόταν εκεί, είναι και αυτές μάρτυρες της Αναστάσεως. Αλλά και τα σάβανα που φορούσαν,
τα οποία τα άφησαν εκεί καθώς αναστήθηκαν, είναι μάρτυρες της Αναστάσεως. Οι στρατιώτες και τα αργύρια που δόθηκαν είναι μάρτυρες της Αναστάσεως. Μαρτυρεί την Ανάσταση του Ιησού και η Ταβιθά που αναστήθηκε από τους νεκρούς στο όνομά του. Πώς λοιπόν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι ο Χριστός αναστήθηκε, αφού ακόμα και το όνομά του ανέστησε νεκρούς? Μαρτυρεί την Ανάσταση του Ιησού και η θάλασσα και η άγρα των ψαριών και η ανθρακιά που ήταν αναμμένη στην ακρογιαλιά και το ψάρι που έβαλαν πάνω της να ψηθεί. Το μαρτυρεί και ο Πέτρος, αυτός που την ώρα του πάθους τον είχε αρνηθεί, μετά όμως τρεις φορές ομολόγησε την αφοσίωσή του και διατάχτηκε να επιμένει τα νοητά πρόβατα. Έχουμε λοιπόν πολλούς μάρτυρες της Αναστάσεως.

Οι νικητές όταν επιστρέφουν από τη μάχη φέρνουν λάφυρα και ο νικητής Χριστός επιστρέφοντας από την κοσμοϊστορική μάχη που έδωσε ενάντια στις σκοτεινές δυνάμεις έφερε στην ανθρωπότητα λάφυρα, εχάρισε στους ειδικούς του πολύτιμα δώρα. Για τρία από τα πολλά δώρα που ο Χριστός έφερε με την Ανάστασή του αναφέρεται στο περιοδικό Σταυρός ο θεολόγος Παναγιώτης Φούντας. Όταν εμφανίστηκε ο Κύριος στους μαθητές του, τους είπε «Λάβετε Πνεύμα Άγιον, άντινον αφείτε τα αμαρτίας αφίεντε αυτής, άντινον κρατείτε και κράτηντε». Ο Χριστός δηλαδή έδωσε δια των μαθητών του στην ανθρωπότητα ως δώρον την άφεση των αμαρτιών. Ποιος άνθρωπος μπορούσε να δώσει τέτοιο δώρον? Ο άνθρωπος έκλαιε, θρηνούσε και στέναζε από το πλήθος των αμαρτιών. Ποιος φιλόσοφος, πλούσιος, ισχυρός της γης μπορούσε να εξαλείψει έστω και ένα μικρό αμάρτημα? Κανένας. Μόνον ο αναμάρτητος Κύριος με το θάνατον και την Ανάστασή του ενίκησεν την αμαρτία και εδόρισεν την άφεση. Οι αμαρτωλοί άνθρωποι, και ποιος δεν είναι αμαρτωλός, δεν πρέπει να θρηνούμε πια για τα αμαρτήματά μας. Μπορούμε να πάρουμε το δώρο της άφεσης αν με ταπείνωση και ειλικρίνεια τα ομολογήσουμε μπροστά στον πνευματικόν ιερέα. Μη δεις οδηρές το πτέσματα, συγγνώμη γάρ εκ του τάφου ανέτειλεν, αναφέρει στον περίφημον κατηχητικόν του λόγων ο ιερός Χρυσόστομος. Τέκνον αφέοντες η αμαρτίε, είπε ο Χριστός των παραλυτικών. Πόση χαράν και ευγνωμοσύνη θα αισθάνθηκεν τότε ο παράλυτος, αλλά και πόση χαράν και ευγνωμοσύνη πρέπει να αισθάνεται και ο κάθε αμαρτωλός, γιατί ο Κύριος προσφέρει την άφεση, τη συγχώρηση σε όλους τους μετανοούντας αμαρτωλούς. Τότε την έδωσε αυτοπροσώπος των παραλυτικών, έκτοτε τη δίνει διαμέσου των λειτουργών του, των εξομολόγων κληρικών με το μυστήριο της μετάνοιας και εξομολογήσεως. Άλλο δώρο που ο Αναστάς Κύριος μας εχάρισε είναι η ειρήνη. «Ειρήνη ημίν», είπε στους μαθητές του. «Ειρήνη ημίν», επανέλαβε τρεις φορές. Ο Χριστός εχάρισε την ειρήνη στην ανθρωπότητα. Όχι την ειρήνη των ανθρώπων οι οποίοι μιλούν για ειρήνη και προετοιμάζονται για πόλεμον, οι οποίοι κάνουν συνθήκες και τις παραβαίνουν, αλλά την άνωθεν ειρήνη, την ειρήνη του Θεού, την πάντα νουν υπερέχουσαν κατά τον Απόστολον Παύλο. Δηλαδή της θείας αυτής ειρήνης, την τελειότητα ούτε ανθρώπινος, ούτε αγγελικός νους δεν μπορεί να νιώσει. Η ειρήνη αυτή είναι πρώτα ειρήνη με το Θεό. Ο Χριστός με το θάνατον και την Ανάστασή Του μας συμφιλίωσε με το Θεό. Οι γάρ εχθριώντες κατηλάγημεν το Θεό δια του θανάτου του Υιού αυτού, γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Δηλαδή, παρότι είμαστε εχθροί με το Θεό, μας συμφιλίωσε μαζί του ο θάνατος του Υιού του. Το καταπέτασμα το οποίο μας εχώριζε από το Θεό έσχισε και δεν είμαστε πια εχθροί, δεν είμαστε ξένοι, αλλά οικοί του Θεού, όπως γράφει στην προς Εφεσίους επιστολή του ο Απόστολος Παύλος. Με την ειρήνη με το Θεό ειρηνεύουμε και με τη συνείδησή μας. Ο αμαρτωλός που μετανοεί και παίρνει άφεση αμαρτιών αποκτά γαλήνη και εσωτερική ανακούφιση. Ειρηνεύει με τον εαυτόν του. Οι τύψεις της συνειδήσεως σταματούν. Οι φόβοι και οι δειλίες διαλύονται και η τρικυμία των παθών που συντάραζε προηγουμένως στο ψυχικό του κόσμο κοπάζει.
Όταν ο άνθρωπος ειρηνεύει με το Θεό και τη συνείδησή του, τότε είναι πιο εύκολο να ειρηνεύσει και με τους συνανθρώπους του. Αυτήν την ειρήνη μόνον ο Χριστός μπορούσε να φέρει στον κόσμο. Όποιος αισθάνθηκε αυτήν την ειρήνη μπορεί να κατανοήσει τα λόγια του Κυρίου, τα οποία μας διέσωσε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. «Ειρήνην αφήμι ημίν, ειρήνην την εμίν δίδομι ημίν, ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν, εγώ δίδομι ημίν, μη ταρασές το ημών η καρδία, μη δε δηλιάτο». Δηλαδή φεύγω και σας αφήνω την ειρήνη, τη δική μου ειρήνη σας δίνω. Δεν σας τη δίνω όπως τη δίνει ο κόσμος. Μην ανησυχείτε και μην δηλιάζετε. Η χαρά είναι έναν άλλο δώρο που ο Αναστάς Κύριος εχάρισεν στους ανθρώπους. Επακόλουθον της πτώσης των πρωτοπλάστων ήταν η λύπη. Η προμήτωρα Εύα μετά την παρακοήν άκουσεν το εν λύπες τέξι τέκνα. Για τον προπάτορα Αδάμ ο υμνογράφος της Εκκλησίας ψάλλει. Εκάθισεν Αδάμ απέναντι του παραδείσου και έκλαψε πικρός. Μετά την πτώση από τα μάτια όλων των ανθρώπων

λόγος του Αναστάντος Χριστού στις μυροφόρες. Όταν ο Χριστός βρισκόταν στη φάτνη της Βηθλέμ, οι άνθρωποι δια των μάγων του προσφέραμε χρυσόν, Λίβανον και Σμύρνα. Όταν βγήκαν από τον τάφον, μας πρόσφεραν άφεσιν αμαρτιών, ειρήνην και χαράν. Γήινα τα δικά μας δώρα, ουράνια τα δικά του. Είναι λοιπόν δυνατή η χαρά, η μόνιμη και αναφέρετη? Ναι και όχι, αναφέρεται στο περιοδικό Ζωή. Όχι, ας ζούμε στην αμφιβολία, στην απιστία, στους αμαρτωλούς συμβιβασμούς και υποχωρήσεις. Αν στην πρώτη δυσκολία αρνούμαστε τον πιο πολύτιμο θησαυρό μας, την πίστη μας, αν αρνούμαστε τις αιώνιες αξίες, τα ιδανικά μας αποδηλίαν και ιδιοτέλειαν. Είναι δυνατή η χαρά όταν η Ανάσταση γίνεται καθημερινό μέλημά μας, συνεχές βίωμά μας, όταν η συγγνώμη που ανέτειλεν εκ του τάφου φυγαδεύει τη σκληρότητα, την έχθραν και εγκαθιδρύει την αγάπη. Τότε η ειρήνη του Θεού υπερέχουσα πάντα νουν φρουρεί τις καρδίες και τις κάνει απρόσβλητες από τις εφόδους της αγωνίας, της ταραχής, του άγχους. Το μυστικό γνωστόν, η ακλόνητη πίστη των αναστημένων Κύριων είναι ο χορηγός της αληθινής, της αναφέρετης χαράς. Ήρθε στην γην για να ευαγγελιστεί χαρά μεγάλην παντή το λαό. Χαρά σε όλους, χαρά στην καρδιά απρόσβλητη. Δεν την υποσχέθηκε απλά, την πρόσφερε στους μαθητές του για να μένει χτήμαν τους για πάντα. Στις τραγικότερες ώρες λίγων πρώτου πάθους του τους διαβεβαίωσε ότι τη χαράν ημών ουδείς έρη αφημών. Οι χριστιανοί δεν δικαιολογούνται να μην είναι χαρούμενοι. Η χαρά τους δεν εωρείται στο κενό, στηρίζεται στο αδιαφυσβήτητο γεγονός της Ανάστασης του Χριστού.

Το γεγονός της Ανάστασης του Κυρίου, γράφει ο Μητροπολίτης Αργολίδος Χρυσόστομος, αποτελεί διαμέσου των αιώνων την ακένωτη πηγή της ανέκφραστης χαράς των πιστών. Ναι, των πιστών. Και πώς να μην είναι, σαν πιστοί ξέρουν έτσι να βεβαιώνουν την αλήθεια της πίστεώς τους, μπορούν να θεμελιώνουν την ελπίδα τους, να στηρίζονται και να ενισχύονται στον αγώνα τους για μια συνεπή ηθική χριστιανική ζωή, να ταινίζουν τον ουρανό, να ξέρουν το αιώνιο μέλλον τους. Έτσι το Χριστός Ανέστη, με το να αποτελεί την ομολογία πίστεως των πιστών, αποτελεί συγχρόνως την ανεκλάλητη χαρά τους, χαρά που κανείς και τίποτε από τα γεγονότα της ζωής δεν έχουν τη δύναμη να τους την αφαιρέσουν. Από αυτήν ακριβώς την αλήθεια, ξεκινώντας η Αγία μας Εκκλησία, ομολογεί σε κάποιον από τους αναστάσιμους ύμνους της: «Χαράς τα πάντα απεπλήρωτε της Αναστάσεως

έως την πήραν οι λιφώτες, που σημαίνει όλα εγέμισαν από χαράν, αφού απέκτησαν πήραν της Αναστάσεως του Κυρίου. Και βέβαια εννοεί εδώ τους ανθρώπους και μάλιστα τους πιστούς του Ιησού. Όλος ο βίος του Κυρίου στη γην υπήρξε βίος πόνου, από το σπήλαιο μέχρι του Σταυρού, από τη Βηθλεέμ μέχρι του Γολγοθά έζησε ο σωτήρας κακουχούμενος, και ο Σταυρός υπήρξε η τελευταία προσφορά της γης προς Αυτόν. Οι πληγές, οι κακώσεις και ο φρικτός θάνατος. Πώς λοιπόν οι μαθητές του να μην ξεσπάσουν σε ανίποτη χαράν όταν αυτόν τον εσταυρωμένον το βλέπουν και πάλιν ανάμεσά τους αναστημένων, ζωντανών. Μαθητές του όμως δεν μένουν οι 12, οι 70, οι πρώτοι χριστιανοί. Μαθητές του είμαστε έκτοτε όλοι όσοι ανήκουμε στην ευλογημένη στρατιά των χριστιανών, όλοι οι πιστοί του. Μαθητές του που νιώθουμε άρα τη χαρά της Αναστάσεως του, που απολαμβάνουμε τη χαρά αυτήν στο ίδιο μέγεθος, την ίδια έκταση που την ένιωσαν και την απόλαυσαν και οι απτόπτες μαθητές. Και μόνον αυτός ο λόγος του Αναστάντος θα είμαι μαζί σας μέχρι τη συντελεία των αιώνων είναι αρκετός για να μας κάνει εμάς μετόχους της χαράς της Αγίας Αναστάσεως του, όπως και οι πρώτοι μαθητές. Γιατί αυτό το μέχρι της συντελείας του αιώνος είναι επόμενο να μην αναφερόταν σε αυτούς τους πρώτους μαθητές, αλλά στους μαθητές μέχρι της συντελείας των αιώνων, επομένως τους πιστούς του της χθες, της σήμερα και της αύριον. Αλλά εάν η Ανάσταση του Κυρίου γίνεται πρόξενος χαράς, δι' αυτό τούτο το γεγονός της Αναστάσεως του αρχηγού της πίστεώς μας δεν είναι λιγότερον πρόξενος χαράς δια τα αποτελέσματα της Αναστάσεως δια των άνθρωπων, για μας τους ίδιους, διότι όπως διασαλπίζει ο Θείος Απόστολος, ο Θεός και τον Κύριον ήγηρεν και ημάς εγερεί δια της δυνάμεως αυτού. Επομένως λύεται δια της Αναστάσεως του Σωτήρος το βασανιστικό δια τον άνθρωπο θέμα της ζωής του μετά την εγκατάλειψη της γης, μετά το χωρισμό του από της ψυχής. Γι' αυτό με θρίαμβο ψάλλει η Εκκλησία: «Θανάτου εορτάζομαι νέκρωσιν, άδου την καθαίρεσιν, άλλης βιωτής της αιωνίου απαρχήν και σκυρτώντες υμνούμεν των αίτιων». Δεν είναι δε μικρόν δια των άνθρωπων να απαλλάσσετε από του άγχους που προκαλεί το μνήμα και η λάσπη του τάφου, να νιώθει πως πορεύεται στην αιώνια μακαριότητα, να γνωρίζει πως μετά το θάνατον πηγαίνει στο Θεό. Αυτή η πίστη των πιστών του Αναστάντος που γίνεται λύτρωση, γιατί απαλλάσσει από το άγχος της ζωής, φλογίζει την ψυχή του μεγάλου πατρός της Εκκλησίας μας, του Ιερού Χρυσοστόμου, που σε μιαν του ομιλία στην Ανάσταση του Κυρίου γράφει μεταξύ των άλλων και τα εξής: «Σήμερον στη γη χαρά, σήμερον και στον ουρανό χαρά, γιατί εαγίνεται χαρά στον ουρανόν, γιατί επιστρέφει στο Θεόν ένας αμαρτωλός, πόση περισσότερη χαρά, αφού με την Ανάσταση του Σωτήρος όχι ένας άνθρωπος αλλά ολόκληρος η οικουμένη αφαιρέθηκεν από τα χέρια του διαβόλου». Και συνεχίζει: «Εορτάσομεν την εορτήν ταύτην, την μεγίστην και λαμπράν, ενή ανέστη ο Κύριος, εορτάσομε δε αυτή φεδρός ομού και θεοσεβός, ανέστη γαρ ο Κύριος και την οικουμένην εαυτό συνανέστησεν». Στον Αναστάντα Κύριον ανήκει η δόξα και η προσκύνησή μας, και σε μας σαν δικήν του προσφορά η χαρά και η σωτηρία.

Την ανεκλάλητη χαρά της ψυχής, γράφει ο Φώτης Κόντογλου, που ποτίστηκε από την ουράνια δροσά της Αναστάσεως του Κυρίου, δεν μπορεί να την εκφράσει τίποτε τόσο καλά όσον οι ύμνοι που γράψανε για τη ζωηφόρον Ανάσταση του Κυρίου η υμνοδοί της Εκκλησίας μας. Επειδή αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι ύπκιανε αληθινά από το κοινό γέννημα της Αμπέλου και μεθύστησαν καινή μέθην, τη μέθην της Αθανασίας. Ας μαζευτούμε λοιπόν ομοθυμαδών και εμείς σαν τους Αποστόλους το υπερόν της κατανήξεως και ας θερωθούμε από χαράν πνευματικήν λαλούντες σε αυτής ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών το Κυρίο. Με καθαρές αισθήσεις θα μπορέσουμε να δούμε τον Χριστό να αναστένεται μέσα σε ένα φως που είναι αζύγιστον για τα σαρκικά μάτια και θα μπορέσουμε να τον ακούσουμε να μας φωνάζει τρανός με δυνατή φωνή: «Χαίρετε, γιατί θα αναστηθείτε κι εσείς μαζί μου. Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια, εορταζέ το γούν πάσα χτίσεις την έγερση Χριστού ενίε στερεώτε». Όλα γεμίσανε από φως με την Ανάσταση του Χριστού. Ο ουρανός και η γη και τα σκοτεινά καταχθόνια. Λοιπόν, ας γιορτάσει όλη η χτίση την Ανάσταση του Χριστού, γιατί με αυτή στερεώθηκεν και δεν φοβάται πια το θάνατο. Ορθρίσομεν όρθρου βαθέως και αντιμήρου των ύμνων προσίσομεν το Δεσπότη και Χριστόν οψόμεθα δικαιοσύνης ήλιον πάσης ζωήν ανατέλλοντα. Ας σηκωθούμεν το γλυκοχάραμα και ας πάμε στην Εκκλησία να δοξολογήσουμε τον Κύριο όπως πήγανε οι μυροφόρες των τάφων να τον αλείψουνε με μοίρα και θα το δούμε κι εμείς όπως τον είδανε και εκείνες να ανατέλει σαν ήλιος της δικαιοσύνης χαρίζοντας ζωήν σε όλους μας. Θανάτου εορτάζομαι νέκρωσιν, άδου την καθαίρεσιν, άλλης βιωτής της αιωνίου απαρχήν και σκυρτώντες υμνούμεν των αίτιων των μόνων ευλογητών των Πατέρων Θεών και υπερένδοξων. Γιορτάζομεν την νέκρωσιν του θανάτου, του άδου την κατάργησιν και την αρχήν κάποιας άλλης αιώνιας ζωής, γι' αυτό σκυρτούμεν από χαράν και υμνούμεν εκείνον που είναι ο αίτιος της άφθαρτης αυτής χαράς. Σε άλλον κείμενο του ο Φώτης Κόντογλου γράφει: «Γιατί σήμερα ο ήλιος φεγκοβολά πιο πολύ και το φως του το νιώθουμε να μπαίνει μέσα στην καρδιά μας και να μας πλημμυρίζει από αγαλίαση? Γιατί μαζί με τον ήλιον ανέτειλεν ο ήλιος που φωτίζει τον ήλιον, ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Χριστός, και βγήκε μέσα από τον Παράδεισον και από παλάτι βασιλικών. Από αυτόν τον τάφον ανάβρισε νερομάνα της ζωής και ύπκεν ο άνθρωπος που τον κατάτρωγεν το σαράκιν της φθοράς και του θανάτου και εντύθηκε στολήν αυθαρσίας. Πώς να μην λάμπει ο πρωινός αγέρας σαν κρίσταλλον? Πώς να μην χαίρονται όλα τα χτίσματα αφού ελευθερώθηκαν από τη σκλαβιά του φόβου και του θανάτου? Η λαμπροφόρος Ανάσταση τα γεμίζει όλα χαράν, άνοιξη φυσική και άνοιξη πνευματική, ύστερα από το χειμώναν το καλοκαίρι, ύστερα από την αγωνίαν η χαρά. Ο καταπληγωμένος Χριστός, ο καταβασανισμένος μας κράζει: «Χαίρετε». Ναι, χαιρόμαστε Χριστέ μαζί σου, όπως υποφέραμε και κλάψαμε μαζί σου. Δεν υπάρχει αληθινή χαρά δίχως των πόνων. Το άθος της έχει τη ρίζα του στον πόνων και είναι ποτισμένο με δάκρυα. Αυτό είναι το λεγόμενο χαροποιόν πέθος ή χαρμολύπη. Μακάριος όποιος την αξιώθηκε. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας
θέσπισε να πανηγυρίζομεν την Ανάσταση του Χριστού, τώρα παθίζουνε τα βουνά και ξανανιώνει η πλάση σαν σύμβολον της αιώνιας χαράς με την οποία αγάλλεται η ψυχή του χριστιανού ύστερα από το χειμώναν της αμαρτίας. Όπως τα ξερά κλονάρια παίρνουν άξαφνα ζωή και οι πέτρες αθίζουν και τα λούδια πετούν χαρούμενα, με ένα λόγο όπως φανερώνεται παράξενα η ζωή και η χαρά ύστερα από την αρρώστια, έτσι και η ψυχή μας σαν να αναστένεται μαζί με τον Χριστόν και σαν να ανεβαίνει από τον τάφον και να βγαίνει στο φως και στον αέρα. Τι θρίαμβος πολύήχος και τι λαυγέστατος είναι αυτός που βγαίνει από τα αναστάσιμα τροπάρια και από το εξαίσιο δοξαστικόν. Όχι θρίαμβος κατά πάνω σε νικημένους εχθρούς, αλλά ύμνος θριαμβευτικός για την νίκη της αγάπης και παρόρμημα αδελφικών να αγκαλιαστούμε όλοι οι άνθρωποι μπροστά στον τάφον του Χριστού. Αναστάσεως ημέρα και λαμπριθόμεντη πανηγύρι και αλλήλους περιπτυξόμεθα, είπομεν αδελφοί και τις μισούσιν ημάς, συγχωρήσομεν πάντα τη Αναστάση και ούτω βοήσομεν, Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Τέτοια ουράνια φωτοθυσία ποιος λαός την απολαμβάνει όσον εμείς οι Ορθόδοξοι? Και είμαστε άραγε άξιοι για μια τέτοια κληρονομιά εμείς που κυλιόμαστε μέσα στο σκοτάδι, ενώ το φως έπρεπε να βασιλεύει μέσα μας όπως λάμπει απ' έξω και καλυνεύει τα βουνά μας, τη θάλασσα, τα δέντρα, τους βράχους και όλα μας? Δεν είμαστε σαν τους τάφους που έλεγε ο Χριστός που απ' έξω είναι περιποιημένοι και καθαροί και από μέσα είναι γεμάτοι κόκκαλα και ακαθαρσία? Μας τυφλώνουν τα πάθη, ο νους μας είναι ζαλισμένος, η καρδιά μας στέρεψε και δεν αναβρίζει το ζωντανό νερό της αγάπης. Για τούτο και τα μάτια μας είναι θολωμένα και δεν χαίρονται τον ωραιότατον κόσμο που μας έκανε δώρον ο Θεός. Το λοιπόν, ας πετάξουμε από πάνω μας την κακία και ας αγαπήσουμε ο ένας τον άλλον, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει χαρά για κανέναν. Αδέλφια μου, ας πούμε και σε εκείνους που μας μισούνε να τα συγχωρέσουμε όλα τώρα που αναστήθηκε ο Χριστός. Με την Ανάσταση του Χριστού ας συγχωρέσουμε ο ένας τον άλλον, ας αγαπήσουμε τους εχθρούς μας. Αλλιώς πώς θα γιορτάσουμε την εορτή των εορτών και την πανήγυρη των πανηγύριων? Με καρδιά σκοτεινή από τα πάθη, πώς θα υμνήσουμε το Πάσχα το κενό, τη συγκινητική γιορτή της αγάπης? Ας καθαρίσει ο νους μας και η καρδιά μας και ας καλέσουμε ένα στον άλλο με τη φωνή του Χρυσοστόμου, ρητορική μα και με ταπείνωση, γιορταστική μα με σεμνότητα, σαν σημαία που αναδιπλώνει χαρμόσυνα ο ζέφυρος της χαράς. Εσείς όποιοι κι αν είστε, ελάτε να γιορτάσετε την λαμπρή πανήγυρη. Είτε νηστέψετε είτε δεν νηστέψατε, είτε ξυπνήσατε νωρίς είτε αργήσατε, δράμετε με την ίδια χαρά στο συμπόσιο. Γιατί ο δεσπότης δεν συμμερίζεται και δεν ξεχωρίζει ανάμεσα στους καλεσμένους του. Το λοιπόν εμπάτε όλοι στη χαρά του Κυρίου μας, πλούσιοι και πτωχοί μαζί χορέψετε, νηστεμένοι και χορτάτοι μαζί καθίστε στο τραπέζι του Χριστού μας. Κανένας πια ας μην κλαίει για φτώχεια, γιατί φάνηκε στον κόσμο ο πλούτος που είναι για όλους μας. Κανένας ας μην θρυνεί για τις αμαρτίες του, γιατί ανέτειλε πια από τον τάφον η συγχώρεση. Κανένας ας μην φοβάται το θάνατο, γιατί μας λευτέρωσε του Κυρίου ο θάνατος.

«Η Ανάσταση μας τρελαίνει από χαράν», γράφει ο αρχιμανδρίτης Ανανίας Κουστένης. «Και από ειρήνη πίνουμε το αθάνατο νερό του παρακλήτου, του Αγίου Πνεύματος, γιατί μόνο με αυτόν μπορούμε να καταλάβουμε την Ανάσταση και να ομολογήσουμε τον Αναστάντα. Και γι' αυτό η χτίση όλοι και οι άνθρωποι και οι άγγελοι και η γη και ο ουρανός και τα καταχθόνια φωτίζονται από το υπερκόσμιο φως της Αναστάσεως. Και δυνάμει αυτού του φωτός και δυνάμει της Αναστάσεως και δια της Αναστάσεως υμνολογούν απαύστος τον Αναστάντα Χριστόν. Και είναι τόσο μεγάλη η ορτή της Αναστάσεως που αποτελεί το θεμέλιον και το επιστέγασμα, το αποκορύφωμα δηλαδή και το επισφράγισμα της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Γι' αυτό και 40 ολόκληρες μέρες μέχρι τη Θεία Ανάληψη η Εκκλησία μας αυτό το διάστημα που διανύομεν ανυμνεί τον Αναστάντα Χριστόν και την Λαμπροφόρον και Αγίαν του Ανάσταση. Και παλιά οι άνθρωποι αντί καλημέρα χαίρεται, αντί καληνύχτα, αντί οτιδήποτε έλεγαν όλοι Χριστός Ανέστη. Και είχε χαράν ο άνθρωπος που το έλεγε και ο άλλος που το άκουγε και οι λοιποί που το αφουκραζόντουσαν. Είναι χαρά η Ανάσταση, είναι η μεγίστη χαρά. Γι' αυτό και ο Όσιος Σεραφείμ του Σάροφ, η Άγια αυτή μορφή της Ορθοδοξίας, στην Πασχάλιαν αυτήν περίοδον, άμα απαντούσε έναν άνθρωπο, τι του έλεγε? «Χριστός Ανέστη χαρά μου», και έβγαζε από τον κόρφον του την εικόνα της Παναγίτσας με το θείο βρέφος και έδειχνε το Άγιον εικόνισμα σε αυτούς που τον επισκέπτονταν και τους έλεγε: «Τη βλέπετε αυτήν? Είναι η μεγάλη χαρά, είναι η μητέρα του Αναστάντος, χαίρε δοξασμένη, ο Όσιος Ανέστη τριήμερος εκτάφου». Ο αλυσμόνητος Γεώργιος Βερίτης στον Αναστάσιμον του γράφει και τα εξής: «Ανάσταση είναι και η ψυχή δεν νιώθει τώρα μοναχή καθώς εχθές και πρώτα. Κάποιος βαδίζει στο πλευρόν, της απαλύνει το σταυρόν, σφογγίζει τον ιδρώταν. Στην αναστάσιμη χαρά φυτρώνουν μέσα μας φτερά και αντάμα ξεκινόμεν. Για κάποιες χώρες μακρινές που τόσες γνώριμες φωνές μας προσκαλούν να πάμε. Άνοιξη μπήκε για καλά και η αγράμπελη μορσχοβολά και η πασχαλιά ευωδιάζει. Πίδα και χόρευε ψυχή που σέλιωσε η παντοχή και το κρυφό μαράζει. Άνοιξη μπήκε για καλά και η θάλασσα πεζογελά και αθίζουν οι κήποι εντός μου. Πλάκες που στέκατε βαριές στα μνήματα και στις καρδιές σας έσπασε ο Χριστός μου». «Γιορτάζομαι πάλι την Ανάσταση», γράφει ο Παναγιώτης Σωτήρχος. «Γιορτάζομαι την λαμπρήν ημέρα του Πάσχα, και Πάσχα σημαίνει πέρασμα από μια κατάσταση σε άλλη, από τη σκλαβιά στην ελευθερία, από το σκοτάδι στο φως, από την απελπισία στην ελπίδα. Πάσχα σημαίνει αλλαγή ζωής. Είσαι πεσμένος, σηκώνεσαι. Είσαι άρρωστος και γίνεσαι καλά. Γίνεσαι άλλος άνθρωπος. Αν γιορτάσεις έτσι το Πάσχα, τότε κέρδισες τη μάχη. Το Πάσχα το γιορτάζεις σωστά μονάχα αν πανηγυρίσεις για την Ανάσταση του Χριστού που έγινε πρωτότοκος των νεκρών, δηλαδή ο πρώτος που αναστήθηκε και άνοιξε το δρόμο για να αναστηθούν και άλλοι άνθρωποι, οι αδελφοί του, καθώς είπε ο ίδιος. Έτσι ο Θεάνθρωπος Χριστός είναι ο πρώτος που λύνει τα δεσμά του θανάτου και όπως εξηγεί ο Ιερός Χρυσόστομος, Χριστός γάρ εξεγερθείς εκ νεκρών, απαρχήτων και κοιμημένων εγένετο. Αυτή είναι η μεγάλη νίκη, το μεγάλο μήνυμα, το υπεράγιο γεγονός που πρέπει να γεμίζει τη ζωή μας και να χαιρόμαστε από τώρα τη μεγάλη χαρά που περιμένει τους πιστούς, της αγαπώσιν αυτών
όπως λέει το Ευαγγέλιο, διότι αληθινά το Πάσχα είναι το πέρασμα από τον πόνο στη χαρά. Και προσθέτει ένας άλλος σύγχρονος θεολόγος, πρέπει λοιπόν να χαρούμε, πρέπει να εφρανθούμε, πρέπει να πανηγυρίσουμε την εορτή των εορτών και την πανήγυρη των πανηγύριων. Η Ανάσταση του Χριστού μας λυτρώνει από την αμαρτία και την ενοχή. Παιδιά οργής και παρακοής κάποτε, η ή απειθίας, τώρα έχουμε την προσαγωγή προς τον Πατέρα. Τώρα μας απάλλαξαν από την ενοχή της αμαρτίας ο σταυρικός θάνατος του Κυρίου μας, ο οποίος έγινε υπερημών κατάρα. Αιώνιος αρχιερεύς πρόσφεραν τη θυσία της Αγίας Ζωής του για να μας απαλλάξει από το χρέος της παραβάσεως του Θείου Θελήματος. Λύτρωσιν απέστειλεν το λαό αυτού ο Κύριος. Γι' αυτό ας στεγνώσουν τα δάκρυα και ας σιγήσουν τα αναφιλητά. Ας πάρουν τέλος οι λυγμοί και οι στεναγμοί. Ας σταματήσουν τις αλύτρωτες ψυχής τα βονκιτά και οι απελπισμένες κραυγές. Μη δεις οδυρές το πτέσματα, συγνώμη γάρ εκ του τάφου ανέτειλεν. Μας ξανάδωσεν τη χαμένη υιοθεσία. Τώρα ξαναγίναμε παιδιά του Θεού και αδελφοί του Ιησού. Δεν είμαστε πια δούλοι, ούτε εχθροί. Δεν είμαστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικοί του Θεού. Οικοί του Θεού. Ποια γλυκιά και υψηλή έννοια. Είμαστε άνθρωποι του σπιτιού του. Είμαστε στη δούλεψή του, αλλά και στην απολαβή του. Είμαστε ιοί και θυγατέρες του Θεού που θα κληρονομήσουμε τα αγαθά της Βασιλείας των Ουρανών, γιατί Αυτός μας έχει ετοιμάσει τετηρημένη άφθορο βασιλείαν εκεί ψηλά στη γαλάζιαν απεραντοσύνη του Θείου Ελέους. Σκυρτήματα από συναισθήματα χαράς και αγαλιάσεως, ζωής πνευματικής και ευγνωμοσύνης κατακλείζουν τα βάθη του πιστού, καθώς μαζί με τον ορατόν και αόρατον κόσμο, τη φύσιν και τη χτίσιν, παίρνει μέρος στο πανεφρόσινο πανηγύριν της πίστεως